0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ρουλάκια σας!
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο.
1: Βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη, η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη του Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα σπίτι σου να πάνω, δεν κοιτάζω κανένα μία παγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα σπίτι σου να πάνω, δεν κοιτάζω κανένα μία παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: μου. Κύριε, κύριε, μία λέξη, καλημερούδια, κύριε, κύριε, μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στυνάξω.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
0: Τούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και
4: εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα που σε ξέρω.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί. Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βιρίχουκα, αποστόλη.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, μπαμπί.
4: Κουνουπίδια, ναι.
12: Πιπόνια, καρπούζια, γιαρμάδες.
9: Μία λέξη.
12: Βιρίχουκα.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Θα σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Ως του κούπου θα λυγίσα λαμέρι.
11: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη. Έλα, καλό πιπόνι, Μιχάλη. Καρπούζι με τη βούλα. Καρπούζι με τη βούλα.
4: Έλα. Του πίνει.
12: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παραθύρα που στολή.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάκαλε κουαντών.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει. Να τον πάρει η Αποστολή, να τον πάρει. Πάρ' τον, πάρ' τον, πάρ' τον.
5: Απλά στη συνέντευξη, ναι, κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Πάρ' τον, πάρ' τον.
4: Δεν άξα.
5: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Γκρυπουγιάννη, να τον πάρει, να τον πάρει. Αλβανιτάκο, πάρ' τον. Αυτός.
5: Εγώ.
1: Αυτός.
5: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
1: Γκρυπουγιάννη, μπάμπη να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πάρ' τον, πάρ' τον, πάρ' τον. Σάκη να τον πάρει.
4: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει. Πάρ' τον, καγκελάρι, πάρ' τον.
5: Φυσικά.
4: Φυσικά.
5: Βέβαια.
1: Τον πήρε, τον πήρε, Μιχάλη, τον πήρε. Μπάμπη, τον πήρε. Εντάξει. Αλεξούδης. Τον πήρε ο Θήμιος.
4: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Παραμάσκα.
5: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
1: Γεια σου, Φασούλα. Ή γεια σου, Λάμπρο, τι να πω. Γίγαντα.
4: Δεν κατάλαβα.
5: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
4: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
5: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Σας
5: είπα, είναι υποχρεωτικό.
1: Να τον πάρει, παλάκα,
5: αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
1: Πάρ' τον, παλάκα,
4: τι θα κάνουμε εμείς.
1: Αμάν. Λέλος.
5: Θα έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι δυο.
5: Ε, βέβαια.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν.
1: Και ο Μαλαμάς μέσα.
5: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
1: Και ο Θεοχαρόλης μέσα.
5: Τώρα.
1: Τι λέτε. Πού ρε.
4: Πού. Εδώ. Εδώ.
1: Εδώ. Δίνω να τους.
4: Και από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Λαζαράκο του πήρε.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Λαζαράκο, του λάπο να πρέπει να τον βγάλουν εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς.
4: Για να δουν εσένα και εμένα να ρωτούμε σε επαφή.
1: Έμπαινε, Ραφαήλ, έμπαινε.
4: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
5: Ειδικά η κυρία.
4: Ειδικά.
5: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
4: Για να βλέπει καλά.
5: Ε, ρε πουτανιέρα.
4: Τι πουτα. Ε, μου το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μαξ του όδαγο.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
4: Μπορείς να κάνεις τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις.
5: Σκάβεις συνέχεια. Αυτό το σκάβεις με τα γερμανικά σας.
1: Γεια σου, Σταυρούκο.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρ' τον, καγκελάρι.
5: Πάρτε τον.
1: Πάρ' τον, καγκελάρι.
5: Με τα γερμανικά σας.
1: Άντε, μπράβο.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Το πήρε, το πήρε, το πήρε. Μπάμπη, τον πήρε, μπάμπη, τον πήρε.
4: Δεν πήρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Γεια σου, Χρήστο.
4: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Αντώνη τον παίρνει. Ναι, ναι.
4: Αμέ, έτσι φαίνεται.
1: Αποστόλη τον παίρνει. Ναι, ναι, ναι.
4: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
5: Εγώ όχι, κύριε.
4: Αμέ, έτσι φαίνεται.
1: Σάκης Μπόρος.
4: Καλό ρώτημα, μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Σάκης Μπόρος.
4: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Παλάσκας.
5: Εγώ όχι, κύριε.
4: Αμέ, έτσι φαίνεται.
1: Γεια σου, ρε Παυλάρα.
5: Εγώ συνήθως τον δίνω.
4: Αν δεν είναι το ίδιο.
1: Λέω Φάρμα Πατσούρας, έρχεται. Έρχεται.
4: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Έχει μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο Λιάρο, γίγαντα.
5: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
4: Και εσένα όμως. Ναι,
5: αν με καλέσεις κάποια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, το δωρή, τι εγώ γίνεται, τον παίρνω. Μακριχώρη καρκά.
4: Του παίρνεις.
5: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Βάιο τον πήρε. Βάιο τον πήρε. Δώσε τον φυλάκια, βάιο. Δώσε τον, έτσι, μπράβο.
4: Τα μας τρελάνε τούτο.
1: Τα μας τρελάνε αυτό.
4: Και τον παίρνεις και τον.
5: Αυτή είναι η δουλειά μου.
4: Ωραία δουλειά κάνεις.
5: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
4: Α, με άνεση τον παίρνει τους. Είτε εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε. Λιμού, Παναγία, τα κακού μου βρήκε, τέτοια λέμε συνέχεια. Εσύ τον παίρνει το δε.
5: Μια ιδέα είναι όλα.
4: Μια, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
5: Τώρα πλέον ναι.
4: Τρελαίνε σε ένα.
5: Το ομολόγο.
4: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
1: Πα, Παρίζο.
5: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
4: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Τώρα τρουκ.
1: Τρουκ. Τρακ, τρουκ.
4: Τον κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
5: Πώ μιλάτε εσεί, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Να μείνω χωρί δουλειά.
1: Σιγά τη δουλειά που κάνει. Πα, Παρίζο.
4: Σκάβ!
1: Βάει ο ψηλέ σκάβ αυτό.
5: Όλοι ξενόγλωσσοι εδώ.
1: Βάει αυτό. Σκάβ.
4: Δεν μου λένε βάγα με το δει, τον παίρνει έτσι και.
1: Φόρα παρτίδα.
4: Έτσι, φόρα παρτίδα που λέμε.
1: Φόρα παρτίδα. Δεν παπαρίζω. Δεν παπαρίζω.
4: Η μάνα του ξέρει.
1: Ο Δημητρούλη του ξέρει, παπαρίζω.
5: Ποιο πράγμα.
4: Ρε παιδάκι, η μάνα του ξέρει ότι εσύ. το ξεφλουδίζει τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
1: Μπράβο Καγκελάρη, και την πέτσα. Μπράβο.
5: Τι ξεφλουδίζω.
1: Βάπετε να φύγει τίποτα.
4: Λέω, η μάνα στο ξέρει, του πας το γράμμα και του φέρεις με τον πουλκέρι.
1: Τα χεδρόμας.
5: Πιανού γράμμα κύριε.
1: Αυτονού.
4: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ,
1: θα μας τρελάνε
4: η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
1: Λέει, μας τα κούνας.
4: Το πνίγεις ρε.
1: Τι κάνεις ρε.
5: Ποιο πνίγω.
4: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με πάνω σου ξέρει.
1: Τσαμπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα.
4: Σοβαρά.
1: Μας τα σέρα και καμπάλα Χρήστο. Χρήστο γεια σου.
4: Και τι λέει η Δόνια.
1: Τι να πει η Δόνια.
5: Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
4: Το μπαλέτο.
1: Το μπαλέτο.
5: Το μπαλέτο.
1: Και στο τέλος πάρε ένα κορνέτο.
4: Ο μπαλέτο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
5: Ο μπαλέτο.
1: Μπράβο.
4: Κέρδισε.
1: Yes. Oh, με το παραπάνω.
5: Τι λέτε τώρα κύριε Τραμπάκουλα, εσείς είστε ήδη κερδισμένος.
1: Με το παραπάνω τον υπουργό.
5: Είστε ήδη κερδισμένος.
4: Ήδη.
5: Ναι. Ήδη.
1: Χριστού.
4: Ήδη. Ναι. Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχαία.
1: Σας
4: παρακαλώ, για να πείτε πίσω εμένα, ήδη.
5: Είναι δυνατόν με το ήδη.
4: Τι κάνω στην παραμουρά, με ξύφτε λύση μέσα από χορτήρια.
5: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
4: Τι είδε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μα.
5: Τα όνομα.
1: Την κλίτσα, Παπαρίζω. Την κλίτσα.
4: Θα σηκωθώ να πήγα με πίσω ήδη εμένα, άλλο
5: παράδειγμα. Σας είπα ήδη κύριε Τραμπάκουλα.
4: Είπες ήδη, τα άκουσαν όλοι εδώ προς
5: τα. Δεν το είπα έτσι όπως εννοείται εσείς.
4: Τι εννοείς εσύ.
5: Σας παρακαλώ με το ήδη.
4: Αυτό που σου λέω.
5: Είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκουλα.
4: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
5: Ξεχάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
4: Ανίκουστα είσαι κυβέρνηση.
5: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα.
1: Ανίκουστα
4: είπα.
5: Ξεχάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
4: Ανίκουστα είσαι κυβέρνηση.
1: Μπράβο, μπράβο, Χρήστο.
5: Σας παρακαλώ, μπράβο, μπράβο, χωρίς δουλειά.
4: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
1: Μαυρόλιθος, χάρη.
5: Στο σκάφ συνέχεια.
4: Τι είναι τούτο, ρε.
1: Πού τον βρήκαμε, ρε, Παπαρίζω.
5: Σας παρακαλώ, μας
4: αφήνει. Κάποιοι να φύγει, δεν θέλω να
5: κάνω συνέχεια με την κυρία.
4: Μέχρι σπάς τα νεύρα.
5: Σας παρακαλώ.
1: Μας έσπασε τα νεύρα να αποστολή απαντήσεις.
4: Τι σκοινιά, κορδόνια είχα στον κόλπο.
1: Κορδόνια είχα, μπράβο.
5: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε μείνω χωρίς δουλειά.
4: Ωραία σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις.
1: Χριστακτία γυναίκα.
4: Σκάβς.
5: Το σκάβς, συνέχεια.
1: Αλεξούδης.
4: Ωραία, μας λίγο κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα, ξέρεις.
1: Γρυπουγιάννη τον πήρε.
4: Γρυπουγιάννη τον πήρε. Εμείς καθόμαστε να μάξεις πάνω στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπουμε και, και αυτές κάνανε νοήματα.
1: Τι λένε φίλε.
4: Νοήματα.
1: Νοήματα κάνανε Παπαρίζου. Ναι, θεία Λόρδη.
4: Με τα κάνανε έτσι.
1: Ναι, σε
4: μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Ναι, Γιώργο Λιάρο. Ναι,
4: μετά
1: ναι,
4: κανένα έτσι, ναι, ναι. Άλλο
5: σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
4: Ποιος χειρονομείτε, εγώ
1: χειρονομείτε. Μέσα.
4: Εσείς χειρονομείτε.
5: Εσείς χειρονομείτε.
4: Ποιος κάνας είναι για τέτοια που κάνω.
5: Σας παρακαλώ.
4: Σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις.
1: Τι λένε.
4: Ολόρθες.
1: Ναι.
4: Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι. Έτσι.
1: Αμα.
4: Και κάνα νοήματα.
1: Κάνα νοήματα Θεοδόση. Ναι, Θεοδόση.
4: Κάναν έτσι.
1: Ναι, λαμπό.
5: Τι κάνανε έτσι, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
4: Και περιμένανε.
1: Περιμένανε.
4: Επαφή.
1: Του Παπαρίζου.
5: Τι λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
1: Του Παλάσκα, του Μασπαλιάρη.
4: Τι επαφή περιμένε εκεί, εκεί.
5: Μα είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα αυτή.
1: Το Στομάζι
4: το
1: Γιάννη.
4: Το χέρι, το βλάπτο στο χέρι, να θε.
1: Τον Νικήτα του
4: του Γιάννη. Έτσι, έτσι, σα παρακαλώ.
1: Τον Αντώνιο Μούρα.
4: Δεν παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
5: Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό που σου λέω.
5: Δυνατόν με εσάς.
4: Που πάει. Συμβάλλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις το πίτσι βόλι μπάτμιντον. Και χόκι επί χόρτο.
1: Και χόκι επί χόρτο, Χρήστο.
4: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
1: Ναι, Δημητράκη Βασιλείου.
4: Μιτζίθρης.
1: Ναι, Δημητράκη Βασιλείου.
5: Στον κόσμο.
4: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει.
1: Φούντος η Μιχάλη.
4: Κρυτσάς. Θα λέσει η βαριά η κλίτσα τσελιά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Και το Κουτουγιάννη.
5: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
4: κλίτσα. Ναι.
5: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
4: Να
5: ρίξει διαφημίσεις.
4: Να ρίξει.
5: Ναι.
4: Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Δώσε Παπαρίζω.
4: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
1: Εγώ δεν ξέρω. Βουκά, κυλάρι, βουκά.
5: Σα παρακαλώ, Βουκα. Κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό ψήφισε εγώ.
5: Μαμούχαλα το σο.
1: Μαμούχαλα το σο. Μαμούχαλα
5: το σο. Μαμούχαλα το σο.
4: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
5: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσά. Καλά δεν ακούω το κοντρόλ.
4: Επάρκε τα παπάρια με τα κάνει ένα τόπι κοντρόλ.
5: Είναι δυνατόν.
1: Παπάρια.

0: Παπαριά, Παπαρίζω. Παπαριά.
1: Παπαριά. Πώς λέμε, μπαταριά.
0: Κλιματαριά Χριστού. Μπράβο Χριστό.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικό.
0: Ραφαήλ.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Κούτσο Μέρκο.
3: Όσο τα κοιτάζω,
0: Παλάσκας.
4: Μωρίζα κομπανάτε την Μιχάλη,
0: έχει Γιάννης.
4: Την Παλαντέζα.
5: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα.
0: Μάντζα φλάρας.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την Παλαντέζα, Χρήστο, την Παλαντέζα.
4: Μωρίζα κομπανάτε την Μιχάλη, έχει την Παλαντέζα.
5: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα.
0: Δώσ' τον Παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την Παλαντέζα.
4: Μωρίζα κομπανάτε την Μιχάλη, έχει
5: την Παλαντέζα. Την Παλαντέζα.
0: Μιχάλη, την Παλαντέζα. Δώσ' τον.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την Παλαντέζα.
5: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την Παλαντέζα.
5: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την Παλαντέζα.
0: Σάκη.
6: Δεν ξαναδίνομαι γαμπρός.
0: Δεν φτιάτα στην πιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου.
6: Τα ίζω περιφέρια.
0: Μπράβο Σάκη.
4: Δεν ξαναδίνομαι.
0: Ήταν τα στήτσι σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουριλάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σε απάντησα κάτι, σαν δόθη, σαν κήθη, μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμποζουκλίδες, καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, του Λουτούρου, FM Baby 95 και ένα, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτζούτσου και Κανέλα, του Νανίφου, το τραβάει, Φτσόλο, Διβιλ, Λίνγκ, Λίνγκ, Λίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Σήμερα Δευτέρα 22 παρακαλώ Ιουνίου 2026. Καλημέρα, καλημέρα για καλή εβδομάδα. Λεβεντόπεδα, καραμπουζουκλίδες, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη, περήφανα βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Τοϊτόι Βασίλη, τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρα δαρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια Βασιλάκη. Από μικρή αγάπη, σαν μεγάλη δυσυπήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Δίνα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Αλούρε!
0: Αλούρε!
1: Καλημέρα!
0: Αλούρε!
1: Την καλημέρα μου στην όμορφη και στην Ρική Τσαριτζάνη.
0: Καλημέρα τεράστια γίγαντα Ραφαήλ, ζήσαρε ατελείωτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μπομπαρδιστικό μου. Τι κάνεις Ραφαήλ, πώς είσαι?
1: Καλά Νικόλα, δόξα Θεώ, είμαστε λίγο καμένοι από τη θάλασσα.
0: Αμάν, αμάν, που άραξες την κορμάρα σου αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε το Σαββατοκύριακο.
1: Λεπτοκαριά, λεπτοκαριά πήγα.
0: Έφτασε φίλε μου, έφτασε η φήμη σου μέχρι τη λεπτοκαριά, φίλε μου Ραφαήλ, Λεβέντη.
1: Ναι, Νικόλα, ναι.
0: Πότε πήγε, χθε εκεί κατά.
1: Χθε, ναι. Ναι, ναι, εφημερών.
0: Συνοδευόμενο ή ασυνόδευτο, Ραφαήλ.
1: Πάντα με συνοδεία.
0: Πάντα με συνοδεία, Κουτσομέρκο. Να τα ακούς, Κουτσομέρκο, παρακαλώ. Λαμβάνει τα σήματα, Κουτσομέρκο, που το πιάνει από το σβέρκο.
1: Κουτσομέρκο, θε να ανέβει story, Νικόλα. Το είδε.
0: Τι έκανε, τι για πε μου, όχι.
1: Ναι. Ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Τι τραγούδαγε ρε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα το τραγούδι, ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Έδωσε ρε σιτάλο Κουτσομέρκος, ε!
1: Ναι, ναι, θέλω κι εγώ να βγω μια φωτογραφία μαζί του, έτσι να τον πεις και να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Φίλε, ένας είναι ο Κουτσομέρκος, αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε. Ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει φίλε δεύτερο σαν τον Κουτσομέρκο.
1: Ναι. Για αυτό κάνω και... μια πρόταση, μια ναι. Κυριακή, να πάμε για ένα τσιμπουράκι όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, μια Κυριακή πρωί, αγαπητέ μου Στέφανη Κουτσομέρκο, παράτησε τα όλα και έλα να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες που έλεγε το τραγούδι.
1: Έτσι, γνωρίζω την κόλλα.
0: Ωραία, μεγάλε Ραφαήλ. Ραφαήλ, πάμε γερά, φίλε μου.
1: Πάμε γερά και δυνατά.
0: Πάμε γερά και δυνατά, φίλε μου Ραφαήλ, ζήσαρε Λεβέντη. Έτσι, έσκασε μύτη. Έσκασε μύτη ο μεγάλο Σερ Βασίλη Τσάτα στο κομμάτι μου.
1: Όχι ακόμα, σε λίγο.
0: Ζουπούπο, τι έχουμε, Ραφαήλ Γίγαντα.
1: Την είδε φωτογραφία που σου έστειλα.
0: Ε!
1: Τη φωτογραφία που σου έστειλα με τη Ζουπού, την είδε.
0: Προχθέ!
1: Ναι, προχθέ.
0: Αλίμονο, φίλο μου. Ναι. Πώ δεν την είδα, φίλο μου. Ζουπού ατελείωτο. Ζουπού ατελείωτο.
1: Το Ζουπού κάθε Πέμπτη τον περιμένω.
0: Α, κάθε Πέμπτη περνάει ο τεράστιο Ζουπού.
1: Ναι, ναι.
0: Ο μεγάλο Σερ Βασίλη Τσάτα περνάει κάθε μέρα.
1: Σχεδόν κάθε μέρα. Ναι.
0: Σχεδόν κάθε μέρα, φίλο μου, έτσι μπράβο. Ωραία, μεγάλα. Έπαιρνε, Ραφαήλ, Λεβέντη μου, έπαιρνε.
1: Έγινε, Νικόλα, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ραφαήλ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μη
0: γεια σου, Ραφαήλ, γίγαντα. Γεια σου, Ραφαήλ, ατελείωτε.
2: Με τα μεγάλα πιστόλια.
0: Όμω, ποια πιστόλια, ρε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Νίτσα μου.
3: Καμάρι μου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου.
3: Τρέπιεν,
0: κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Πώς είσαι?
3: Δόξα
0: τω Θεώ. Πώς πέρασες, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, το πουτσουκού που πέρασε? Μέσα στο σπίτι, κυρία Νίτσα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον τεράστιο γίγαντα Δημήτρη Μελετιάδη και το επιτελείο του. Θωμά το Γιάννη, με χαιρετάει, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Ο τεράστιο Βασίλη Μαλαμά. Έχει πολλά χαιρετίσματα, κυρία Νίτσα μου, από τον μεγάλο γίγαντα Σάκη Μπόρο. Σάκης Μπόρος, ο ατελείωτος, κυρία Νίτσα μου.
3: Δεν είναι καλά, πρώτα θες ο γιος, θα πάω στην Αγία Κλάδα. Άχρε, που χθες έπαθα πλάκα.
0: Τι πλάκα έπαθες, κυρία Νίτσα μου, για πες μου.
3: Πήγα για να δω παντόφις κάτι λαϊκή. Κάνω και χάζα πράγματα έχω.
0: Πήγε, για μισό λεπτό λίγο, πήγε στο Σάββατο για παντόφιλες στη λαϊκή. Ναι. Πού, στη λαϊκή της Νεαπόλης. Μπράβο,
3: Δεν αξίζει φράγκο, τίποτα.
0: Οι παντόφλες.
3: Ναι.
0: Άρα κυρία Νίτσα.
3: Έξω που βγαίνουμε, θέλω σε δώσω να καταλάβεις.
0: Δεν μπήκες μέσα.
3: Μπήκα. Αλλά δεν βρήκα τίποτα.
0: Δεν βρήκες καμία καλή παντόφλα που να σ' αρέσει, κυρία Νίτσα.
3: Τι θα δεις, έχω πρόβλημα στο κότσι. Έχω πρόβλημα στο κότσι.
0: Έχει πρόβλημα στο κότσι. Άμα. Και δεν βρήκε κανένα ζευγάρι παντόφλι έτσι που να είναι καλέ. Θα πω εγώ στον Καμέα, κυρία Νίτσα, τι νούμερο παντόφλε φορά. 39 παρακαλώ. 39 νούμερο Καμέα.
3: Έχω πρόβλημα.
0: Ανοιχτή τι θέλει την παντόφλα, κυρία Νίτσα μου.
3: Αυτά που φοράμε είναι έτοιμα να αρχίσουμε.
0: Κάτσε, παντόφλα για το σπίτι ή παντόφλα για να βγαίνει και έξω. Παντόφλα. Σκέτη παντόφλα ή να έχει και από πίσω. Θέλει να έχει και θλίκη από πίσω, κυρία Νίτσα.
3: Έχω πρόβλημα και θέλω να δω μόνη μου.
0: Α, πρέπει να τη δει την παντόφλα.
3: Ναι, ναι. Πρέπει να το δοκιμάσω. Δεν είναι έτσι για να το πάρει.
0: Αποστολή Καμέα, πρέπει να τη δοκιμάσει την παντόφλα, έτσι ακριβώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Χαλκίδα, τον Κυρτάσο και την κυρία Ελευθερία μα.
3: Θα τον δω αυτέ τι μέρε.
0: Α, κυρία Νίτσα! Μιλάει ο Αρβανιτάκο. Αρβανιτάκο, τώρα από την Αθήνα σε αγόρε με την παντόφλα να τη στείλει την κυρία Νίτσα. Πρέπει να τι δοκιμάσουμε πρώτα τι παντόφλε. Μη λες παντόφλα, λέει η κυρία Νίτσα, γιατί έχει φάει παντόφλα ο Παπαρίζος, κάργα κυρία Νίτσα. Μην του λες τη λέξη παντόφλα, λέει.
3: Μάρι μου, λατρεία, ειλικρινά, δείχνει και δίνει, που δεν λέγεται την κυρία Νίτσα, το Σαββατοκύριακο, τόσο χάλι που δεν λέγεται.
0: Κυρία Νίτσα, μου.
3: Για μένα, είχα
0: τα παιδιά μου, κυρία Νίτσα, μου.
3: Ότι καλό σε όλους, παιδιά. Παναγία μου, Παναγία. Δεν σε λέω τίποτα. Είσαι απίθανο, παιδί.
0: Κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Α, κυρία Νίτσα μου.
3: Ό,τι καλό σε όλους. Ό,τι καλό, καμάρι μου, Νίκο. Θα πέρασε καλά, τι.
0: Δόξα του Θεού, κυρία Νίτσα, δόξα του Θεού.
3: Αγαπάω,
0: αγαπάω. Α, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Α, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα και χαιρετίσματα έξω από το Μάικ.
3: Αχ, καλά, μαράκι μου.
0: Γεια σου, Αντρέα Πασπαλιάρη, γίγαντ.

0: έχασε τη μαμά, Κουστάκη, ε!
1: Ναι, την Παρασκευή ήταν κυρία.
0: Πόσο χρόνο ήταν η μαμά του, ε!
1: 92.
0: Ρε του φιλαράκι μας. Όσο χρονών και να είναι η μάνα, φίλε μου, είναι μάνα, φίλε μου, Κωστάκη, λαού, λαού, γίγαντα.
1: Η μάνα είναι μάνα.
0: Η μάνα είναι μάνα, φίλε, όσο χρονών και να είναι, φίλε μου, όσο χρονών και να είναι. Α, ήταν εκεί ο Κωστάκης, ε.
1: Και ο Κωστάκης και ο Κωστάκης,
0: άρα, τι να κάνουμε. Είσαι καλά κατά τα άλλα, μεγάλε λαού, λαού. Μεγάλε λαού, λαού, ατελείωτε, παιχταρά μου.
1: Ούτε
0: τον μοφλό, οτιδήποτε, φίλε μου, λέω λαού, λαού.
1: Ακούς χαϊδάκι, δεν κολώνεις πουθενά.
0: Έπαινε μεγάλε λαού, λαού, γίγαντα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου λαού, λαού, γίγαντα. Γεια σου λαού, λαού. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός!
2: Νίκος Χαϊδάς!
0: Ο ένας και μοναδικός!
2: Γιώργος, δεχόμαστε την Πορφράζα!
0: Πού είσαι στη Γουργάρα μου, πού είσαι καμάρι μου! Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Γουργάρα μου, πού είσαι ρε! Τι κάνεις ρε στη Γουργάρα μου, γίγαντα, πώς είσαι ρε! Πώς τα πέρασες στη Γουργάρα μου!
2: Α, εδώ σπίτι που να πέρασω!
0: Δυνατός!
2: Α, με το πόδι που το κουρπόδωρο!
0: Πώς!
2: Με το πόδι που πουνάει!
0: Ποιο πόδι είναι, είπαμε είναι στη χουριά αυτό?
2: Τα
0: αριστερό το πόδι στη χουριά.
2: Είναι βουλουμένες οι αρτηρίες.
0: Είναι βουλουμένες?
2: Ναι.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε για να τις ξεβουλώσουμε στη χουριά?
2: Δεν γίνεται. Όχι.
0: Μέσα στο πέρασμα.
2: Για γίνεται πρέπει να πάμε στο εξωτερικό, δεν πουλάζεται.
0: Πού να πάμε?
2: Στο εξωτερικό.
0: Στο εξωτερικό στη χουριά.
2: Έχει λεφτά πουλά.
0: Οχ, αμάνε ρε στη χουριά. Θέλει πολλά λεφτά, ε. Και τι θα κάνουμε τώρα στη χουριά, τι σου λένε?
2: Μα τώρα ζήσεις να δω πιθάνεις.
0: Έτσι λέει.
2: Θα δει σήμερα μια γυναίκα σου πει να γιατρός, να μην δει.
0: Θα έρθει γιατρίνα στο σπίτι σήμερα στη χουριά και να συνδέει από κοντά.
2: Ναι.
0: Μόλις έρθει στη χουριά, να της πεις του καντάρι για να της τρώει στην πιδερμίδα. Έτσι μπράβο. Για παίρνουμε μας στη χουριά, μόλις έρθει γιατρίνα.
2: Θα έρθει και μια νοσοκόμα με παρέμα.
0: Α, θα έρθει και νοσοκόμα και γιατρίνα μαζί. Το καντάρι στη χουριά, το καντάρι!
2: Εδώ η ζωή πολύ βαριά, θα το σκόνει καντάρι πια.
0: Αμάν!
2: Αλούρε!
0: Μισό λεπτό στη χουριά με λέει, θα στο βάλω μέσα στο το μεγάλο άσμα του τεράστιου ατελείου του μεγάλου γίγαντα πατριαρχάρα. Ναι, μας το είπε προχθές.
3: Το πρωί με ξυπνάς με χαϊδά. Καλημέρα σας λέω παιδιά.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Αλλού, ρε. Αλλού, ρε, στη Γουργά, μου βγει κατά. Αλλού. Ναι. Πώς. Δεν ξέρω γιατί, ρε. Ποιος είπε, ρε.
2: Ένας
1: από την Καρδίτσα. Πάει και γεια σου, ρε Μιχάλη. Τι λες, ρε, στη Γουργέ.
2: Έτσι, ομάδα.
1: Μα, κάτι θα το κοιτάξω, να δω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντη, Νίκο.
1: Καλώς τον κύριε Στέφανο, τον πυροβόλο μου. Καλώς τον Λεβέντη, τον Καμάρι, τον Τρικάλο, της Καλαμπάκας και τον ιστορικό μετεώρο, τον κύριε Στέφανο. Γεια σου, κύριε Στέφανε.
3: Καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα και στον Γιώργο, τον μεγάλο.
1: Γιώργανε.
2: Γεια Στέφανε.
1: Γιώργανε. Γιώργανε, βάλε μια όπισθεν και τον Παπαρίζο.
2: Βάλε μια όπισθεν και γύρω από την όπισθεν.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Γουργέ από το μεγάλο τεράστιο Λαμπόμπα.
2: Επίσης,
1: γεια σου, έβανε. Νικήτα, Νικήτα, πιάσονε και Νικήτα, καλημέρα.
2: Γεια
1: σου, Ρότσα. Γεια σου, Ρότσα, καλημέρα. Στη Γουργέ. Το Σπύρο με λέει ο Αποστόλης, το Σπύρο.
2: Το πέρα με λέει Σπύρο και το βγάζει ένα Σπύρο.
1: Να το ξανά, στη Γουργέ βγάλαμε τίποτα καινούργιο, λέει η κυρία Αντίνα.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, κυρία Αντίνα, γιατί έχουμε και το πόδι. Η νοσοκόμα, τι ώρα θα έρθει σήμερα στη Γουργέ.
2: Μετά τις 10.
1: Μετά τις 10. Η γιατρίνα.
2: Γιατί, περίπου εκεί.
1: Α, περίπου εκεί.
2: Α, περίπου εκεί.
1: Δεν έφαγες τίποτα, τίποτα, έτσι.

0: Όχι, όχι.
1: Είσαι νηστικός από χθες το βράδυ, είσαι νηστικός στη χωριά.
0: Από χθες, ναι.
1: Α, μπράβο, έτσι. Ναι, λέω ο Παπαρίζος όταν θα δαθεί είναι στο κόμμα να την πει στον Ζάκα Ζούκα, λέει. Θα την πει ο Σιγουργός. Χαιρετίζουμε τα Σιγουργιά και καλή επιτυχία το μεγάλο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Κύριε Στέφανε, πού είμαστε?
2: Δόξα τω καλά. Νίκο, όταν καίγεται στη Σάλα Ραφαήλ, να βάζει την υποψήφια Ραφαήλ να το κάνει φυλάκια, έτσι χαϊδάκια στην πλάτη του περνάει.
1: Του κάνει κύριε Στέφανε, μην ανησυχείτε. Τα ξέρω ο Ραφαήλ τα ταραβέλα για αυτά. Του κάνει μάκια.
2: Μετά το άλλο Σαββατοκύριακο να ξαναπάει πάλι ο Ραφαήλ.
1: Του κάνει μάκια κύριε Στέφανε, μην φοβάσαι.
2: Μάκια,
1: του κάνει
2: πρατούρα, μάκια,
1: μάκια.
2: Περνάει, ναι, ναι,
1: μάκια, μάκια. Μάκια, έτσι να σε κάνουν μάκια να πειράσουν όλα που λέει κύριε Στέφανε Λεβέντη.
2: Όλα τα μάτανα.
1: Πώς θα πειράσαμε κύριε Στέφανε στα Τρίκαλα του Τρίμηρο?
2: Εδώ, εδώ, στα Τρίκαλα, εδώ.
1: Δεν πήγε φινά κύριε Στέφανε.
2: Τώρα το άλλο το Σαββατοκύριακο θα πάω.
1: Για πού?
2: Πλαταμόνα.
1: Στον Πλαταμόνα, εκεί έχουμε σπίτι, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλο σπίτι κύριε Στέφανε.
2: 80 τετραγωνικά, από τη μεγάλη την πρώτη.
1: Α, κύριε Στέφανε, 80 του μου, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 80 του μου κύριε Στέφανε. Και αυλίτσα, και αυλίτσα.
2: Βέβαια και
1: αυλίτσα. Και αυλίτσα. Πού κοντά το έχεις κύριε Στέφανε? Σχεδόν, που... δεν θέλω να πεις τώρα ακρίβεια και τα λοιπά. Προς το κέντρο.
2: Εκεί που ήταν ο, πες το λίγο, του παίχτη της Λάρισσας παλιά, πώς το λέγαμε, μωρέ.
1: Ποιο παίχτη, του Βαλαόρα, του Καραπιάλη, του Μπαραφέστα, του Βουτυρίτσα, του Κουλομητρούση.
2: Πρέπει να ήταν τερματοφύλακας, ήταν κίταμος, τον ξέχασε τώρα.
1: Ο Πλίτσης.
2: Α, ο Πλίτσης, ναι, ναι.
1: Εκεί που είναι ο Γιώργος ο Πλίτσης, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο σκυλός, εκεί έσκεσε σπιτί.
2: Λίγο πιο πάνω, ναι, ναι. Πλίτσες, τώρα το
1: θυμήθηκα.
2: Ναι.
1: Λίγο πιο πάνω το Γιώργο να τον πλίτσει, το σκύλο. Όπω μου το βγάβει, όλοι κύριε Στέφανε Λεβέντη μου και κατά. Αμάν, τι μα πει, παρακαλώ. Ναι,
3: ναι,
1: ναι,
3: ναι,
1: ναι.
3: Καλημέρα και εβδομάδα.
1: Αδερφέ!
3: Αδερφέ Νίκο!
1: Τι έκανε, αδερφέ τώρα, τι θαύμα έκανε, αδερφέ Ρότσα. Εξαφάνισε το.
3: Συμπέτυχα.
1: Να μάνα, αδερφέ Ρότσα, τώρα ξέρεις τι έκανες. Στη γραμμή αυτή μιλούσα με τον κύριο Στέφανο και αμέσως, όπου δεν ξέρω, μου πετάχτηκε εσύ μέσα, αγαπητέ αδερφέ Ρότσα.
3: Σε παρακαλώ, για Μαρή να κάνει το.
1: Έκανε, στη γουργία, τι πράγμα ήταν αυτό, ρε.
0: Μαγεία, μαγεία.
1: Μαγεία, έγινε μαγεία. Πω, πω. Αδερφέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πού είσαι, αδερφέ Ρότσα, πού είσαι, κομμάτι μου, πού είσαι, παίχτη μου.
3: Είμαι, βρίσκομαι στο ηρώ, εισιγαστήριο.
1: Ναι.
3: Και έχω να σου πω ένα ρητό για μερικούς σήμερα.
1: Παρακαλώ αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, με μεγάλη προσοχή ακούμε το ρητό σήμερα Δευτέρα. Ναι.
3: Σε όσους στέλνουν μηνύματα στο Messenger.
1: Σε όσους στέλνουν μηνύματα στο Messenger παρακαλώ.
3: Ούκαν λάβετε παρά του μη έχοντος.
1: Ούκαν λάβετε παρά του μη έχοντος παρακαλώ. Από τον αδερφό Ρότσα. Πάρτα. Αν μπράβο.
3: Λαϊκιστή, άμα δεν δώσεις δεν θα πάρεις.
1: Λαϊκιστή, πες το, αν δεν δώσεις δεν θα πάρεις.
3: Έτσι είναι Νίκο.
1: Ούκαν λάβετε από το, πώς το επανέλαβε το ρητό αδερφέ.
3: Ούκαν λάβεις παρά το μη έχοντος.
1: Σε καλημερίζει με τεράστια συγκίνηση ο Θωμάς το Γιάννης. Ούκαν λάβετε αυτό που είπε ο αδερφός Ρότσα.
3: Εγώ δεν είπα ονόματα, εσύ και τι λες.
1: Όχι, τώρα έστειλε μήνυμα και λέει καλημέρα στον αδερφό, λέει ο Θωμάς το Γιάννης.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Αδερφέ!
3: Καλά.
1: Ρε, αδερφέ, αληθεύει, ο Τρίφωνας έπεσε με το μηχανάκι, χτύπησε.
3: Ναι.
1: Άρα, φίλε.
3: Και τον είχα ξαπλωμένο στα αλεύρια, στα σακιά προχθές.
1: Πού, ρε!
3: Στα αλεύρια, μέσα στο φούρνο.
1: Μέσα στο φούρνο. Τι έκανε μέσα στο φούρνο το Πασφαλιάρι?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον ξάπλωσε ο Αντρέας.
3: Καλημέρα και στον Αντρέα.
1: Τον ξάπλωσε ο Αντρέας Πασφαλιάρι στο φούρνο.
3: Ναι, κάτσε εδώ που είναι η μαλακά, λέει, και του ψάχνει στα φακιά με τα αλεύρια.
1: Αμάν, ποιο ποδαράκι χτύπησε ο Τρίφωνας, ε?
3: Το αριστερό, το αριστερό.
1: Άρα, φίλε, εσύ στη γουργία ποιο πόδι έχεις πρόβλημα?
0: Αριστερό.
1: Και εσύ τα αριστερό στη γουργία, ε?
0: Στη καρδιά σου, πόδι.
1: Τι λες, άρα για να έχεις πρόβλημα με τα αριστερό στη γουργία ψηφίζεις δεξιά.
0: Εγώ.
1: Δεν
0: κουβουγιάζουν όλοι.
1: Ε?
0: Δεν κουβουγιάζουν όλοι που θα πάρουν και ψήφο.
1: Σιγουριά, πώς το είπες, δεν κουμπουριάζονται. Αν μπράβο, δεν κουμπουριάζονται όλοι. Έτσι
0: μπράβο.
1: Ίδια μούρη έχουν όλα τα γουρούνια, λέει ο Σιγουργός. Άλλο ένα μεγάλο ρητό σήμερα. Μετά το ρητό, αδερφέ Ρότσα, πες το ρητό τη σήμερα που το είπες. Ούκαν λάβεις
3: παρά του μη έχοντος.
1: Αν μπράβο, και το δεύτερο ρητό παρακαλώ σήμερα. Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Στη γουργάρα μου.
0: Ναι.
1: Στη γουργέ. Το καντάρι λέει ο Χρήστος, του είπαμε το καντάρι Χρήστο, αλλά μένει για σένα, ξαναπέστω στη γουργέ.
0: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά να τα σκοτώ. πια.
1: Αλλού ρε!
0: Αλλού ρε!
1: Αμάν! Ουστ! Αν μπράβο, ουστ! Και πολύ καλά το είπε στην Κουριά. Ουστ! Αν μπράβο, κύριε Αντώνη, καλημέρα. Χαιρετήματα έχετε αμφότεροι από τον Στέφανο Κουτσομπέρκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Φάρμα Καρανίκα, πού είναι χαμένο.
1: Φίλε, πρέπει να κουνόμε σε πουλά φράγκα. Φάρμα Καρανίκα, αδερφέ Ρότσα, τώρα τελευταία.
3: Πρέπει να έχει. Προχθές τον πήραμε και τη λάβουμε και δεν του έχουν.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, φίλε, από τον γίγαντα το Ζουζουνέλ, που από νηστικό αρκούδι δεν χορεύει γίγαντα. Ζάκα Ζούκα στη Χουργία, λέει. Πού είναι στο Χουργία. Γεια σου, προκοπάρα μου, γίγαντα. Έγινε μεγάλη συνάντηση του χλάπα τη χλούπα τη με τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ στο Σκλαβενίτη. Μη φοβάσαι, λέει, ο Τρίφωνας, λέει, ο Στομάσος του Γιάννη στηρίζεται στο τρίτο πόδι.
3: Ναι, καλά λέει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα είναι καιρό τώρα το ποδαράκι του Τρίφωνα στο γύψο, αδερφέ Ρότσα.
3: Δεν νομίζω. Κακός κυρίες τσόφου δεν έχει, αυτός γιατρεύει και γρήγορα.
1: Πόσο καιρό είναι που το έχεις στο γύψο ο Τρίφωνας,
3: εγώ προχθές τον είδα.
1: Προχθές τον είδες στον Τρίφωνα,
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Παπαρίζος, Γιώργος Λιάρος, Σάκης Μπόρος.
3: Ξέρεις γιατί με το μηχανάκι, Δεν τον χτύπησαν, έπισε μόνος.
1: Μόνος του έπισε.
3: Ναι ρε.
1: Γιατί ρε.
3: Κοιτούσε τον κόλο από μία και έπισε πάνω στο τείχο.
1: Κοιτούσε κόλο γενικείο.
3: Ναι, ναι.
1: Λέω με πως κοίταγε τον κόλο του καγκυλάριου.
3: Πα, δεν νομίζω.
1: Τι λένε φίλε, έτσι είναι έφαγε ο Τρίφωνας.
3: Είναι πολύ παταβουρέ, είναι πολύ παταβουρέ.
1: Αδερφέ, έτσι είναι έφαγε ο Τρίφωναρας.
3: Ναι. Πάθηκε μία εκεί πέρα στην κοιτουνιά και έπισε με το μηχανάκι στη τείχο.
1: Τι λένε φίλε.
3: Ναι.
1: Ωρε Τρίφωνα, αμάν ρε Τρίφωνα, αμάν ρε Τρίφωνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά της ομάδας 4. Καλημέρα, γεια σου Λάμπρο από τον Τύρναβο. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αδερφέ,
3: έλα.
1: Τι κάνει ο γίγαντας ο Παπαφλέσσος, ο Παπαδημήτρης.
3: Ο Παπαφλέσσος είναι σε αρρύστη κατάσταση τώρα.
1: Ζωγραφίζει.
3: Τι ζωγραφίζει, μόνο ζωγραφίζει.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, γεια σου ρε γίγαντα Αντώνη Μπούρα.
3: Πετάει φωτιές, πετάει φωτιές.
1: Ρε, πέτυχα έναν προχθές και μη φάνηκε λίγο σαν τον Αποστόλη με το ταξί. Είναι ο Αποστόλης, ρε.
3: Του 24.
1: Είναι ακόμα ο τεράστιος Αποστόλης, φίλε. Αποστόλη βάλει την όλη.
3: Κανονικά και με τον νόμο. Ναι, κανονικά.
1: Άντε ρε φίλε.
3: Ναι.
1: Αδερφέ, μας συγκινείς πάρα πολύ, φίλε μου.
3: Το ξέρω, Νικολάκη.
1: Αδερφέ, Ρότσα, μας συγκινείς. Καλή εβδομάδα, αδερφέ, την ευλογία σου, την Αγία Μαρίνα. Γεια σου, αδερφέ, Ρότσα. Bye bye. Πού, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, κύριε Λέγκο. Ο Ζήνωνας, με τι κάνετε, καλά, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ποιος είστε,
4: Ο Ζήνωνας, με τι κάνετε, καλά είστε.
1: Ο Ζήνωνας.
4: Ναι, ο Ζήνωνας.
1: Ζήνωνα, Ζήνωνα.
4: Γείτονας, ναι.
1: Γείτονας ή
4: Ζήνωνα,
1: σε. Ζήνωνα, πότε ήσουν στο Σκλαβενίτη μαζί με τον Αποστόλη του Ζουνέλε.
4: Όχι, λέω εκεί που ξέφυγα να πούμε. Κόμμα, καλημέρα κύριε Νίκο.
1: Χλάπατε!
4: Ο Λόκας πες να προσέξει του Λόκας να προσέξει του Λιάκου να πούμε, εντάξει.
1: Λόκα να προσέξει του. Χαιρετίσματα, Γιάννη.
4: Ο άλλος χτύπησε λέει στον Τουβάν, λέει, κοιτούσε λέει του Λόκα.
1: Ναι, κοιτούσε τον Λόκα. Πολύ ωραία τα λες, φίλε μου, χλάπατε.
4: Λοιπόν, κοίταξε, Γουλάκη. Τώρα είμαστε μπρος στην εκκλησία, θέλω να μου δώσεις κανένα σετ με αυτά μοιραπτικά, καμιά κλουστή, καμιά βιλώνα για να τη δώσουμε στο δισπότη, λέγεται Εύα, είπε να πούμε ότι οι τρέπες του λέει είναι τρύπιες. Πήραν 5.000 να πούμε, πήραν οι τρέπες του λέει τρύπιες.
1: Ναι, χθες αγαπητέ μου Γιάννη έλεγες εκεί πέρα να πάρεις κλωστή και βελονάκι να δώσεις το... Ντροπή σου όμαρ το λέει, ντροπή σου όμαρ.
4: Του δέσποτα να το βοηθήσω, του δέσποτα να το βοηθήσω.
1: Το πρωί αγρότης και το βράδυ δεσπότης, ο δέσποτα μας κυνηγούν τα δέσποτα. Χλάπατης!
4: Λοιπόν, γράμμα τη Ρούπα τη, καλημέρα. Πούμε την Αποστόλη να πούμε και στου Σκλαβινί του Βαλεντίνο.
1: Μου έστειλε τη φωτογραφία σου, Γιάννη μου, Αποστόλη ο Βαλτινόλη, ο Ζουζουνέλ.
4: Πώ δεν του καταλάβαμε. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα του.
1: Γιάννη, χαιρετίσματα είσαι
4: του
1: Ζιγοτέχο. Καλημέρα στα παιδιά στο Μαυρόλιθο. Γεια σου, Νικόλα, με τα ωραία βερίκοκα. Γεια σου, Παντελή μου, να είστε καλά.
4: Παπαρίζω. Ο Μπαρμαστέφανο έχει σπίτι εδώ στη Λάρισα.
1: Στον Πλαταμόνα έχει ο κύριο Στέφανο. 80 τετραγωνικά, αγαπητέ μου, πίσω από το σπίτι του Πλίτσι. Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο.
1: Γιάννη! Παπαρίζος! Μου λέει ο πρόεδρος, Γιάννη, ο πρόεδρος και ο Πετσίκος, εάν σήμερα έχεις τη διάθεση, πες μας λίγο τι του λέει. Όχι, μια χαρά σ' ακούω, Ζήνωνα. Τι του λες και τι σου λέει. Όχι αύριο, σήμερα, Γιάννη.
4: Σήμερα τώρα μόλις ξύπνησα, δεν μπορώ.
1: Για προσπάθησε λίγο, για προσπάθησε λίγο, Γιάννη.
4: Του λες και τι σου λέει. Δεν μπορώ. Νικολάκη μου είναι άφτιακτος.
1: Ναι, είναι άφτιακτος ακόμα, δεν έχει πουδραριστεί παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πρόεδρε! Καλημέρα πρόεδρε, έχω το ξαδερφάκι.
5: Καλημέρα στο ξέρφο. Πρέπει να του στείλει η κυρία Μαρία ή η κυρία Παρασκευή Αυγουλάκη για να βγαίνει στην αέρα μετά.
1: Έτσι, αγαπητέ μου Γιάννη, και πολύ καλά το λέει ο ξάδερφος ο πρόεδρος, ότι πρέπει να τρως ένα αυγουλάκι για να μας λες το καλοκαίρι.
4: Ναι, εντάξει.
1: Γιάννη,
4: έλα,
1: από πού θέλεις, λαρσινό αυγό ή τρικαλινό αυγό?
4: Πάω στη Λαϊκή Νικολάκη, παίρνω κάτι αυγά από πάνω από...
1: Πολύ ωραία αυγά ψωνίζει, αγαπητέ μου πρόεδρε, από τη Λαϊκή ο Γιαννάκης.
5: Στη Λαϊκή της Δευτέρας.
1: Ναι.
5: Κοντά στο Μπασπαλιάρι είναι κάποιος Βασίλης, έχει πολύ ωραία αυγά.
1: Αμάν, ναι, μόλις τον είπες είναι κοντά στο Βασίλειο, ο χλάπα της χλούπα της μας την έκανε λατσουτσούλα, αγαπητέ μου. Τον έπεισε γραμμή, πρόεδρε, τον έπεισε γραμμή, Γιάννης έπεισε γραμμή. Πρόεδρε, τι κάνουμε που είμαστε, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Επίσης, με υγεία, ο Τρίφωνος πρέπει να ματιάστηκε προχθές το Σάββατο στο πλαίσιο, γιατί εγώ τον είδα φεύγοντας.
1: Ναι.
5: Άρα μετά έγινε, τον ματιάσαν μέσα στο πλαίσιο, τα χωρίσε και μετά στο κάρισε.
1: Όταν τον είδες εσύ ήταν καλά ο Τρίφωνας, ε?
5: Μια χαρά ήταν, περπατούσε και είχε βαλούσε το μηχανάκι.
1: Πω, και μετά πρέπει να είναι τα συστήματα όταν πήγαινε και έπεσε στον τοίχο, πρόεδρε.
5: Πρέπει να το γυμνιαλίσω, τα χωρίσω στο πλαίσιο και τα έβλεπε όλα ευθεία μετά.
1: Πρέπει να τον φάγανε με το μάτι, αγαπητέ μου πρόεδρε.
5: Ναι.
1: Πρέπει να τον φάγανε. Τι κάνουμε που είμαστε σήμερα, πρόεδράρα μου γίγαντα.
5: Εδώ Λάρισα, πάμε αποκεντρωμένη πρωινό καφεδάκι.
1: Όπου αποκεντρωμένη εκεί πέρα, για να σου πει και ο μεγάλος Κώστας Μόργαν για το νέο πλειοκτήτη που παίρνει την Αελάρα του φίλου μας του Στυλιανό.
5: Θα την πάρει.
1: Θα την πάρει η πρόεδρε, θα την πάρει.
5: Άντε, εντάξει.
1: Άμπραβο, θα την πάρει πρόεδρε, θα την πάρει.
5: Άμα την πάρει και εμείς μαζί του.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Οδυσσέας Παλαιολόγου, Άρκης Παλαιολόγου, αγαπητέ μου Γιώργο.
5: Στο ξαδερφάκι, στον Ανιψό. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο Παπαρίζο.
1: Παπαρίζος, φίλε, φούλη μηχανές σήμερα και βάιος ψηλός από την Νίκαια. Φούλη μηχανές.
5: Στο φίλο μας το βάγιο του ψηλό, στο φάνη του Κουκουνάβα.
1: Κουκουνάβα.
5: Στο Γιώργο τον Γιάρο.
1: Όλε.
5: Στο φίλο μας τον Μπόρο.
1: Σάκης Μπόρος ατελείωτος, Γιώργος Λιάρος ατελείωτος, φίλε. Δημητράκης Βασιλείου Μπαμπούμ. Κάργα, βάιος ψηλός από την Νίκαια.
5: Σε όλη την πρωινή ζώνη που μας ακούει. Όλα. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα, στο ωραίο Ζάπιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου, Λεβέντησα. Καλημέρα, Κωστάκη.
5: Μου ξέρω να ρουφάει κανένα αυγό χωριάτικο ή Ζαπίου. Είσαι λευτής για να σανιέρει.
1: Θα του κανονίσω εγώ αυγουλάκι στον Άγιο Νικόλαο, αγαπητέ μου πρόεδρε, μην ανησυχείς καθόλου. Θα το κάνω μια πολύ σπέσια αυγουλάδα.
5: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη του Πετσέτα και τον Αντώνη του Μπούρα.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με το τεράστιο Αντώνη Μπούρα.
5: Καλημέρα και στα ξαδερφάκια Πασπαλιάρη εκεί πέρα που μας ακούνε.
1: Ζωγραφίζει η ομάδα, φίλε, Αντρέας Πασπαλιάρης, ολέ, ολέ, ολέ. Κάργα.
5: Στο φίλο μας τον Άγγελο στη Χάρη που τον έχει κάγγελο και στο φίλο μας τον Άγγελο του Βαΐου, τον μεγάλο Master Chef.
1: Γεια σου Άγγελε Βαΐου, μεγάλε Master Chef, πρόεδρε, να είμαστε καλά και καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Πρόεδρε, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Γιώργο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου.
6: Έλα φίλε μου Νίκο, δεν με κατάλαβε φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου, εσύ είσαι!
6: Εγώ είμαι, φίλε μου.
1: Πού είσαι, κιλοτάρχη μου, πού είσαι, άνθρωπε των έργων, πού είσαι, κουτσομερκάρα μου, πού είσαι, λαμπόπα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τελείωσε για σήμερα η δουλειά, η βραδινή βάρδια, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
6: Τελείωσε, καλημέρα να πούμε στον αδερφό Ρότσα και την Αγία Μαρίνα.
1: Την καλημέρα και την ευλογία του Παπαδάκη.
7: Παραστικά να πούμε το μεγάλο συγχωργό Γιώργο Βραχόπουλο.
1: Την τεράστια μορφή, φίλε, της Κεντρικής Ελλάδος.
7: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο στα Τρίκαλα.
1: Το μεγάλο γίγαντα με τη βίλα του στον Πλαταμόνα.
7: Καλημέρα στον πρόεδρο που τον ακούσαμε πριν, Γιώργο Κουσμίδη.
1: Όλε! Ε, κιλοτάρχη, τι κάνει ο φίλος μου Οδυσσέας, πώς είναι?
7: Ο Οδυσσέας Φελάκη είναι στα καλύτερα του, δεν έχει ανάγκη.
1: Μπράβο, μπράβο κιλοτάρχη.
7: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πήγε διακοπές στην Καλαμάτα.
1: Αμάν, πότε πήγε η Μαργαρίτα στην Καλαμάκα, κιλοτάρχη?
7: Στην Καλαμάτα,
1: στην Καλαμάτα!
7: Ναι, είπε την Παρασκευή που θα γυρίσει και πάρει τηλέφωνο, λέει.
1: Πότε έφυγε η Μαργαρίτα για την Καλαμάτα? Έφυγε για μια εβδομάδα σχεδόν στην Καλαμάτα η Μαργαρίτα.
7: Έφυγε, είναι ο άνθρωπος αστυνομικός που πήγε να τον δει.
1: Ο σύζυγος είναι αστυνομικός στην Καλαμάτα.
7: Ήταν εκεί μια πόρτα να γυρίσει.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά το έκανε η Μαργαρίτα, φίλε μου, και πήγε στην Καλαμάτα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Χαιρετίσματα, κιλοτάρχη μου, λέει ο τεράστιος Ηλίας υπερπολιτελείας.
7: Να πούμε και στην Πιπίτα στη Γερμανία μια καλημέρα.
1: Στην ποιον, στην Φυσίκα?
7: Στην Πιπίτα στη Γερμανία.
1: Στη Ροζίτα, στη Ροζίτα.
7: Τι
1: Ροζίτα, τι Πεπίτα, φίλε μου κιλοτάρχη, το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι, μπράβο. Τι Ροζίτα, τι Πεπίτα, έτσι.
7: Καλημέρα να πούμε, παιδάκι, σε όλο τον κόσμο εκεί, Ελασσόνα και Κυρκύμουνα.
1: Τον Κυρβαλιώτη, τον Χρυσό μα, τον Κύμουνα τη Ελασσόνα Επιστήμουνα. Λάζο και όλο το επιτελείο. Κιλοτάρχη μου, θέλει να βγει μια φωτογραφία μαζί σου ο Ραφαήλ, φίλε μου.
7: Καλημέρα στον Ραφαήλ. Με μαράκι με αυτά που κάνεις πάνω από την κάρου κατάσταση με βάζει μου λέει πήγε με την κόμπηλα στην λιπτοκαριά. Πώς δεν πάει άλλη βοηθιότητα στον τώρα στον Ραφαήλ τώρα. Και μην κάνω τώρα.
1: Κιλοτάρχη μου. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο κύριε Στέφανε Κουτσομέρκο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
7: Πού να πάμε αυτό, λέει.
1: Πού να εμπιστευτείς, λέει, τέτοιο μπερμπάντι γίγαντα και κομμάτο, ε!
7: Γεια, βλαράκι μου. Νικό!
1: Γεια!
7: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, άμα ξέρεις.
1: Για πες!
7: Ποια είναι τα πιο αγαπημένα ζώα μιας γυναίκας?
1: Ποια είναι τα πιο αγαπημένα ζώα μιας γυναίκας?
7: Ναι.
1: Ποια, ρε, Κουτσομέρκο, για πες μου, ρε.
7: Πρώτα μια
1: αλεπού
7: στην τουλάπα της.
1: Μια αλεπού στην τουλάπα της. Για γούνα το πάει του κόβου εκεί Κουτσομέρκο,
7: καλά κατάλαβες. Δεύτερον, μια τζάγκουαρ στην αυλή της
1: πάρκινγκ. Πώς το σκέφτηκες αυτό, τεράστια γίγαντα, άνθρωπε των έργων, Στέφανε.
7: Τρίτο, έναν τάβρο στο κρεβάτι.
1: Ναι.
7: Και τέταρτο, ένα βόδι να πληρώνει όλα τα άλλα.
1: Και τελευταίο, ένα βόδι να πληρώνει όλα τα άλλα. Να πληρώνει την αλεπού, την τζάγκουερ και τον τάβρο.
7: Ναι.
1: Κουτσομέρκο, είσαι μεγάλη μορφή. Γι' αυτό είσαι και άνθρωπος των έργων. Γι' αυτό είσαι ο...
7: Καλημέρα, καλή βδομάδα, τα λέμε.
1: Καλημέρα και καλή βδομάδα, Στεφανάρα μου. Ωραία, Στεφανάρα, γίγαντα. Σκίσου, Στεφανάρα. Θιελόρδη.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή βδομάδα, αγαπητέ μου Θιελόρδη. Καλημέρα, καλή βδομάδα. Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ. Η ΑΕΛ που από ό,τι φαίνεται, αγαπητέ μου Θιελόρδη, πάμε για νέο επενδυτή με πλοία.
8: Με πλοία ή πάμε για την κρύα πρίση και αρδέα?
1: Θιελόρδη, θα τρίβεις τα μάτια σου. Έρχεται Στυλιανός, Λεβέντης και Καραμποζουκλής.
8: Γιατί βλέπω εδώ κάτι ψαροκάικα απ' έξω τώρα.
1: Άστα ψαροκάικα, Θιελόρδη, κοντά σημάτα Γιάννη να φτάσαν οι μέρες. Καλημέρα, Θιελόρδη, Γιώργος Λιάρος, Δημητράκης Βασιλείου, Βάιος Ψηλός από την Νίκαια, Σάκης Μόρος, Παπαρίζος.
8: Ηλία, ο άλλος ζήτωνας λέγεται ή γείτονας?
1: Ζήνουν, δεν ξέρω, ζήνουνας πρέπει να λέγονταν ο Καπερνέκας.
8: Αν είναι και γρήγορα γάμπες, γιατί δεν το ακούμε
1: καλά. Τα λέει και γρήγορα και δεν του παίρνεις καμπάλι, αγαπητέ μου Θιελόρδη. Ζήνουνας, γείτονας εκεί πέρα, μπερδεύκα και εγώ στην αρχή για να σου πω την αλήθεια.
8: Κι εγώ άκουσα.
1: Αλλά άμα τον έβλεπεις εχθές στην εκκλησία, φίλε, τι έκανε πλάκα όλος. Ψάχνουν, λέει, βιλουνάκια και αυτά, λέει, να... δεν παίζει τη τίποτα, Έψαχνε βιλώνες χθες στην εκκλησία. Τι είσαι στις βιλώνες, λέει ο κόρος εκεί, για να ράψω τσέπες του αρχιεπίσκοπου, λέει. Δεν παίζει τη μητήμουνα, σε λέω, ρε φίλε. Δεν παίζει τη μητήμουνα. Δεν παίζει. Τι κάνετε, πώς έγινε αμπελάκια, Θιελόρδη?
8: Όχι.
1: Γιώργος Νότας.
8: Έγινε παράλια.
1: Τι λέει το ωραίο στόμιο, Θελόρδη.
8: Ωραία καιρό έχει.
1: Όλα καλά, φιλαράκια. Πιάσαμε καλοκαίρι, κάρακα φιλικού σιδίου. Έχει ο μήνα σήμερα, Θελόρδη.
8: Κάνα σήμερα έχει.
1: Πάμε γερά. Εδώ θα είσαι τη βδομάδα αυτή, Θελόρδη, ή στον πηγαίνει, αλλά.
8: Στόμιο.
1: Αμάν, φεύγει για στόμιο, φίλε.
8: Εδώ είμαι. Ρε.
1: Α, εδώ
8: είμαι. Στόμιο είμαι.
1: Α, στόμιο είσαι τώρα, ρε. Ωρα θηρίο μου, ωρα θηλόντι, έτσι πάντα σε τέλο. Γερό ρε, μπράβο άρχοντα, μπράβο.
8: Σε έκανα βιντεοκλής, μας πετούσες έξω.
1: Να, είχα, με ποιον μίλεγα, με τον πρόεδρο, μίλεγα, ναι, γι' αυτό.
8: Για να δεις το περιβάλλον.
1: Το περιβάλλον, θηλόντι, θα το δώσει λίγο, θα το ελέγξω, μη φοβάσαι, θηλόντι μου. Θα το ελέγξω σε λίγο το περιβάλλον, αγαπητέ μου, Χρυσταρά, αρχηγέ μου. Να είμαστε καλά και καλή εβδομάδα, θηλόντι μου.
8: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στο ωραίο στόμιο, ρε φίλε. Κάργα στόμιο, ρε φίλε. Κάργα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο.
1: Ζεμπέκης. Ζεμπέκαλος.
9: Τι έγινε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστάρα μου.
9: Τι λέει.
1: Τι γίνεται, Χριστάρα μου, πώς είσαι, ρε.
9: Καλά, καλά, φιλαράκι.
1: Πού είσαι, Χριστάρα, Ζεμπέκη.
9: Ναι, μα πάμε λίγο
1: στη Λαμία
9: σήμερα.
1: Α, μα, Λαμία σήμερα, φιλαράκι.
9: Ναι, πάμε λίγο Λαμία,
1: έχουμε
9: καιρό να πάμε.
1: Πω, την ωραία Λαμία.
9: Μας είχε πάρει τα μυαλά ο Βόλος, τι να κάνω.
1: Ωραία, είχες κάθε μέρα τώρα σε ένα σερί στο μοντέλο που το Βόλο τρέλανε του κόσμου όλο, φίλε μου.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Το μοντέλο από το ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ μου, τεράστια λαμπόμπα. Χαιρετίσματα από Αυστρία πλέον. Ο Ανδρέας Ουλιάγκας είναι στην Αυστρία, κυλοτάρχη. Χαιρετίσματα πολλά. Καλημέρα και από τον Χριστάρα, τον Οτέ, το Λεβέντη μας εδώ.
9: Θα κατηβεί το Σάββατο εκεί μέχρι και το Λίχη Γέι, είναι στα Βρένια.
1: Ποιος ο κυλοτάρχης?
9: Θα κατηβεί, τι θα κάνει.
1: Το Σάββατο είναι στη Δουλίχη στα Βρένια.
9: Σε δουλειά τώρα μετά στην Κουκκινό και δεν ξέρω πότε. Ναι, το Σάββατο είναι σε δουλειά.
1: Ναι. Το Σάββατο είναι δουλειά, φίλε.
9: Θα κάνει καμιά κατεβασάκι.
1: Πόσο έχει το 26, έχει το Σάββατο 26.
9: Νομίζω, ναι.
1: Με τι κλαρίνο είμαστε στη δουλειά, φίλε μου, ατελείωτε Χρυσταρά.
9: Στην Καλαμπάκα είναι περίπου το κοπτήσι. Από Καλαμπάκα.
1: Από Καλαμπάκα είναι ο κλαρίνος.
9: Ναι,
1: ναι, ωραία, μπουρλότο στην Τουλίχη, παρακαλώ, κάργα. Όπω χαιρετίσματα και στο φίλο μου εκεί πέρα. Έχω
9: και να πω με τον πρόεδρο, με τον Σότο Δεδίλα και να κάνουν ζέσταμα για 10 Ιουλίου.
1: Ζέσταμα να κάνει ο Δεδίλα με τον πρόεδρο, γιατί θα γίνει πλατήκα πώ.
9: Θα γίνει πλατήκα πώ, ναι.
1: Πότε θα γίνει πλατήκα πώ, αγαπητέ μου Χριστάρα.
9: 10 του μηνό.
1: 10 Ιουλίου.
9: Σκορδοκατάσταση.
1: Όπω
9: ναι.
1: Σκορδοκατάσταση, σκόρδο πλατικά που εκεί Σότο Δεδίλα και πρόεδρο Γιώργο Κοσμίδη. Κάργα, πω, πω.
9: Και στο μεμούλι και τα κυνηγοχώρια εκεί.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκι ο Αρκούδα.
9: Καλημέρα, τάκι Αρκούδα, καλημέρα.
1: Ατελείωτο Αρκούδα, φίλε μου, ατελείωτο. Μισό λεπτό λίγο. Έλα, λαμπόπα.
10: Έλα, βλαράκι, καλημέρα, Χρυσό,
9: Τζεμπέκι. Καλημέρα,
10: φιλαράκι,
1: καλημέρα.
10: Θα
1: κάνει
10: κάτι
1: βασάκι.
10: Του Σάββατο δουλεύω και απόγευμα, μόλις κουλάσω 12 η ώρα, θα πάω κατευθείαν στη δουλειά και πέφτουν.
1: Το Σάββατο δουλεύει απόγευμα ο κυλοτάρχης και μόλις τελειώσει θα πάει κατευθείαν το Λίχη, λέει Χρήστο.
9: Αμάν ρε φιλαράκι, πού έχει τόσο ενέργεια.
1: Είναι ενεργός, λαμπόμπα, χαιρετίσματα, καλημέρα από την Αυστρία, από τον Ανδρέα Τολιάγκα.
10: Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στον Αντρίκο και
1: Κάργα. Οπότε τεράστιο κυλοτάρχη, το Σάββατο με το πέρας της εργασίας γίνεσαι μπόμπερ και φεύγεις κατευθείαν για το Λίχη, φίλε μου.
10: Θα είναι και ο Χρήστος εκεί.
1: Χρήστο, θα είσαι εκεί.
9: Όχι,
1: ο Χρήστος δεν θα είναι εκεί, θα είναι η κόρη που θα ρεσιτάλ το Αϊδόνι.
10: Ναι,
1: βέβαια,
10: είναι.
1: Οκ, λαμπόμπα μου, οκ. Ότι λέει
10: έβγαλε ο παππούλης Ζέμπε και μας τραγουδούσε το Ιαχουβί.
1: Θυμάσαι όταν ήταν μικρούλα πριν από 20 τόσα χρόνια η ωραία, η ατελείωτη Σταυρένια, φίλε μου, έτσι.
10: Έτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει πετύχει, αγαπητέ μου, ακούς Χριστό. Είχε πετύχει live ο κυλοτάρχης, φίλε μου, του παππού Ζέμπε που έφερνε τη Σταυρένια στο στούντιο παλιά.
9: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Άρα, φίλου, άρα μεγάλη γίγαντα, Χριστάρα μου, Ζεμπέκη.
9: Πώς περνάνε τα χρόνια,
1: ε. Άστα να πάνε, φιλαράκι, άστα να πάνε.
9: Σότο Δεδίλα, ετοιμάσω.
1: Ετοιμάσω Σότο Δεδίλα, 10 του μήνα, σκορδοκατάσταση, σκόρδο πλατικά που κάργα.
9: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό δρόμο, φίλε μου, να έχεις.
9: Να είμαστε καλά, Νικόλα μου.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα, Ζεμπέκη, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Έλα, Νίκο.
1: Έλα ρε κύριε Στέφανε, έλα!
2: Με έφαγε Δημήτρη στη στροφή.
1: Ναι, ναι, σε έφαγε ο Δημήτρη στη στροφή, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Τι κάνεις, πού είσαι?
2: Καλά, μωρέ, καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μας χαιρετάει όπως το βοτονόσιο τεράστιος.
2: Κωνσταντίνος.
1: Ο Πατριάρχης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καφέ στο βοτονόσι, γίνεται χαμός. Γεια σου, Πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Ατελείωτε Πατριάρχη μου, βεβαίως και θα το βάλω Πατριάρχη μου, γιατί ο Πατριάρχης είναι ένας και μοναδικός, αγαπητέ μου κυρία Στέφανε, ξαναπες τον Πατριάρχη μου.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα στον τεράστιο πατριάρχη μας, Μιχάλης Δάσιος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Μαγούλα Ελασσόνας. Θωμάς Παλάς, Κασολεβέντης, στο Λιβάδι ήμασταν όλη μέρα χθες, λαμπόμπα λέει. Χορτάσαμε λέει κεμπάπ κάτω του πλάτανου, λέει ο Παλάσκας με τον Παυλίδη. Δημήτρης Κατσάρας μας καλημερίζει από το ηρωικό Λιβάδι. Όπω Δημήτρη Κατσάρα, γεια σου Γιαννάκη Κωστούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα Χρήστο Ζεμπέκη, Λάκη Κατσάβα και όλο το επιτελείο. Γεια σου Γιαννάκη. Λοιπόν, γεια σου Όλεκ Γίγαντα. Βαλεντίνο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα αγαπητέ μου, Αντώνης Μπούρας, ατελείωτος. Την ευλογία μας Αντώνη Μπούρα Γίγαντα. Γεια σου Θωμά στο Γιάννη, γεια σου και Χριστάρα μου. Βασίλης Μαλαμάς, διάδρομος 3 παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο. Φάρμα Πατσούρας, διάδρομος 4. Φάρμα.
2: Ομάδα να έχουμε φίλε μου με υγεία, είσαι καλά.
1: Γεια σου ρε μεγάλε Φάρμα Πατσούρας, γεια σου. Έρχεται και ο Όλεκ κύριε Στέφανε. Όλεκ!
3: Ζαΐμ Βραΐμ Φραψί μου.
1: Άνω Νικόλα, μέση Νικόλα.
3: Μέση Νικόλα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ναύαρχε, τι κάνεις, πως είσαι?
3: Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτηλείο.
1: Τι κάνεις, Ναυαρχάρα μου, πως είσαι, Όλεκ?
3: Καλά, καλά, προχθές είχαμε ένα γάμο.
1: Α, ήμασταν σε γάμο προχθές, Όλεκ?
3: Ήμασταν σε γάμο, ναι, ναι.
1: Έγινε καλό το παντούρι, Όλεκ?
3: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Έτσι, καλός ο γαμπρός και ωραία η νύφη.
3: Ωραίος, ωραίος.
1: Πού έγινε το παντούρι, αγαπητέ μου, Όλεκ?
3: Ο γάμος έγινε στην Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτριο. Και το τραπέζι έχουμε στον Τύρναβο.
1: Ω, και το τραπέζι στον Τύρναβο. Μας πήρε χαράματα, Ναύαρχε. Μας πήρε τα χαράματα, λέω, Ναύαρχε.
3: Όχι, όχι πολύ, μετά τις δύο φύγαμε.
1: Μετά τις δύο φύγαμε. Για πού είμαστε σήμερα, Ναυαρχάρα μου?
3: Εδώ, Νικολάκη, τοπικά, τοπικά.
1: Χαιρετήματα πολλά, αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
3: Προχτές έμαθα μια δυσάρεστη.
1: Δεν πειράζει, άστα δυσάρεστα και ξέχασέ τα, φίλε μου. Εμείς θα λέμε μόνο, πάμε γερά, φίλε μου.
3: Ναι, για τον κότσο του από το Σιτόκο, το έμαθες?
1: Όχι, δεν το έμαθα, φίλε, θα το προσπαθήσω.
3: Πέθανε προχτές.
1: Άστα να πάνω, φιλαράκι. Δυστυχώς, ναι, αγαπητέ μου, Όλεκ, να είμαστε καλά και γι' αυτό λέμε. Μέρα που περνάει, δεν ξαναγυρνάει, ναι, Όλεκ, ναι, γίγαντα.
3: Δεν ξαναγυρνάει.
1: Έτσι. Έγινε. Καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου. Άρε, Όλεκ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Τάσο!
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε κολοφωτιά μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε Τάσαρε, λεβέντη μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσαρε.
4: Επίσης.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνει η κυραμπαΐτσα, η κολοφωτίνα μου, η λεβέντισσα?
4: Τα χαιρετίσματα έχεις.
1: Πώς θα περάσαμε το τριήμερο, αγαπητέ μου Τάσο, κολοφωτιά άρχοντα?
4: Καλά, Νικουλάκη.
1: Όλα καλά?
4: Όλα.
1: Δυνατή η ομάδα, φίλε μου?
4: Όλα.
1: Δύναμη κάργα, έτσι.
4: Στόμιο.
1: Έγινε στόμιο?
4: Ναι, πήγα σε ένα μνημόσυνο στο Μόλιο.
1: Να!
4: Συναντήθηκα με τον Μπαλάκα.
1: Με τον Μπαλάκα, με τον Τάκη του Μπαλάκα.
4: Ναι, το Χρήστο, όχι τον Τάκη.
1: Α, το Χρήστο τον Μπαλάκα. Α, λέω μήπως βρήκες τον δικό μας τον Μπαλάκα. Α, δεν βρήκες τον δικό μας τον Μπαλάκα, ε?
4: Όχι, τον Χρήστο τον.
1: Α, τον Χρήστο τον Μπαλάκα. Α, κατάλαβα. Ναι. Τάσο!
4: Πέστο.
1: Έρχεται εφοπλισταράς. Τσο. Μη γελάς, δείπε, ε!
4: Θα δούμε.
1: Στυλιανός κάργα.
4: Στυλιανός
1: κάργα, Τάσο.
4: Μακάρι,
1: Τάσο, μακάρι. Άντε, τη βδομάδα αυτή κρίνονται όλα, Τάσο.
4: Θα δούμε. Άλλο καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
4: Τσίρα
1: στο ίντερνετ,
4: κάπου ήσουν.
1: Να, κάπου, είχαμε μια τουρ από το χωριό, ξεκινήσαμε και φτάσαμε μετά γιατί την άλλη μέρα γράφαμε κιόλας.
4: Ωραία.
1: Τίποτα,
4: ωραία.
1: Και εσύ να είσαι καλά και χαιρετήματα πολλά στην κυρία Κολοφωτίνα μας.
4: Τα λέμε, Νικολάκη, τα λέμε.
1: Τα Σάρα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, Τάσο.
4: Επίσης.
1: Γεια σου, ρε Τάσο, άρχοντα, γεια σου, ρε Τάσο, παρακαλώ.
5: Νίκο.
1: Έλα, ρε κύριε Στέφανε, γαμώ
5: το
1: σύνδεσμο.
5: Το πουλιορκούν του 31, δεν με αφήνω στη ησυχία λίγο.
1: Λοιπόν, κύριε Στέφανε, πάμε στα γρήγορα να τελειώνουμε. Πάμε, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
5: Θα το πούμε τραγουδάκι λαϊκό.
1: Τραγουδάκι λαϊκό σήμερα από τον κύριε Στέφανο, αγαπητέ μου πατριάρχη.
5: Πάμε.

Που ζητάς να πας, αφού μ' αγαπάς, και στα προτεμένα πάλι θα ζητάς. Μέσα στο εμβέβλα σου είμαι εγώ, στις φλεύες σου κυκλοφορώ. Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλεύες σου

0: βρεθείς.
1: Που ζητάς να πας, αφού μ' αγαπάς.
0: Και στα πλούτη εμένα
1: πάλι θα ζητάς. Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε Στέφανε. Μπράβο.
0: Νίκο,
1: έλα.
0: Ο κύριος Γιάννης να μην ακολουθήσει τη συνταγή με τα αυγά που είπε ο πρόεδρος.
1: Γιατί?
0: Να ακολουθήσει τη δική μου τη συνταγή. Κάθε βραδάκι να πίνει μισό κιλό τσίπουρο και να πιω τρία πακέτα τσιγάρα και την άλλη μέρα δεις τη φωνάδα θα βγάλει το πρωί.
1: Τι λες κύριε Στέφανε τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Α, κύριε Στέφανε τώρα μα πιω Γιάννης μισό κιλό τσίπουρο του βράδυ θα γίνει η τύρελα κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να ακολουθήσει τη δική μου τη συνταγή, κατάλαβες, και να... δύο-τρία πακέτα τσιγάρα και αύριο το πρωί αηδόνι θα είναι.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε και καλή εβδομάδα. Αχ ρε κύριε Στέφανε λεβέντε. Στέλιο!
2: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα τεράστια Στέλιο Δαρδακούλη, μετεωρικό επιτελείο σου. Καλημέρα στο νέο περιβόλι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Στέλιο.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε φίλε, καλή
1: τι
2: εβδομάδα.
1: Τι κάνουμε ρε Στελάρα Δαρδακούλη, πώς είμαστε αρχηγάρα μου?
2: Καλά είμαστε φίλε, καλά πάμε.
1: Πάμε καλά, καλημέρα και χαιρετήματα από τη Μαγούλα Ελασσόνας, από το Μιχάλη του Τάσιο και το επιτελείο του.
2: Που βρέθηκε εκεί απάνω, που βρέθηκαν.
1: Στη Μαγούλα σήμερα ο μεγάλος γίγαντας, στη Μαγούλα.
2: Αυτό είναι.
1: Τι γίνεται, πώς θα περάσαμε Στέλιο?
2: Ζατς Μαρί.
1: Ζατς Μαρίτσα του Κιφτέ.
2: Έτσι έτσι.
1: Λάου Λάου, πώς θα σε Παπα-Νικολάου, Ροδιά, Τυρνάβου, πανηγύρια, χαιρετήματα.
2: Τι πανηγύρια κι αυτός, στο τρέξιμο είναι κι αυτός.
1: Ωραία, δεν πέρα είχα πάρει τίποτα ο Λαού Λαού, ήταν χθες χουλουπίδαγε.
2: Τι να κάνουμε, εκδηλώσεις, εκδηλώσεις και δουλίτσα, δουλίτσα.
1: Απ' τις πουλές τις εκδηλώσεις αρχίσαν να μας πιαστήκαν οι αρθρώσεις, Στέλιο.
2: Έτσι πάνε φίλε.
1: Ουρμάτε Στέλιο, ουρμάτε.
2: Πονάνε οι γάμπες.
1: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα Δευτέρα Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα?
2: Τίποτα φίλε, να τελειώσουμε εδώ το ρεγανάτο εδώ σιγά, να τελειώσουμε, θέλουμε λίγο τώρα που μας αφήνει ο καιρός.
1: Άντε με το καλό Στελάρα γίγαντα.
2: Για να τα ξυμπλέξουμε, τι να κάνουμε.
1: Όλα θα πάνε καλά Στέλιο, μην ανησυχείς καθόλου φίλε μου.
2: Όχι φίλε, δεν ανησυχώ
1: καθόλου. Μπράβο, έτσι μπράβο Στελάρα, έτσι.
2: Κάθε χρόνο αυτά έχουμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ροϊκό Δαρδακουλέκο, αγαπητέ μου Στέλιο Άρχοντα.
2: Έγινε φίλε, καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί και στο φίλο τον Καμέα. Τα παιδιά εκεί στο Ροδός Πόλου Βασιλάκη Μίσο Ειδών. Το τεράστιο Τζεπέτο.
1: Το τεράστιο γίγαντα Τζεπέτο που επανέρχεται τώρα.
2: Επανέρχεται τέλος το κατσιό τώρα, τέλος.
1: Άντε με το καλό Στελαρά.
2: Να πάει με το καλό και αυτό σου φίλος εκεί. Του Βασιλάκη του Κυρίτσι εκεί, του στιχουργό μας, τον κύριο Στέφανο. Και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχω την καλημέρα.
1: Το Δωράκο, Λαζαράκο, Ζακ, Μαρή και Λάπονα. Κάργα.
2: Σε όλους, να είμαστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα, Στελάρα μου.
2: Έγινε φιλέ, καλή.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο, Άρχοντα. Καλημέρα, ευχαριστούμε, Στελάρα, γίγαντα. Παρακαλώ.
3: Πλάτσα, πλάτσα,
1: πλούτσα.
3: Μόλις κάνει
1: λούτσα. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
3: Καλημέρα, Παυλού. Καλημέρα, γουράκια μου, καλημέρα.
1: Παυλούκο μου, καλημέρα, φίλε μου.
4: Έμαθα είχες ερωτική συνάντηση στα Μετέωρα με δύο κορίτσια ακροατές μας.
1: Ποια κορίτσια, ρε?
4: Έτσι έμαθα. Εγώ πήγες Καλαμπάκα και είχες επιτυχία μεγάλη.
1: Έγινε μεγάλη τουρ φίλε. Ξεκινήσαμε από πάνω Τσάτσα Πάπα Κυριντίνα, το μισό του Σμόκουβου, και καταλήξαμε στην Καλαμπάκα στα Μετέωρα φίλε. Και έγινε το σύστημα Ζαγκάνα Μαγκάνα Ουτσουούτσου και Κανέλα του Νανίφρου Τραβάιφ Τσόρλο φίλε μου. Παυλάρα μου.
4: Πήγα τη δρόμου ή ράχι.
1: Ράχι φίλε μου, ράχι έγινε.
4: Ράχι.
1: Πλάτσα πλούτσα.
4: Μου είχε κάνει λόγια.

0: Πλάτσα πλούτσα!
1: Πλάτσα πλούτσα, το τολίδι, πλάτσα πλούτσα, σε πλαταμόνα είναι το τέτοιο χώρο μας.
0: Μην τον λες πουλά, γιατί τον έχει τη φουσκώσει τα μυαλά και νομίζει ότι έγινε Λουδοβίκος.
1: Εντάξει, φίλε, τι να κάνω, άμα δεν θέλει, πάει αλλού.
0: Τον έχει τη φουσκώσει τα μυαλά και νομίζει ότι έγινε ο Μέγας Ναπολέον, φίλε μου.
1: Να πάει αλλού, άμα δεν θέλει.
0: Αλλού, ρε!
1: Αλλού, ρε! Αλλού, αλλού. Πού είσαι,
0: καλημέρα, χαιρετίσματα τον Βοτονόση από τον Πατριαρχάρα.
1: Να είναι καλά του Πατριάρχα μου, το συνθέτη του DLT.
0: Ρε φίλε, πού ήταν, σε τι τραπέζι ήταν ο Παναγιώτης ο Άγιος προχθές και χλαπάκουνε?
1: Άστο,
0: πού, ρε φίλε.
1: Αυτός και είναι αλλού, ρε.
0: Αυτός είναι, φίλε μου, τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά. Δεν σηκώνει το κατάλληλο πια. Αλλού, ρε, αμάν.
1: Αυτά να τα βλέπει ο φίλος του Μαρθολομέως, πρέπει να μας φέρει μαζί του. Καταλαβες, όταν είναι για μας αμπουκά, δεν μας κάνει τίποτα.
0: Πού τον έχει, ρε, πού χλαπάκουνε, ρε.
1: Χλαπάκουνε, ήταν σε μια γιορτή απάνω στο Άγιο Όρος.
0: Όχι, ρε, σε άλλο, εδώ σε τραπέζι, ρε.
1: Άσε τραπέζι εδώ!
0: Εδώ σε τραπέζι, σε εκδήλωση βαρβάτη, ρε φίλε!
1: Ναι, κατάλαβα. Άσε.
0: Τον Αγλέωρα, φίλε! Πού τα βάζει, ρε, ο ατελείωτος! Πού τα βάζει ο παίχτης!
1: Τον Αγλέωρα και δεν τον αφορεί, πήρε και το σπίτι λουκάνικα.
0: Πήρε και λουκάνικα για το σπίτι, φίλε! Και ήταν και ξερομερίτης!
1: Ήταν θέτοιμο, ήταν στην εκδήλωση που είχαν στην οικία του Ιπποκράτη.
0: Κάτσε, περίμενε, έχουν τον φουσκωμένο εδώ! Έχνε φουσκώσει τα μυαλά και νομίζεις ότι έγινε ο Λουδοβίκος, ρε φίλε, να πούμε. Έχνε φουσκώσει τα μυαλά, θυμιό.
2: Κουλκουτρός έγινε, Νίκο.
0: Ναι, ουου, νάτος, νάτος, Παυλούκο, νάτος, νάτος.
2: Νίκο, είσαι χρυσό μου.
0: Εγώ εδώ είμαι χρυσό μου, εσύ που είσαι χρυσό μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στον Παυλάρα μας, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, θυμιό. Πού είσαι και χρυσό μου. Τι λες, Θημιό?
2: Στον πέρα Μαχαλά, στον Ιπποκράτη, εκεί πέρα έτρωγε τα λουκάνικα ο Παναγιώτης ο Άγιος.
0: Α, ήσουνα κι εσύ?
2: Όχι, φίλε, απλώς είχα ενημερωθεί.
0: Άμα, άμα δεν ενημερωθεί ο Λουδοβίκος, ποιος θα ενημερωθεί, φίλε μου? Αλεξούδη μου, Λουδοβίκος, χάρκα Νικό, Αλεξούδη, Λουδοβίκος.
2: Μια πατημένη χάρτα στην οδός Βόλου εδώ πέρα.
0: Αμάν, πού ρε?
2: Πού είναι, εδώ δίπλα στον Καραμανόλη να πούμε.
0: Οχ, οχ, ποιος την πάτησε την κάρτα, ρε?
2: Κανένα αυτοκίνητρο, Νικόλια, στην πάτησα εγώ.
0: Τι κάνουμε, Θημιάρα, πώς είμαστε, Λεβέντη μου?
2: Καλημέρα, Βλαράκι μου, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, Θήμιο Λεβέντη και Καραποζουκλή.
2: Θεό, Νικολάκη, όπως λέω και ο πρόεδρος, κάθε μέρα έχει χειρότερα.
0: Ο πρόεδρος λέει κάθε μέρα είναι καλύτερα, Θήμιο.
2: Ναι, ξέρω τι λέει, εμείς δεν έχουμε γεννήσει. Είδα προχθές τη γλίτσα απ' έξω. Που με αυτή τρέχα να πούμε, ξέρεις, εγωιτευτική.
0: Αεράτος και πολύ βαρβάτος, φίλε, γοητευτικότατος.
2: Έχω το σπίτι εκεί πέρα να πούμε με τα συζύγου και ξέρεις τώρα.
0: Γαζώνει, Παυλούκο, γαζώνει!
1: Είναι ο πιο σεξι πρόεδρος.
0: Ο πιο σεξι, όπως λέγει ο Παυλούκος, ο πιο σεξι.
2: Ο Παυλούκος είναι ωραίος, φίλε, έχει την κυλίτσα και αυτό το στυλ.
0: Παυλούκος, φίλε, δεν παίζει τιμή τίποτα, φιλαράκι. Ο Παυλάρας είναι Παυλάρας με πι κεφαλαίο.
2: Όλα τα παιδάκια τρώνε.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια πόσο τρώνε γαριδάκια, Παυλούκο.
1: Πόσο τρώνε γαριδάκια.
2: Ου! Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε ονομαστικά. Δεν πάει να πει ότι δεν σου λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, Θημιάρα.
2: Φιλαράκι μου, αύριο πάλι μου τα λένε με υγεία, Παυλούκο.
1: Μπανάνα, μπανάνα.
2: Γεια σου, Χρυσό μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια σου, Θημιάκο. Παυλούκο, πού είμαστε σήμερα, ρε?
1: Πάμε για κάτι, πάμε για γραντερό, ρε φίλε, πάμε για καρδίτσα.
0: Μουρε φίλε μου, ντου κάργα, ντου Παυλάρα, ντου.
1: Ντου μωρέ, εντάξει, μωρέ, καλά είναι, μωρέ, Νικολάκη μου, καλά πειράσαμε. Πήγαμε, πλατσανίσαμε λίγο, πλατσαβλούτσα, πλατσαβλούτσα.
0: Αμάν, πού πλατσάνισες, Παυλάρα?
1: Αγιώκαμπους, αγιώκαμπους, δηλαδή έχει τέσσερις εποχές εκεί, δεν αλλάζουν
0: πίσω. Είχε τα βαντούρ καλό στον Αγιώκαμπο?
1: Είχε πολύ κορδονέτο, φίλε, είχε πολύ κορδονέτο.
0: Χαμός!
1: Είχε φαρδί κορδόνι, μικρό κορδόνι, στενό κορδόνι, ό,τι νόμιλο θέλει κορδόνι.
0: Από όλα τα καλά κορδόνια?
1: Από όλα τα καλά κορδόνια, φίλε.
0: Όρμα, Παυλάρα, όρμα!
1: Όρμα, ρε φίλε.
0: Όρμα, Παυλάρα, όρμα!
1: Καλά, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
0: πω.
3: Κύριε Αγόρι, καλημέρα.
0: Μας τελείωσες, Παυλάρα μου, μας τελείωσες.
3: Κύριε Τσάκαλη, καλημέρα, μας λείπετε.
0: Αχ, Σάκη Τσάκαλε.
3: Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απουσιάζει.
0: Ατελείωτε, Σάκη Τσάκαλε, με τη μαμά την αγαπημένη μας την κυρία Μαρίκα.
3: Καλά, η μαμά δεν παίζεται με τίποτα.
0: Η μαμά είναι ατελείωτη, φίλε μου, έτσι. Μία και μοναδική.
3: Άντε, εντάξει, θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Παυλάρα.
3: Τουμόρο, τουμόρο.
0: Bye. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικολάκη μου. Καλή εβδομάδα να έχει.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή.
4: Χάρηκα πολύ που τα πέρασε ωραία. Το
0: να είμαστε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή.
4: Πάντα τέτοια να έχει.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή.
4: Εσύ,
0: τι κάνει ο Κυρκώστας Μασουλιβέντης.
4: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, Νικολάκη, όλα καλά.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα την κυρία Λόλα μας την ηρωίδα.
4: Βέβαια, και την κυρία Λόλα και στις κόρες μου και στον Κώστα με την Πόπη, την καλημέρα μου.
0: Κότσος Παπαθανασίου Σοφό με την κυρία Πόπη, τη Λεβέντισα.
4: Λεβέντισα. Έτσι. Ηρωίδα. Και τον κύριο πρόεδρο που τον ακούσαμε, την καλημέρα μου, την κυρατούλα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην κυρατούλα τη χρυσή μας. Ναι. Μίλησες καθόλου με την κυρατούλα.
4: Ναι, και στην κυρία Μαρία. Σε όλοι. Να είναι καλά, Νικολάκη μου.
0: Τα κουρίτσια καλά, καλά τα κουρίτσια, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι.
4: Όλα
0: έτσι,
4: καλά.
0: Έτσι.
4: Όλα καλά. Mm. Εσύ, η οικογένειά σου.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε. Δόξα τω Θεώ, κύριε Παρασκευούλα μου, χρυσή δόξα.
4: Έτσι.
0: Καλά να είμαστε, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
4: Και εσύ, Νικολάκη μου, και εσύ. Ό,τι καλύτερο στη ζωή σου και στην οικογένειά σου.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιά, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα μου. Άρα, κύριε Παρασκευούλα μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα.
5: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλημέρα, ρε Κουστάκη.
5: Καλημέρα.
0: Έμαθα, έχασε τη μαμά σου προχθές.
5: Ναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, είχε τα
0: τίποτα. Να είσαι καλά, να είστε καλά, να τη θυμάστε, Κουστάκη.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να τη θυμάστε, Κουστάκη μου. Ναι, με πήρε ουλάου και με ενημέρωσε, Κουστάκη μου, λέει.
5: Ναι, πέρασε χθες που κέρασε.
0: Πώς είστε, Κουστάκη μου.
5: Καλά. Εντάξει.
0: Δυνατόσε!
5: Ναι, έγινε.
0: Μπράβο, ρε συνέλληνα, μπράβο,
5: καλημέρα,
0: έτσι.
5: Καλημέρα,
0: δύναμη, κάργα, συνέλληνα!
5: Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα πολλά στα λεβεντόπεδα εκεί, στο Γιώργο και στο Γιώργο, όπως το λέγανε, θυμάμαι προχθές, τα παιδιά στον Κούλιο. Χάρη!
6: Καϊδάς!
0: Χάρη, καλώς το Χάρη του Κεφαλόπρισου Καμάρη.
6: Καλημέρα, φίλε
0: μου, Χάρη του Κεφαλόπρισου Καμάρη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Χάρη Λεβέντη Γίγαντα. Τι κάνουμε, απαστορικό Κεφαλόπρισου, πώς είμαστε, καπετάν Χάρη?
6: Καλά, ρε φίλε, ήσυχα.
0: Δυνατός, όλα καλά, Χάρη μου.
6: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Μπράβο, τι Χάρη, άρχοντα. Μπράβο, Χάρη Γίγαντα.
6: Με τον καινούριο αυτό που θέλει την ΑΕΛ. Αυτός που θέλει την ΑΕΛ, γίνεται τίποτα ή.
0: Θα τα μάθουμε, Χάρη, μέσα στη βδομάδα όλα.
6: Μέσα
0: στη βδομάδα όλα, αν έρθει ο καπιτάν Στυλιανός.
6: Μακάρι, φίλε, άμα δεν πέσουν οι υπογραφές, δεν γίνεται τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο, καπετάν Χάρη Λεβέντη Γίγαντα. Με την εμπειρία σου, φίλε μου, Χάρη του Κεφαλόπρισου Καμαρή.
6: Καλημέρα, φίλε, στο Γιαννούκα, το φίλο μας στο Βόλο.
0: Καλημέρα στον καπετάν Δημήτρη Γιαννούκα, τον αρχηγό εκεί του Γιουλάη Μαρκάλο του Χατάκη.
6: Έτσι. Καλημέρα στην Αγία, πούμε τα φιλαράκια εκεί.
0: Τον Κυραντών και την Κυραντών είναι από τους ήρωες.
6: Την Κυραντών είναι, ναι.
0: Έτσι,
6: την
0: μπράβο.
6: Μαρία στα Τρίκαλα,
0: ναι.
6: Τα παιδιά στην Αθήνα, μια καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γίγαντα Ντίνος, Δημήτσος εκεί και όλο το επιτελείο και Παυλάρας.
6: Όλοι.
0: Όλοι μεγάλε χάρη του Κεφαλόπρισου σου Καμάρη.
6: Θα να είσαι μια καλημέρα, φίλε Νίκο.
0: Να είμαστε καλά, χάρη άρχοντα.
6: Έγινε του Στεφανάδες και τον Γιώργο Τρίκαλα και Λιβάδη, καλημέρα.
0: Λιβάδη Ελασσόνος, ο μεγάλος Λαμπόμπα, χαιρετίσματα.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, άρχοντα Χάρη, Γίγαντα, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλημέρα. Γιάννη και Γιώργος Μπούλιος, όχι Γιώργος και Γιώργος.
0: Κάτσε, γιατί προχθές μου είπες Γιώργος και Γιώργος.
7: Στο τέλος το είπα τέτοιο, μπερδεύτηκα.
0: Είχες μπερδευτεί ότι σε λένε, αν θυμάμαι μου είπες ότι σε λένε Γιώργο, αλλά μετά θυμήθηκες ότι σε λένε Γιάννη, φίλε μου, έτσι.
7: Γιάννης και Γιώργος, έτσι.
0: Ναι. Εσύ είσαι ο Γιάννης.
7: Εγώ είμαι ο Γιάννης, ναι.
0: Είσαι 16 χρονών, μου είπες Γιάννη.
7: Ναι.
0: Ο Γιώργος πόσο χρονών είναι?
7: 21.
0: Γιώργο, τον Αχιλέα, τον Τζαμτζάμ, τι τον έχεις,
8: Πατέρα.
0: Όχι ρε φίλε, πω. Γιώργο, έχεις πατέρα τον Αχιλέα, τον Τζαμτζάμ, ρε.
8: Τον Τζαμτζάμ, ναι.
0: Πω, εν τω μεταξύ Γιώργο Λεβέντη, έχεις πάρει λίγο τη φωνή του, έτσι μιλάει και ο μπαμπάς,
8: ναι.
0: Εσύ ασχολείσαι καθόλου, γιατί ο μπαμπάς ήταν μεγάλος τερματοφύλακας,
8: Δεν άκουσα.
0: Ο πατέρας σου, λέω, ο Αχιλλέας ο Τζαμτζάν, λέω, έπεσε και μεγάλη μπάλα, ήταν τερματοφυλακάρα, σαν τον Τζοφ.
8: Ξέρω.
0: Εσύ ασχολείσαι καθόλου με μπάλα.
8: Με μπάσκετ.
0: Εσύ είσαι... Για να ασχολείσαι με μπάσκετ, Γιώργο, τι ύψος έχεις,
8: Ένα 95.
0: Αμάν, τι θες παίζεις,
8: Απ' όλα.
0: Απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, παρακολουθούσα ένα μάτς παλιά που έπαιζε στα Πλατανούλια ο μεγάλος Αχιλλέα Τζαμτζάμ, εκεί πέρα με Φάνη Μπανταραλέξη, Χρήστο Τασούλα, Βασίλη Τσάτα κτλ. Και του είπα, το έχω πει χίλιες φορές, γίνει μια σέντρα και φωνάζει ο Τζαμτζάμ. Α, δικό μου, λέει. Αφήνει όλη την πηδάει κανένας και κεφαλιά και μπάλα πήγε στο γάμα.
8: Μεγάλος γκολκίπερ.
0: Μεγάλος, τερματοφυλακάρα, κάρακα. Τι κάνετε, Λεβεντόπεδα, πώς είστε?
9: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Γιαννάκη, εσύ τι κάνεις,
9: Καλά όλα.
0: Δυνατός?
9: Δυνατότατος.
0: Να δώσετε χαιρετίσματα και στον πρόεδρο, τον Αλέξη.
9: Θα το δώσουμε.
0: Ναι, τον βρήκα προχθές στη γιορτή Πινιού και μου λέει τα παιδιά τρελάθηκαν, λέει. Καλημέρα στο Γιαννάκη και στον Γιώργο, λέει. Για πού, Λεβέντες, πού είστε τώρα, ρε, για πού είστε?
9: Στη γύρα.
0: Στη γύρα, έτσι.
9: Ναι.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, καλή εβδομάδα.
9: Αλούρε.
0: Άρε Λεβέντες. Καλημέρα και στον γίγαντα Φράγκλι με τον καπετάν Γιάννη Κουτσοδήμο, παρακαλώ, έλα. Περίμενε, σου βάλω, περίμενε. Εδώ είναι, πάρ' το, Παυλίδη, πάρ' το.

0: Στελάρα Γκουγουλιά, καλημέρα στον Κούνελο, τον Αχιλέα Τζαμτζαμ Κάργαλεϊ. Ναι, γεια σου ρε μεγάλε. Η Ροζαλία στον Πάγο, Χριστέρα Τασούλη Κάργα, γεια σου Χάρη, άρχοντα από τη Φαλάνη. Καλημέρα στον Καπετάν Χάρη, ευλογία Παπαβασίλη Φιλαράκη Κάργα, γεια σου ρε Παπαβασίλη Γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Φιλαράκη, καλημέρα. Πού είσαι ρε? Άσε το καλό. Ας περίμενε. Παρακαλώ.
1: Τι παρακαλάς ρε Βαντερό, τι παρακαλάς.
0: Χα! Δημήτρη!
1: Πάρ' το 30 κιόλα ρε.
0: Πού είσαι ρε! Συνός!
1: Θεσσαλονίκη.
0: Τι, πού έφτασες, πού έφτασες στη Θεσσαλονίκη. Ξηρός!
1: Τι κάνεις ρε.
0: Καλημέρα ξηρούλη μου. Δημήτρη καλημέρα, καλή εβδομάδα ρε. Τι διάσεις.
1: Καλή εβδομάδα σε όλα τα φιλαράκια. Καλημέρα στη μαμά.
0: Τι κάνεις. Και με τη μαμά έχουμε να τα πούμε μέρες φίλε. Τι κάνει η μαμά Μαρία.
1: Καλά είναι, καλά είναι, πως το ξέρω καλά είναι.
0: Δυνατή Λεβέντισσα!
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι δουλειά στη Θεσσαλονίκη, ξηρούλη μου, Λεβέντη!
1: Εδώ φτιάχνουμε κάτι σχολεία.
0: Α! Στη Θεσσαλονίκη, ρε φιλέ!
1: Ναι.
0: Πόσες μέρες έχετε στη Θεσσαλονίκη, κατά?
1: Μια εβδομάδα.
0: Έχετε μια εβδομάδα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη!
1: Ναι.
0: Σε ποιο μέρος εκεί η Θεσσαλονίκη, ρε?
1: Σταυρούπολη.
0: Στη Σταυρούπολη?
1: Ναι.
0: Βρε το θηρίο! Είναι και την άκουση εκεί!
1: Όλοι εδώ, Τζίνος Παύλος, εγώ.
0: Ο Αχμέτ!
1: Ο Αχμέτ, όχι, πας την κουπάνηση.
0: Πού την κουπάνηση ο Αχμέτ, ρε!
1: Ναι.
0: Πού?
1: Δεν είναι.
0: Πού, τον Αχμέτ, πού τον έχεις, κάτσε στην Αθήνα?
1: Δεν τον έχουμε, πήγε αλλού, δε. Γιατί θα ερχόμαστε εδώ.
0: Α, ρε φίλε! Τι κάνει, πόσο καιρό θα είσαι τώρα Θεσσαλονίκη, φίλε μου, ξηρούλη?
1: Θα ξεκαλοκυριάσουμε από ό,τι βλέπω.
0: Θα ξεκαλοκυριάσεις Θεσσαλονίκη, φίλε!
1: Ναι.
0: Όχι ρε φίλε, πω, μισό λεπτό γιατί ο πρόεδρος είναι. Παρακαλώ κύριε Σάκη.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου ήξε ο Θεός, ελέησε και σώσον ημάς.
1: Αμήν Σάκη.
0: Σάκη Τζιλάκας του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Τι άλλα βρε.
0: Δόξα τω Θεώ, ξηρούλη μου, μια χαρά!
1: Ωραία, καλά, σας ακούμε, καλά είσαστε! Προσπαθώ να σας ακούμε, λέω, καλά είσαστε!
0: Ωραία, μια χαρά!
1: Να σας βγάλουμε, δεν σας βγάζουμε, μετά, ξέρεις, με τη δουλειά ξυπνιόμαστε!
0: Καταλαβαίνω, φιλαράκι, στη Σταυρούπολη μένετε τώρα!
1: Ναι, το Πολύχνη μένουμε!
0: Πολύχνη!
1: Μια περιοχή εδώ!
0: Α, στην Πολύχνη μένετε, Ωραία! Θα ξεκαλοκυριάσετε τη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε!
1: Έτσι δείχνουν τα πράγματα.
0: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ξηρούλη μου, θα σε πετύχω γιατί θα κάνω μια ανεβασιά στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Θα πάρω τηλέφωνο να βρεθούμε, να έρθω να σε πάρω.
0: Να είσαι σίγουρος, φίλε μου!
1: Περιμένω.
0: Θεσσαλονίκη! Κυρατούλα στο 31.
1: Ο Ντίνο σα ακούει από πάνω τώρα.
0: Τον Ντίνο τον έχει. Πού τον έχει, τα πάνω στη Σκαλουσιά?
1: Όχι, στον Πανόροφο, εγώ είμαι κάτω στο Ισόγειο.
0: Α, είναι στον Πανόροφο, την άκουσες.
1: Ναι.
0: Ωραία, το Χαρμπάνι, να το δώσεις πουλά χαιρετήματα και τον Παυλάρα, δεν φιλέ.
1: Εννοείται και εσύ έχεις χαιρετήματα αυτούς. Έλα, θα τα πούμε. Καλημέρα, σήμερα, παιδιά.
0: Ξηρούλη μου! Γεια να το πεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Γεια σου, ξηρούλη μου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι γίνεται?
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Νίκο.
0: Κυρατούλα!
4: Δεν ακούγονται τίποτα γι' αυτό.
0: Έλα κυρατούλα μου, καλημέρα!
4: Άκουσα, καλημέρα, άκουσα.
0: Καλημέρα κυρατούλα μου, Χρυσή, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνεις κυρατούλα μου?
4: Την Παρασκευούλα δεν την άκουσα. Γιατί μόλις βγήκε, κάποιος μου φώναξε και βγήκε έξω.
0: Αμάν! Δηλαδή μόλις βγήκε.
4: Δεν άκουσα τι είπε.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι από την κυρία Παρασκευούλα. Τα είπαμε σε πολύ καλή κατάσταση.
4: Καλά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
4: Φώναξαν έξω, βγήκαν, δεν μπορούσαν να
0: δείξουν. Ποιος πέρασε πρωί και συμφώναξε, κυρία. Τι!
4: Υπάρχουν πολλούς φόνους.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, κυρία Τούλα μου?
4: Λίγο πισμένη.
0: Να μην είσαι καθόλου πισμένη, κυρία Τούλα. Γιατί να είσαι πισμένη? Χατζή είσαι, ρε. Μη μασάς τίποτα, ρε.
4: Πολλά αδέρφια, πολλές χαρές, αλλά και πολλά βάσανα. Αυτό σε λέω τίποτα άλλο.
0: Αχ, κερατούλα μου.
4: Το σπίτι μου καλά είμαι, αλλά και έξω από το σπίτι άμα είναι αδερφός.
0: Αχ, κερατούλα μου. Ο Χριστάκης τι κάνει?
4: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
4: Α,
0: τι καλό φαΐ έκανε στην Κυριακή και χθες, κερατούλα μου.
4: Κυριακή έφτιασε κουτόπουλο με μπάμινες.
0: Κουτόπουλο με μπάμινες, άμα.
4: Στο φούρνο,
0: ε. Στο φούρνο, ε. Πω, κερατούλα μου, Χρυσή.
4: Άμα ρε έξω, όριξε καλά όλα. Για με δεν έξω, όριξε όλα.
0: Μη μασάς τίποτα, κερατούλα. Μη μασάς τίποτα, σου λέω.
4: Καλά.
0: Μη μασάς τίποτα.
4: και λίγο τώρα το πρωί θα πάω λίγο και στο γιατρό.
0: Όλα καλά να πάνε, κυρία Τούλα μου, όλα καλά. Να πάνε όλα καλά, κυρία Τούλα μου, μην ανησυχείς για τίποτα, μην φοβάσαι τίποτα. Γερά! Καλή εβδομάδα με υγεία, κυρία Τούλα μου.
4: Θα περάσουν επίσης.
0: Όλα, όλα, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
4: Και όλη η χρόνια πολλά και την Παρασκευούλα που δεν την άκουσα, σας είπαμε.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου, κυρία Τούλα μου. Παπαπούλιος, παπαπούλιο μου γίγαντας. Γιάννης ο Παπαπούλιος, κάργα ρε, κάργα. Αγαπητέ μου Χριστάρα, αγαπητέ μου Βασίλη, αγαπητέ μου Δημήτρη, έρχεται ο Στυλιανός φιλαράκι, έτσι πράγμα. Γεια σου ρε Γιάννη Παπαπούλιο, άρχοντα. Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Δημήτρη. Αντρέα Λιάγκα της Άλπης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα. Χατζηρούφας, Χατζηρουμάνος, Παναγιώτης Μπαγκλέζος, διάδρομος 4, Ευλογία Παπαχρίστου, Παπαβασίλη, Βαρθολομαίο Βασίλη, έτσι μπράβο. Γεια σου Λάμπρο από τον Τρίταμπο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα του Ανίφου, τραβάει Φιτσόρλο, Φάρμα Πατσούλας, Κάργα ρε φίλε, Κάργα. Ανδρέας Φασταλιάρης, Παναγιώτης Μερεντίδης, Κυνηγός και Φύση Βασίλη, Αντώνης Μπούρας. Ο Μούμος φιλαράκι, ο Μούμος, Κάργα Μούμος, Τέκουλας. Λοιπόν κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Δευτέρα 22 του μήνα, φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Αντώνη μου Λεβέντη, καλημέρα κύριε Αντώνη να του Γιαννάκη που έκανε μεγάλη τουρ εκεί τον Παπαδούλη το Λεβέντη. Χρήστος φίλων φάρσα, αλλά καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υποβάλλω με τα σέβη μας. Γεια σου Αποστολάρα Γίγαντα. Αποστολάρα Γίγαντα. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Έρχεται βάση του οικονόμου σε λίγο. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας ο Ρελεβέντες. Ντούρε! Λευτέρ! Μπουρλότο! Τσιγαρίδα!
5: Τσιγαρίδα! Όπου πηδώ το ποταμάκι, πηδώ και κάγκελα ψηλά. Και με καμώματα τρέλα.

0: υπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η όμικρον έψιλον.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη.

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξιώση

0: για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
2: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, να είμαστε καλά, με υγεία κλπ. Κλπ. Αχ, τι τραβάς όταν πέφτεις. Λοιπόν, παραμένει. Λοιπόν, Νίκο μου. Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Ζήνων, των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά, των Μαρτύρων. Ναι, επίσης είναι το Αγίου Ευσεβίου του Ιερομάρτυρος. Σήμερα.
1: Μεγάλη χάρη
0: τους, ναι. Αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα, τι λες εσύ, Σκαραβαίου.
2: Σκαραβαίου ήταν το παλιό του αυτό, του Volkswagen, τον Σκαραβαίου.
0: Ναι, αλλά είναι και το Σκαθαίριο Σκαραβαίου, ακριβό, το απολύθω. Είναι κόσμημα γίνεται.
2: Σκαραβαίου, να είναι και ό,τι να είναι που λένε.
0: Τη γιαγιά μου, τη συγχωρημένη στον μπαστούνι, είχε Σκαραβαίου από πάνω. Και τον έταζε σε όλες τις εγγονές. Ναι. Κάθε φορά που τις παίρναμε το γιορτάκι, έλεγε εσύ θα πάρεις το Σκαραβαίο. Πήγαινε η άλλη εγγονή, εσύ θα τον πάρεις το Σκαραβαίο. Τελικά δεν ξέρω ποια τον πήρε τελικά το Σκαραβαίο, εγώ δεν τον πήρα. Λοιπόν, τι γίνεται. Καιρός, Νίκο μου, να τα πάμε έτσι πολύ ταπεινά και απλά σήμερα τα πράγματα. Να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε καλεσμένο μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μητροδήμο Βασίλη, σε λίγη ώρα από τώρα, γιατί καταλήγει, είναι τελευταία ημερομηνία σήμερα για τα καθάριστα οικόπεδα. Σήμερα λήγει η προθεσμία και έχει πολλή ιστορία, έτσι. Θα μιλήσουμε και για τα ιδιωτικά οικόπεδα, για τα δημοτικά οικόπεδα, θα μιλήσουμε για τα μέτρα που παίρνει η πολιτική προστασία για την αρμόδια όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση για τα αυτά. Ξέρεις ότι, Νίκο μου, αν καθαρίσεις το οικόπεδό σου και ξαναβγάλει χορτάρι, έχεις υποχρέωση να το ξανακαθαρίσεις μέχρι τον Οκτώβριο να είναι καθαρό το οικόπεδο.
2: Α, δεν το ήξερα αυτό, Βάσο.
0: Εγώ στο είπα.
2: Δεν έχω οικόπεδο καταργάς και
0: για πάνω, αν είχες, αν θα το καθαρίζεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι. Σήμερα βέβαια θα έχουμε και τον αγαπημένο μας Θάνο Κουκολίτσιο. Oh, yes, yes. Γιατί ξέρεις ότι τελειώνει και πάει. Τι τελειώνει, 22 μήνα σήμερα, Νίκο. Πάει και ο Ιούνιος.
2: Είναι πάει σήμερα σιγά, η μεγαλύτερη σιγά. Σε μια εβδομάδα έχει 29 ο μήνας.
0: Σήμερα δεν είναι η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς? Ναι, σήμερα νομίζω είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε θεματάκια, θα συζητήσουμε. Τον άλλο μήνα τελειώνουν και οι φορολογικές δηλώσεις. Θα μας πει και ο Θάνος που αποδίδεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους με τις ήδη κατατιθεμένες φορολογικές δηλώσεις, όταν υποτίθεται ότι μειώνονται οι φόροι, κάνουν ράνο ρέμα. Μπας και παίρνουμε λεφτά και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μήπως παίρνουμε παραπάνω χρήματα και πληρώνουμε φόρο και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Τέλος πάντων, χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ και η πανέμορφη οικογένειά σου, να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Λοιπόν, και συνεχίζομαι Νίκο μου. Θα έχουμε βέβαια να συζητήσουμε και τα οικονομικής φύσεως θέματα. Όμως, πριν απ' όλα, θέλω να πω ότι έγιναν κάποιες εκδηλώσεις το τριήμερο, ολοκληρώθηκε η γιορτή αυτή που γίνεται στον Ποινιό, εγώ δεν θα την ονομάσω ποτέ φεστιβάλ.
2: Πάντως την Πέμπτη που πήγα γινόταν πανικός, Βάσο.
0: Πες μου μία εκδήλωση που είναι δωρεάν η συναυλία και δεν γίνεται χαμός. Πες μου μία πες μου. Να μου πεις έγινε αυτή η δωρεάν συναυλία και δεν έγινε χαμός. Εγώ μιλώ για ένα φεστιβάλ Ποινιού το οποίο ήταν ανοιχτό 9 ημέρες, πρωί βράδυ. Ήταν επισκέψιμο πρωί-απόγευμα με όλους τους φορείς εκεί, με 150 και πλέον φορείς. Τελικά, συγχαρητήρια όμως να πούμε στον Δήμαρχο, στον κύριο Μαμάκο, γιατί είμαι βέβαιη ότι αυτός επιλήφθηκε. Η καθήλυνα αρμόδια, αντιδημαρχία πολιτισμού, είχε ανακοινώσει λόγω της χρηματοδότησης από την περιφέρεια δεν μπορούσε να βάλει τίποτα άλλο εκτός από περιβάλλον και μουσική. Τελικά με πολλή συγκίνηση είδα ότι τοποθετήθηκαν και οι λέσχες, τοποθετήθηκαν παιδάκια με δραστηριότητες. Είδα δηλαδή μια άλλη ζωή στο Φεστιβάλ Ποινιού. Βέβαια θα μου πεις παρονυχίδα σε σχέση με το Φεστιβάλ Ποινιού. Και για το μόνο που εγώ διαμαρτύρομαι, βεβαίως είχε πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως όλες οι δωρεάν εκδηλώσεις έχουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάντα αυτό, δεν υπήρχε μέρα που να μην γινόταν. Όμως το Φεστιβάλ Ποινιού δεν έχει τις 100 και πλέον χιλιάδες επισκέπτες που ήταν καταγεγραμμένοι από την Κοσμοτέ τότε που ήταν βασικός χορηγός. Κατέγραφε την είσοδο, Νίκο, των επισκεπτών στο Φεστιβάλ Ποινιού που είχαν ξεπεράσει τις 100.000 συμπολίτες μας και επισκέπτες. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να λέγεται φεστιβάλ, γιατί προσβάλλει το πραγματικό φεστιβάλ που ζήσαμε στον τόπο μας. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, είδα ότι έγινε ένα μεγάλο άπλωμα. Είδα πολύ λίγες δραστηριότητες για το περιβάλλον. Μια εκδήλωση είδα χθες το απόγευμα. Δεν είδα κάτι για το περιβάλλον. Μουσική βέβαια και πανηγύρια πολλά. Τι μένει όμως, έτσι, τι μένει. Πρέπει να μένουν και πράγματα από αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί όταν είχες παλιά τον αθλητισμό, τις τέχνες, τον πολιτισμό, έτσι, είχες την υγεία, είχες την παράδοση, είχες τα ήθη, τα έθιμα, είχες τα μοντέρνα, είχες από Λάτιν μέχρι το πιο παραδοσιακό δημοτικό χορό, δίνεις άλλα ερεθίσματα, προάγεις άλλης μορφής κουλτούρα, παρά να κάνεις 5 συναυλίες με ένα stage και κόσμος από κάτω να απολαμβάνει βεβαίως τη συναυλία. Μένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Νίκο. Χθες ήταν πολύ άτονη μέρα στο Φεστιβάλ Ποινιού και διεπίστωσα ότι είχαμε το Lex.
2: Ναι, ο Lex, χωρίς ούτε κάτι την διαφήμιση, αλλά επειδή είναι ένας από τους καλλιτέχνες.
0: Έγινε πόλεμος.
2: Ναι, κανονικά και με τον νόμο. Στο ILFC Arena χθες το βράδυ. Ναι.
0: Και υποπληρωμένα όλα τα εισιτήρια για να καταλάβουμε τελικά ποια είναι η ποιότητα. Ναι.
2: Και λένε χωρίς διαφήμιση και χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
2: Τίποτα.
0: Μα εγώ τώρα το είδα μετά με θόρτη ότι ήταν ο Lex.
2: Ναι, όχι, ήξερα να πούμε γιατί έγινε πανικός.
0: Και μου έκανε εντύπωση, Νίκο, το ότι έγινε πανικός και όπως είπες, χωρίς καμία μορφή διαφήμιση. Και του ζητούσαν οι πολίτες μας πότε θα ξαναέρθει. Λένε ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, είναι ένας καλλιτέχνης που δεν προσβάλλει.
2: Μια χαρά παιδί είναι.
0: Ναι,
2: μια
0: μπράβο, χαρά παιδί. Μπράβο, μπράβο. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα τι να πούμε. Λοιπόν, τώρα γιατί μιλάω για Φεστιβάλ Ποινιού, γιατί λέω να το Νίκο, μου έρχονται φωτογραφίες. Φωτογραφίες από τη γέφυρα, όπου έχει πραγματικά, μάλλον έχει πρόβλημα. Φθορές έχει γέφυρα από κάτω. Φαίνονται, λέει, τα σίδερα που έχουν σκουριάσει. Λοιπόν, παρακαλούμε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και όσοι μας ακούνε να το ελέγξουν. Μήπως είναι απλά μια εικόνα και θέλει απλά ένα καλό βερνίκωμα. Εγώ όμως βλέπω και κάτι άλλο. Τα έργα του Χρήστου του Παπανικολάου που ήταν κάτω από τη γέφυρα έχουν εξαφανιστεί. Θυμάσαι ο Χρήστος Παπανικολάου με τα αερόστατα που είχε φιλοτεχνήσει όλη τη γέφυρα για μόνιμη εγκατάσταση. Έχουν εξαφανιστεί. Ο τέμπορα ο Μόρες, τι κρίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε το ρεπορτάζ για μένα. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις συμπολίτες που να σε ενημερώνουν για το τι γίνεται μέσα στην πόλη. Λοιπόν, εγώ θα πάρω και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τερζούδη, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να τον ρωτήσω αν το έχουν ελέγξει, αν πρέπει να ρίξουν μια ματιά, γιατί θέλουμε να έχουμε ευαίσθητους πολίτες. Άλλωστε και ο κύριος Μητροδήμος, πριν μιλήσω μαζί του για το ραντεβού, μου είπε ότι εμπιστεύεται πάρα πολύ και τις αναφορές καταγγελίες για τα καθάριστα οικόπεδα τους συμπολίτες. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν μπορεί να είναι ένας υπάλληλος του Δήμου σε κάθε σπίτι δίπλα ή σε κάθε περιοχή. Λογικό είναι να κάνουμε και εμείς σωστά τη δουλειά μας. Να βοηθήσουμε και από εκεί και πέρα να δούμε την ανταπόκριση. Αν δεν δούμε ανταπόκριση, εντάξει. Δώρον άδωρον. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσω τα οικονομικά θέματα όταν με το καλό θα έχουμε την κουβέντα εδώ με τον Θάνο. Αλλά με το Θάνο θα συζητήσουμε και ποια η δική του εκτίμηση όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς. Στελέχη του κόμματος, γιατί δεν το αποδίδω στον κύριο Τσίπρα, ελπίζω να μην είναι ο άνθρωπος που θα υποστηρίξει αυτή, αλλά βγήκαν στην τηλεόραση, Νίκο μου, χθες στελέχη του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι μίλησαν για τη φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης και επιμένουν τα στελέχη ότι να αυξηθεί η φορολογία σε όποιον έχει, πρόσεξε, μεγάλο αυτοκίνητο κυβισμού. Εδώ πρέπει να τους διδάξουμε ότι τα μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα είναι τα πιο φτηνά αυτοκίνητα σήμερα. Διότι ένας άνθρωπος, αν έχει ένα αυτοκίνητο 2.500 κυβικών που το έχει αγοράσει πριν 20 χρόνια, που το αγόρασε πριν 20 χρόνια και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το αντικαταστήσει, πάει να πει ότι έχει πολυτελή διαβίωση. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Βάζουν στόχαστρο στα μεγάλα αυτοκίνητα. Και τι είπε χαρακτηριστικά αυτός ο κύριος, το στέλεχος του Ελλάς. Κότερα που τρέχουν γρήγορα, όχι κότερα που πάνε αργά.
2: Κότερα που τρέχουν γρήγορα.
0: Μερίσματα, Νίκο, και σπίτια με πισίνες. Εν τω μεταξύ η φράση του και μετά του τον διόρθωσαν ήταν διαμερίσματα με πισίνες. Και μετά είπα όχι ενώ σπίτια. Ναι, μπορεί να τη βαφτίσει πισίνα ο κύριο Στέλεχος. Το κύριο Στέλεχος. Μια μπανιέρα, άμα είναι μεγαλύτερη λίγο από την κανονική. Είναι εξαπλωτή ή καθιστή.
2: Για να παίζει τον παπάκι αμέσω.
0: Είναι καθιστή ή εξαπλωτή. Άμα είναι εξαπλωτή, είναι πισίνα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι καθιστή. Την έχουμε έτσι και την βγάζουμε και την βάζουμε.
0: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εσύ δεν θα πας για πολυτελή διαβίωση.
2: Τώρα ο φίλος μας εδώ που επικοινώνησε, μιας και ανέφερε στη γέφυρα, όλες οι γέφυρες λέει εδώ, Βιοκαραπέτ γέφυρα, Έλευση Αρίνας, του Νοϊωάννου κτλ. Που είναι φτιαγμένες εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια λέει να πούμε και τα λέει αυτά, είναι όλες διαβρωμένες και δεν ξέρεις ποιος είναι ευθύνη για να τις ελέγξει όλες.
0: Κοίταξε, αν είναι μέσα στον ιστό της πόλης είναι του Δήμου. Αν είναι περιφερειακά του ιστού ή του ιστού της πόλης είναι της περιφέρειας. Αν θυμόσαστε και πολλές γέφυρες που ανήκουν στην περιφέρεια μετά τον Ντάνιελ που είδαμε περιφερειακά σε κοινότητες, αλλά συνήθως γέφυρες βλέπουμε από και προς πρόσβαση σε χωριά, είναι της περιφέρειας. Αν είναι στο κεντρικό οδικό δίκτυο, αν είναι μέσα στον ιστό της πόλης είναι του Δήμου. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ταζούδη να μας πει που ανήκουν οι γέφυρες και τι γίνεται με τις γέφυρες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, καλημέρα Αργύρη μου, καλημέρα. Αυτός Αργύρη μου εδώ, ο συνομιλητής μου, σίγουρα ξεκουράστηκε γιατί είδα και κάτι αναρτήσει του σε εξωτικά μέρη. Οπότε μάλλον ξεκουράστηκε. Εμείς οι κυρίες αναγκαστικά έχουμε τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, νοικοκυριά, πράγματα, ιστορίες. Αλλά καλά είναι, καλά είναι. Αλλάζει η καθημερινότητα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να σας πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα. Δεν θωρώ πολιτική αντίπαλο, λέει, καταρχάς τη Μαρία Καριστιανού. Είναι θρασίτατος και αποτυχημένος ο κύριος Τσίπρας. Και συνεχίζει. Ήξεραν, λέει, για τους νεκρούς στο μάτι και ρωτούσαν για την Κινέτα. Αχ, ζωή, αυτά τα ξέραμε κι εμείς και οι δημοσιογράφοι τα ξέραμε. Αλλά ήταν η κρουαζιέρα που ήταν με το κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, έτσι καλά, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Έχεις καλημέρα από τον Αργύρη του Ντεούδη.
2: Τα σέβη μας. Τώρα μιλούσαμε την μια εξαιρετική κυρία από την οδό Τρυπόλεως, στην οδό Τρυπόλεως, που έχουν κόψει εδώ και 10-12 μέρες κορμούς από δέντρα μέσα από τα σπίτια και τους αφήσαν έξω στο ψωδρόμιο.
0: Μέσα από τα σπίτια.
2: Ναι, ναι, στα σπίτια μέσα ήταν δέντρα και τα κόψαν, ξέρω εγώ, στις αυλές και τα λοιπά και τα αφήσαν έξω στο πεζοδρόμιο τώρα. Τρυπόλεως 6, 8, 10, 12 λέει, είναι γεμάτο κορμούς δέντρων έξω στο δρόμο τώρα. Πετάνε σκουπίδια εκεί πέρα. Ψόφιες, γάτες, αυτό κτλ. Σκουπίδια και γίνεται ο κακός χαμός τώρα εδώ και 10 μέρες και δεν έχει
0: επιληφθεί κανένας. Θα πάρουμε τον κύριο Λεωνιδάκη να τον... Κοίταξε, κανονικά έπρεπε ο κάτοικος,
2: να ενημερώσει, ναι, ναι.
0: Που τα έκοψε να κλείσει ραντεβού κανονικά. Θεός, εντάξει,
2: Θάνος
0: Κοκολίτσος, ναι. Θεός να κλείσει ραντεβού για να, ναι, πάρουν και ποιοι θα τα πάρουν. Πάρα πολύ ωραίες και αυτές θα είναι.
2: Γίνεται ο κακός χαμός εκεί στην Τρυπόλεως.
0: Μας έχει συνηθίσει με όλα τα καλά. Λοιπόν, επιμελείται και της υγείας μας αλλά και της ηρεμίας μας. Καφεδάκι για χαλάρωση. Αλλά και το πρωινό μας επιμελείται πάντα ο Θάνος Κοκολίτσος. Είσαι Θεός. Και επειδή είμαστε και άνθρωποι που μιλάμε, μας έχει και μια καραμελίτσα πάντα για το λαιμό που λένε. Λοιπόν. Εδώ να επιστρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου και να πω στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι όλοι ξέραμε τι γινότανε, όλοι ξέραμε τα προβλήματα, αλλά κανένας δεν τολμούσε τότε να μιλήσει γιατί το θεωρούσαν ότι ήταν οκτωουκάνευ. Έτσι, εδώ τι να σας πω αυτό να συζητήσουμε, για το μάτι δίκη, για το μάτι 100 τόσοι νεκροί. Και τι καταφέραμε? Καταφέραμε, αγαπητοί μου φίλοι, να αθωωθούν όλοι και να καταδικαστούν 5, 3, 4, 5 άτομα που εκτελούσαν, αν θέλετε, υπηρεσιακά καθήκοντα. Ό,τι και να πεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πολιτική σας ενημέρωση. Η κυρία Καριστιανού έβγαλε πολλές κυρίες στα κάγκελα και είδε ότι αντέδρασαν πάρα πολλοί συμπολίτες και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε απλό τοπικό επίπεδο και στην κουβέντα που λένε στο τραπέζι. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι αν νομοθετηθεί όρος γυναικοκτονία θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα νίκη σε ευάλωτες ομάδες. Κυρία Καριστιανού, όρος γυναικοκτονία είναι συγκεκριμένος. Γυναικοκτονία γυναικοκτονία είναι όρος που λέμε όταν δολοφονείται μία γυναίκα από το σύντροφό της. Όπως και να το κάνουμε, είναι καθαρά γυναικοκτονία. Διότι και βεβαίως και ας μην υπάρχει όρος, ο Μητσοτάκης δεν έφτασε να πει ότι εγώ το δέχομαι σαν γυναικοκτονία, και αν δεν υπάρχει νομοθετικός όρος τέτοιος. Με εμείς δεν λέμε νομοθετικό όρο. Εμείς το μόνο που θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να αλλάξει και ο ποινικός κώδικας σε αυτές τις περιπτώσεις της γυναικοκτονίας, γιατί από τη φύση των πραγμάτων, μια ζωή, μια γυναίκα όταν είναι κακοποιημένη σωματικά, λεκτικά, ψυχικά, ό,τι θέλεις, αλλά και η ρώμη, η σωματική δύναμη της γυναίκας, δεν μπορεί να φτάσει στη σωματική δύναμη του άντρα. Όταν δε μια γυναίκα είναι κακοποιημένη μια ζωή, έτσι καταλήγει να αποδέχεται την κακή της μοίρα. Άρα λοιπόν, κυρία Καριστιανού, εσείς είστε μια γενναία κυρία, έχετε βγει στις επάλξεις, διεκδικείτε, έχετε αρπάξει τη ζωή από τα μαλλιά που λένε. Άρα ρωτήστε και κάποιες άλλες κυρίες οι οποίες είναι πραγματικά θύματα και είναι θύματα του συντρόφου τους ή του συζύγου τους. Υπάρχει γυναικοκτονία. Και η γυναικοκτονία πρέπει να τιμωρείται 10 φορές πιο αυστηρά από οποιονδήποτε ποινικό κώδικα. Γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει η γυναίκα, η κακοποιημένη. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν είναι που κι εγώ σαν γυναίκα δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν υπάρχει γυναικοκτονία. Και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Πόσα είναι τα θύματα γυναίκες και πόσα είναι τα θύματα άνδρες μέσα σε μια οικογένεια. Μια σκεφτείτε να μου πείτε μια περίπτωση. 4 γυναικοκτονίες, Νίκο μου, μέσα σε ένα μήνα. Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και μας έβγαλε στα κάγκελα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά. Ναι, να δούμε τι είπε και ο κύριος Κυριανάκης, ο οποίος είπε ότι έχει αλλάξει, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είπε πολλά πράγματα. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει στην πλάτη όλη την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν αντέχουν οι πλάτες του γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκρίθηκε ότι είναι ο καταλληλότερος από τη μεριά του κυρίου Μητσοτάκη και εμείς σιωπούμε. Έχει αλλάξει, λέει, το πολιτικό σκηνικό, λέει ο κύριος Κυριανάκης. Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας πλέον είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Βέβαια βγήκε και ένας τέλεχος του κύριου Τσίπρα, ο γνωστός και μη εξαιρετάος σοφός, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει, λέει, πλέον, μην επιτίθεστε, λέει, στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει από μόνο του, λέει, το Πασόκ, έχει εξαφανιστεί, έχει φθαρεί και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε στο ψωμί είναι του Τσίπρα τώρα να φύγει από το σκηνικό της αντιπολίτευσης ο κύριος το Πασόκ, γιατί ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πλέον έχει όντως πάρει τις επάλξεις. Ο κύριος Κασελάκης, και μάλλον ο Τάιλερ Μάκβεθ, κάλεσε τον κύριο Κασελάκη. Με τον κύριο Κασελάκη προσκάλεσαν στη συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης απήντησε και είπε: είμαι στη διάθεσή σας, όποτε εσείς θέλετε. Αποδέχτηκε δηλαδή τη συζήτηση. Μπράβο. Και επίσης να πούμε ότι το θέμα το οποίο έθεσε ο Τάιλερ, ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, είναι, λέει, να συζητήσουμε, όπως είπα ακριβώς εδώ πέρα, τις δυνατότητες του ΕΣΥ. Εντάξει, μάζευε και συγκερόγες. Καλά το είπε. Όμως εμείς, όπως σας είπαμε, αγαπητοί μου φίλοι, από το πρωί κοντά μας έχουμε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά τα διεπιστευτήριά του είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι μια ήρεμη δύναμη στο Δήμο Λαρισαίων. Αναφέρομαι στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Είναι ένας άνθρωπος κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτός από όλους τους συνοδοιπόρους στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και με πολύ χαρά εμείς για πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να τον φιλοξενήσουμε. Ο κύριος Μητροδήμος Βασίλης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, είναι κοντά μας. Καλώς μας ήρθατε, αγαπητά Αντιδήμαρχε. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και νομίζω ότι η εβδομάδα είναι μια ακολουθία δύσκολου καιρού, γιατί η πολιτική προστασία έχει και την ευθύνη, με καταληκτική ημερομηνία τη σημερινή, του καθαρισμού των οικοπαίδων δημοτικών αλλά και ιδιωτικών. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Εμείς κάναμε από την πλευρά μας ό,τι μπορούσαμε στο θέμα της ενημέρωσης, αλλά και πολύ περισσότερο στην αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των ιδιωτών. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο στην πόλη, γιατί βλέπουμε ότι όλο ένα και πιο κοντά η κλιματική αλλαγή φέρνει τέτοιου είδους κρίσεις έως και στον ιστό της πόλης υπέρξη αυτού.
0: Χθες μόνο, αγαπητέ αντιδήμαρχε, είχαμε 85 πυρκαγιές. Καταλαβαίνετε με την αρχή πού μπορεί αυτό να καταλήξει, ειδικότερα σε κάποιες περιοχές που είναι μέσα στον ιστό της πόλης, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα τσιγάρο που θα πετάξει ένας ασυνείδητος συμπολίτης, είναι και ο ήλιος που πολλές φορές με τις αντανακλάσεις προκαλεί προβλήματα. Να τελειώσουμε όμως πρώτα, τι γίνεται με τους δημοτικούς χώρους, αγαπητέ αντιδήμαρχε.
3: Εμείς έχουμε προβεί στην αποκατάσταση και στην σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, στην κοπή των χόρτων. Βεβαίως αυτό δεν σταματάει εδώ, καθόλου την αντιπυρική περίοδο έως και τα τέλη Οκτωβρίου. Έχουμε προσλάβει προσωπικό σε πεντάμινη βάση μαζί με οδηγούς. Τον ενισχύσαμε για φέτος και θα συνεχίσουμε καθόλου τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου να επιχειρούμε σε αυτό, στους κοινόχρηστους, αλλά και όχι μόνο, και στα οικόπεδα αυτά που δεν καθαρίστηκαν από τους ιδιώτες, αφού θα τους ενημερώσουμε για να προβούν στην αποκατάσταση, μετά θα τα καθαρίσουμε εμείς και φυσικά θα τους επιβάλλουμε το τίμημα της αποκομιδής. Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι, το προσωπικό μας αυτό το λίγο είναι καλά εκπαιδευμένο, καλά καταρτισμένο, με μηχανήματα, επιχειρεί. Η πυροσβεστική πάντα μας δίνει τα εύσημα σε αυτά και μας αποκαλεί συνεργάτες 365 μέρες και 24.
0: Αντιδήμαρχε, το ίδιο πρόγραμμα ισχύει και για τα δημοτικά διαμερίσματα, τα κοινοτικά διαμερίσματα, όχι τα δημοτικά, του Δήμου Λαρισαίων, δηλαδή και εκεί γίνεται η αντίστοιχη επίβλεψη.
3: Και εκεί γίνεται η αντίστοιχη επίβλεψη, καθώς και σε άλση, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους, πέριξ αυτού και επιχειρούμε σε όλους τους χώρους.
0: Εγώ θέλω πραγματικά να σας πω και κάτι προσωπικό που ζω καθημερινά. Τα πεζοδρόμια, τα οποία δεν αναλαμβάνει κανείς να καθαρίσει, πεζοδρόμια που δεν έχουν γίνει. Εγώ κατοικώ στη Γιάννουλη 20 χρόνια. Θα κλείσω του χρόνου 20 χρόνια. Στο δρόμο που εγώ μένω, τα πεζοδρόμια δυστυχώς δεν έχουν διαμορφωθεί πέριξ της κατοικίας μας, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί, δεν ξέρω γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί τα χόρτα, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, έχουν ξεπεράσει τα 2 μέτρα και συνεχίζουν να είναι μια ειδηλιακή εικόνα, αλλά επικίνδυνη.
3: Βεβαίως, εμείς ό,τι έχει να κάνει σε σχέση των πεζοδρομίων, βεβαίως είναι και η ευθύνη και του ιδιώτη, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων εμείς επεμβαίνουμε, δεν εξετάζουμε αν είναι ευθύνη
0: αυτό που μου λέτε είναι καταπληκτικό. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου έχει την ευθύνη του πεζοδρομίου.
3: Ο διοξείτης του οικοπαίδου έχει την ευθύνη του πεζοδρομίου, αλλά δεν κολλάμε, δεν σταματάμε. Όταν βρεθούμε σε τέτοιου είδους
0: επιλαμβάνεστε.
3: Ναι, βεβαίως επεμβαίνουμε και τα καθαρίζουμε.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα ιδιωτικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, διαβάζοντας μια ανακοίνωση που εκδώσατε τις τελευταίες ημέρες, και πραγματικά μου έκανε θετική εντύπωση το γεγονός ότι δεν είναι αρχές καλοκαιριού καθάρισε ο άλλος το οικόπεδο ή το μήνα Μάιο και το πέρασε στην πλατφόρμα. Είναι υποχρεωμένος ο ιδιώτης μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.
3: Έτσι ορίζει ο νόμος.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ δίπλα μου έχω και τον κύριο Θάνο Κουκολίτση, ο οποίος έχει ασχολείται με τέτοια θέματα και οικονομικής φύσεως, και μου δείχνει ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, και αυτό θα ισχύει από αύριο και μετά, ας πούμε. Βλέπω πρόστιμα εδώ 500-100 ευρώ, 5.000 ευρώ κλπ. Για ψευδή δήλωση. Αυτά, μάλλον να την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Από την πείρα σας και από το προηγούμενο, από τα προηγούμενα χρόνια, έχει επιβληθεί ποτέ κανένα πρόστιμο?
3: Βεβαίως έχουν επιβληθεί πρόστιμα, έχουν βεβαιωθεί. Και είναι και στο δημόσιο ταμείο, οπότε είναι υποχρεωμένα αυτά τα πρόστιμα να
0: βεβαιώνονται. Μάλιστα. Α, μάλιστα.
3: Εμείς βεβαίως αυτό δεν είναι η καταστολή και το πρόστιμο.
0: Καμιά φορά είναι θέλουμε και μας τύγει και έτσι.
3: Είναι αυτή που πρέπει και να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα και να μην φτάνουμε σε αυτό το μέτρο. Και βεβαίως πριν φτάσει στο πρόστιμο υπάρχει ενημέρωση από το γραφείο της αρμόδιας υπηρεσίας εδώ της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι ενημερώνουν
0: ότι θα προβούμε.
3: Με
0: τι χρονικό διάστημα, αντιδήμαρχε? Δηλαδή, τώρα, αν εγώ σας πω ότι, παράδειγμα, εγώ σαν πολίτης, σας πω ότι ο γείτονάς μου δεν έχει αποψηλώσει το οικόπεδό του.
3: Σε 8 μέρες θα πρέπει να έχει προβεί στο καθαρισμό.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, μην φύγει το καλοκαίρι, ας πούμε, και έχουμε προβλήματα τέτοιου φύσεως, δηλαδή από έναν αμελή ιδιώτη για την περιουσία του να επιβάλλει προβλήματα στους γείτονες, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αποτέλεσμα.
0: Μέχρι να βγούμε στον αέρα.
3: Θα πάμε μετά και στο πρόστιμα αν αυτό χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Πριν βγούμε στον αέρα και ανοίγοντας την προσφωνίζοντας εσάς ότι θα σας έχουμε κοντά μας, έκανα και έτσι και μία άλλη υπόθεση συζήτησης. Είχα πει ότι πώς μπορεί ο μηχανισμός του Δήμου Λαρισαίων και τα άτομα τα οποία έχετε προσλάβει και για αυτόν την περίοδο κλπ. Να καλύψουν μία τόσο μεγάλη έκταση όσο είναι ένας ολόκληρος Δήμος και 13 κοινότητες, δημοτικά κοινοτικά διαμερίσματα. Μήπως πρέπει με αυτόν τον τρόπο να καλέσουμε και τους ιδιώτες γείτονες που έχουν δίπλα τους μια προβληματική κατάσταση να το αναφέρουν, γιατί δεν μιλάμε για καταγγελία, μιλάμε για συνυπευθυνότητα.
3: Σωστό αυτό που λέτε. Προετοιμαζόμαστε όλο ένα και καλύτερα. Η συνυπευθυνότητα και η ατομική ευθύνη του καθενός είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έχουμε βεβαίως και τις καταγγελίες που είμαστε υποχρεωμένοι όλες να τις δούμε, αλλά έχουμε και το ποσοστό που εμείς μας επιβάλλει στο 5% των ελέγχων των δηλώσεων να το ελέγξουμε, και αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως το προσωπικό είναι λίγο, υπάρχει εξοπλισμός μηχανημάτων, αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και μπροστά μας θα έχουμε και σύγχρονα μηχανήματα με καταστροφής και χορτοκοπτικά.
0: Ναι, γιατί είστε τώρα εσείς.
3: Και πλακές, για να έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Γίνεται προσπάθεια βεβαίως από τη Δημοτική Αρχή. Γίνεται προσπάθεια από την... Δεν συγκρίνεται μια βαρύτητα σε αυτό. Όλοι μαζί νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε καλό αποτελέσμα το να συντονιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιατί τώρα είστε σε απόλυτη επιφυλακή, έτσι δεν είναι, αντιδήμαρχοι? Είδα ότι έχουν γίνει και συσκέψεις και σε επίπεδο περιφέρειας. Διότι κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Μπροστά μας έχουμε τουλάχιστον άλλους 2 μήνες, οι οποίοι είναι τουλάχιστον έτσι, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και για τις πυρκαγιές, αλλά και διάφορα καιρικά φαινόμενα όπως το έχουμε ζήσει και στο πρόσφατο παρελθόν.
3: Είμαστε σε συνεργασία με την περιφέρεια, είμαστε σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, είμαστε σε συνεργασία με την πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε μεταξύ μας μια άριστη σχέση και επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε όμως ότι μας βοήθησε λίγο ο καιρός φέτος.
0: Μέχρι τώρα.
3: Βοήθησε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
3: Βοήθησε βέβαια και στα χόρτα να αναπτυχθούν πιο γρήγορα.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν προλαβαίνουμε με τις βροχές. Δηλαδή, εκεί που καθαρίζαμε, γινόταν ο δάσος. Είχατε μία συνάντηση σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο το τελευταίο διάστημα. Οι οδηγίες ή η καθοδήγηση ή η υποστήριξη του Υπουργείου ήταν αυτή που σας αρκεί ή χρειάζεται περισσότερα η κάθε υπηρεσία πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα?
3: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Γίνονται σαφέστατα βήματα.
0: Μάλιστα.
3: Ενισχύθηκε το ποσό και της περσινής με τη φετινή περίοδο. Ήταν περισσότερα τα χρήματα. Βεβαίως δεν φτάνουν και αυτά, και
0: έτσι.
3: Εμείς και πέρυσι και φέτος από ίδια έσοδα του Δήμου προσθέτουμε χρήματα πάνω σε αυτό, γιατί δίνουμε βαρύτητα στην πυροπροστασία και στην ασφάλεια.
0: Ε, βέβαια.
3: Όλοι μαζί λοιπόν, συμβάλλοντας πολιτεία, δήμος, δημοτική αρχή, πολίτες, έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Εύχομαι αγαπητέ αντιδήμαρχε να σας έχουμε κοντά μας και το επόμενο διάστημα και για ευχάριστα αλλά και μη χρειαστεί για ομιγέννητο, έτσι δεν είναι?
3: Σε μένα τυχαίνει έτσι να τα φέρνει η ζωή, να είμαι 365-24 ώρες.
0: Στα δύσκολα, στα δύσκολα.
3: Είτε στη δουλειά μου που ήμουν πριν στο ΔΔΕ, ναι, είτε εδώ. Οπότε θα είμαστε όλοι, θα είμαστε εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ο κύριος Μητροδήμος Βασίλης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, γιατί σήμερα είναι τελευταία ημερομηνία, ώστε λίγο συνείδητοι, κοιτάξτε να γλιτώσετε τα πρόστιμα, γιατί θα μας τα πει και ο Θάνος ο Κοκολίτσος αριθμητικά και ποια είναι τα πρόστιμα σε κάθε περίπτωση. Ναι, ναι. Νίκο, άνοιξε το Θάνο, μήπως να μας πει που είναι πιο πρόσφατο, να μας πει ο Θάνο.
2: Ο Θάνος είναι πάντα ανοιχτός.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μήπως είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για τα πρόστιμα και τα νούμερα,
4: ναι, γιατί για να ξέρει ο κόσμος. Ο Δήμαρχος προσπάθησε να πει την πραγματικότητα, προσπάθησε να πει τα δεδομένα. Καλός ή κακός όμως.
0: Και δεν χάιδεψε αυτιά.
4: Όχι, όχι. Από αύριο το πρωί, αν δεν δώσει μια ακόμη μικρή παράταση, ίσως σιωπηρή, αυτό λέει.
0: Σιωπηρή είναι αυτό που είπε τώρα ο αντιδήμαρχος. Είπε ότι από τη στιγμή που εντοπιστεί ένα οικόπεδο ιδιώτη που δεν έχει γίνει.
4: Οι πληροφορίες λένε για μια σιωπηρή
0: μέρες
4: παράταση μιας εβδομάδας, να πάμε μέχρι
0: τώρα
4: το τέλος του μήνα. Να,
0: αυτό, στην ουσία αυτό μας είπε όμως ο αντιδήμαρχος. Ότι ενημερώνουμε τον πολίτη και έχει περιθώριο 8 μέρες να μην του επιβληθούν τα πρόστιμα.
4: Τα πρόστιμα, Βάσου, μιας και τα λέμε τώρα, είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι πρόστιμο από την κεντρική διοίκηση, από το ελληνικό κράτος, και είναι και πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
4: Είναι διπλό το πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
4: Αν λοιπόν δεν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, το πρόστιμο από την κεντρική διοίκηση είναι 500 ευρώ. Εάν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, αλλά δεν έχουμε ανεβάσει την δήλωση στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι 100 ευρώ. Και αν έχουμε κάνει ψευδή δήλωση, μιλάμε για 5.000 ευρώ και έχει τη δυνατότητα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι έξυπνοι βγάλαν τις περσινές φωτογραφίες και τις δηλώσανε και φέτος.
4: Και έχει τη δυνατότητα η κεντρική διοίκηση, το κράτος, να πάμε και μέχρι σε 6 μήνες φυλάκιση. Εξαγοράσει με σμένα, αλλά μπορεί. Ο Δήμος τώρα, και εδώ αν κάνω λάθος, παρακαλώ τον αγαπητό αντιδήμαρχο να με διορθώσει, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτερο ποσό τα 2.000 ευρώ. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι περίπου 1 ευρώ ανά τετραγωνικό.
0: Νομίζω αυτό μας το είπε ο αντιδήμαρχος και μας είπε κιόλας ότι όχι μόνο επιβάλλεται το πρόστιμο, αλλά επιβάλλονται και τα έξοδα καθαρισμού που έχει κάνει ο Δήμος. Ναι.
4: Και αυτό που είπες πρωί, ερχόμουν με το αυτοκίνητο και σε άκουγα, ότι θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικά διπλός και αν χρειαστεί και τριπλός καθαρισμός.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή, καθαρίζουμε το οικόπεδο σήμερα. Δεν πάει να πει ότι τον Αύγουστο, αν φτάσουν.
0: Όχι, πρέπει
4: σε
0: δύο να συντηρούνται, λέει η ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος. Λέει πρέπει να συντηρούν μέχρι 1η Οκτωβρίου.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι διπλά λοιπόν τα πρόστιμα. Ας μην το διακινδυνεύσουμε όλοι μας. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έστω και ως ελάχιστο βαθμό για να περιορίσουμε αυτό το κακό. Ήδη χθες, η πρώτη περιοχή που πάντοτε παίρνει φωτιά, η Κάριστος στην Εύβοια, πήρε φωτιά σε μια χορτολιβαδική
0: έκταση. Είχαμε πολλές φωτιές.
4: Πάλι τα ίδια.
0: Επειδή είναι, ακούστε τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ κλείσιμη περίοδος και πριν πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πάρτε μολύβι και χαρτί και κρατήστε το τηλέφωνο 2410-533-025. Είναι το τηλέφωνο του γραφείου του Θάνου Κουκουλίτσιου, Θάνος και Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου.
2: Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη ομάδα, πραγματικά άρτια καταρτισμένη, όπου θα σας δώσει οδηγίες. Γιατί και τα είδατε τι σας είπα την περασμένη εβδομάδα. Εδώ ζητούν και χρήματα πίσω από τους συνταξιούχους, τα όποια αναδρομικά πήραν. Έτσι δηλαδή, ξεφτύλες. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που θέλω να σας πω εγώ, Θάνος Κουκουλίτσιου, Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου, Κύπρο 1, πλατεία, είναι από την μεριά της Κύπρου είσοδος, στο κτίριο Πλατεία, είναι ακριβώς πάνω από την Εθνική Τράπεζα, για να καταλάβετε. Έτσι, είσοδος από την Κύπρο, στον 4ο όροφο, Δέλτα 1 γραφείο. Δεν μπορείτε να πάτε, δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε, στείλτε email. Κουκότς παπάκι, οτενέτ.gr. Και πάρα πολύ γρήγορα κοντά μας γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων, κοντά μας περιφράξεις Γουλιώνη Βόλο 11 Λάρισα, Pet Market Γουλιώνη Βόλο 11 Λάρισα, το νούμερο 1 catering για όλη μας την περιοχή, catering Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία, με 2-4-15-92-800 και δύο κτήματα που μπορούν να φιλοξενήσουν το γάμο, τη βάφτιση, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές και κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων και το παραδοσιακό στην Άπολη, το αδερφάκι του παραδοσιακού στο ποτάμι. Πάμε Αθηνάς 19, καλέστε 2410-254-255. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις για να πάρουμε και τον κύριο Τερζούδη, αν μας απαντήσει για... Όχι, τον κύριο
2: Λεωνιδάκη. Έτσι, για την Τρυπόλεως, γιατί είχα και άλλο μήνυμα για την Τρυπόλεως. Εδώ που ένα κύριο λέει, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που σου πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, θα πάρουμε και θα σας απαντήσουμε. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
5: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
6: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Πω, νοστιμιά.
10: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
9: Όχι και ένα.
10: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
9: Έχω φάει.
10: Σιγά.
9: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
10: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
9: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
11: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
9: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
11: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
9: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
0: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.

0: Θάνο μου, γλυκέ μου φίλε, Θάνο μου, καλέ μου.
1: Και πάλι, καλημέρα.
0: Θάνο,
1: και πάλι.
0: Θάνο, πριν ξεκινήσει, κοίτα τι κάνω, σου αφήνω όλο το ημίωρο σήμερα.
2: Τα καλύτερα πάντως τα λέμε στο ημίχρονο.
0: Έτσι, έτσι. Να σου πω, πριν ξεκινήσει, λέει. Φορολογικές δηλώσεις. Θέλω ερμηνεία, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω.
1: Σ' άκουσα.
0: Βαρύτερος ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους πάνω από 3 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί. Και βρισκόμαστε σε ποια φάση, 60-70%.
1: Περίπου είμαστε στο 70% των επιβολών.
0: Λοιπόν,
1: ένα μήνα ακόμα μπροστά μας.
0: Εάν στο 70% έχει 3 δις μέχρι στιγμής και το 30% θα νομούν στο 100% αυτοί που είναι να πληρώσουν και όχι αυτοί που είναι μηδενικοί.
1: Καταρχήν, επειδή άκουσα το πρωί την τοποθέτησή σου που έκανε. Πραγματικά έχουν αυξηθεί γενικά τα έσοδα του ελληνικού κράτους από φορολογία. Γιατί με όλες τις πλατφόρμες που έχουν ανοίξει, γιατί με το My Data που έχει ανοίξει, γιατί με την υποχρεωτικότητα των ταμιακών παύλα φορολογικών μηχανισμών που έχει εγκατασταθεί, πλέον και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που προσπαθούσαν και διέφευγαν όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα δεν μπορούν, αναγκάζονται, να το πω απλά, κόβουν αποδείξεις, να το πω απλά.
0: Άρα δηλαδή η πάταξη κάποια ταμεία.
1: Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι σε πολύ καλό δρόμο.
0: Βοήθησε.
1: Σε πολύ καλό δρόμο. Έχει αυξήσει και τα έσοδα στη φορολογία εισοδήματος, αλλά και τα έσοδα του ΦΠΑ.
0: Έχω κάποιες απορίες. Η μία μου απορία ήταν αυτή. Θα ρωτήσω, λέω, το Θάνο το Κοκολίτσο να μου πει, μα τόσα πολλά λεφτά βγάζουμε.
1: Συν το γεγονός.
0: Και άρα είναι τελικά πάταξη φοροδιαφυγής.
1: Συν το γεγονός ότι. Εδώ κάνει ζημιά βέβαια. Συν το γεγονός ότι στις ατομικές επιχειρήσεις υπάρχει ο αντικειμενικός προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος. Παράδειγμα, εγώ δημιουργώ αποτέλεσμα σε μια επιχείρηση, καθαρά κέρδη, τυχαίο το νούμερο, 16.000 ευρώ. Και έρχεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός και μου λέει 33.
0: Μάλιστα.
1: Αν θες να κάνεις ένσταση, κάνεις ένσταση. Βάσω πέρυσι οι ενστάσεις ήταν 672 ενστάσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φέτος αν έχει δύο.
1: Θα είναι πολύ μικρότερες. Θα είναι πολύ μικρότερες. Γιατί όταν κάνεις ένσταση, σου ανοίγει τα πάντα. Πάει πίσω 10-15 χρόνια, σου ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Και σου λέει, πήρωνε και σκάσε. Ναι.
1: Τι ΔΕΗ πλήρωσες, τι κινητό, τα πάντα. Μπράβο.
0: Γιατί, ερώτηση. Όλοι sold out με τον ιστορικό τουρισμό. Sold out όλα τα τριήμερα του Μαΐου και του Ιουνίου. Όλα τα τριήμερα, sold out όλες οι
1: τουριστικοί προορισμοί.
0: Καθημερινή, sold out όλες οι καφετέρια. Λάρισα τώρα, έτσι.
1: Από πιτσερικάδες, από νέα παιδιά.
0: Όχι.
1: Στη δικιά μας ηλικία λίγη.
0: Και πάρα πολύ. Για πήγαινε και στα στέκια τα δικά μας, να δεις τι γίνεται. Που δεν βρίσκεις τραπέζι και πρέπει να κρατήσεις τραπέζι για καφέ. Κατάλαβες τι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, που είναι πιάτσες. Αύξηση καινούριων αυτοκινήτων 8%.
1: Σε μεγάλο ποσοστό.
0: 8% σε ένα μήνα, ποσοστό. Το μήνα Μάιο. Μα τι γίνεται, πού κινείται, είναι χρήμα μαύρο, είναι χρήμα
1: υπάρχει
0: το οποίο εισπράττουμε. Εγώ ξέρω ότι η μεσαία τάξη, εγώ, εσύ, ο Νίκος, ίσα τσίμα-τσίμα εκεί που ήμασταν, ας πούμε, από τις καλές κοινωνικές ομάδες που μπορείς να βάλεις και μια δραχμή στην άκρη.
1: Υπάρχει ακόμα πακέτο το
0: τώρα
1: οποίο
0: η μεσαία τάξη είναι το να βγει ο μήνας με αξιοπρέπεια.
1: Αυτό ισχύει για τους μισθωτούς, για τους ανθρώπους που παίρνουν έναν μισθό. Το βλέπω εγώ σε όλες τις επιχειρήσεις που παρακολουθώ.
0: Όχι, για τους που έχουν διπλά και τριπλά εισοδήματα.
1: Το βλέπω σε όλες τις επιχειρήσεις που παρακολουθώ ότι οι περισσότεροι μισθωτοί είναι πραγματικά αυτό που λες τσίμα-τσίμα. Υπάρχει όμως χρήμα συσσωρευμένο από τις προηγούμενες, ας το πούμε, περιόδες,
0: δηλαδή και στρώμα.
1: Μαξιλαροθήκη, το οποίο σε δεδομένη στιγμή εμφανίζεται είτε για αγορά κινήτου είτε για αγορά.
0: Με κάλυψες.
1: Πάντως έχουμε αύξηση στον φόρο εισοδήματος και στο ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Εισπράττει περισσότερα το ελληνικό κράτος, διότι βρήκε τρόπο να κλείσει τους δρομάκους αυτούς που δεν εκδίδανε τίποτα.
0: Και αυτοί που συνεχίζουν.
3: Καλημέρα, αγαπητοί μου Βάσο και αγαπητέ μου Θάνο, από τον κύριο Πτέραρχο που μόλις μου έστειλε μήνυμα, περιμένει την Τετάρτη να πάρει τη σύνταξη.
0: Με το
1: δεν
0: καλό.
1: Θα την πάρει την Τετάρτη.
0: Με το καλό.
3: Πότε θα την πάρει, Θάνο, πότε θα την πάρει.
1: 25 πότε έχει, Πέμπτη δεν είναι.
3: Την Πέμπτη Πτέραρχε.
1: Λοιπόν, οι δύο ημερομηνίες που θα εισπραχθούν οι συντάξεις του Ιουλίου είναι 25 και 29. Νομίζω 25 είναι Πέμπτη. Σήμερα τι έχουμε, 22.
3: 25,
0: άρα Τετάρτη,
3: ναι.
0: Καλά λέει, το βράδυ θα την πάρει.
1: Ναι, το απόγευμα μετά
3: θα περιμένει απ' έξω.
0: Πτέραρχη μαζί σου κι εγώ. Πτέραρχη μαζί θα πάμε.
1: Στις 25 Ιουνίου θα πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι αλλά και οι παλαιότεροι μισθωτοί του ΟΑΕ, του ΟΓΑ, του ΕΤΑ κτλ. και στις 29 Ιουνίου, προσέξτε, θα το πω προσεκτικά, εκτιμάτε, δεν έχουν βγει κλειδωμένες ημερομηνίες και είναι λίγο περίεργο γιατί μια εβδομάδα πριν τη λήξη του μήνα δεν έχουν βγει κλειδωμένες ημερομηνίες. Εκτιμάτε λοιπόν στις 29 Ιουνίου ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις, να το λέω έτσι, από τα ταμεία των πρώην εργαζομένων, όχι των ελευθέρων επαγγελματιών. Άρα λοιπόν ο φίλος μας 25 Ιουνίου ή 29 Ιουνίου, ανάλογα σε ποια κατηγορία είναι, θα πάρει τη σύνταξή του. Να το ξαναθυμηθούμε τώρα, αγαπητέ Νίκο και αγαπητή Βάσο, έρχεται η ημερομηνία όπου μας υποχρεώνει όλους, μα μηδενός εξαιρουμένου, να αλλάξουμε ταυτότητες, Νίκο. 3 Αυγούστου μέχρι 3 Αυγούστου.
3: Έκλεισα πρέπει... ραντεβού να δω, αλλά θα κρατήσω και την παλιά ταυτότητα. Μπορώ να την κρατήσω.
1: Όχι, δεν μπορείς να την κρατήσεις.
3: Τι δεν μπορώ.
1: Καταρχήν είναι ανενεργή. Αμέσως.
3: Ναι.
1: Είναι ανενεργή. Οπότε δεν θα μπορείς. Ναι. Μέχρι 3 Αυγούστου θα πρέπει όλοι να έχουμε αντικαταστήσει τις παλαιές αστυνομικές ταυτότητες.
0: Μ' ανοιγείς, είμαι ανοιχτή.
3: Πιο ανοιχτή δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα, μίλησα χθες με υπάλληλο στις ταυτότητες στην αστυνομία.
1: Αμαρτία, ναι.
0: Τρέξτε, γιατί θέλετε ένα μήνα τουλάχιστον να κλείσετε ραντεβού.
1: Ακριβώς.
3: Α, εγώ έκλεισα προχθές το βράδυ, 27 Ιουλίου το βράδυ.
1: Ένα μήνα.
0: Όχι, και παραπάνω από ένα μήνα.
1: Ακριβώς κιόλας.
0: Προχθές το βράδυ, 18-27, ένα μήνα και μια εβδομάδα. Τρέξτε, γιατί αυτό που λέει ο Θάνος, το έλεγα χθες με υπάλληλο που είναι στις ταυτότητες, πλέον το ραντεβού είναι ο πανικός, αυτό όπως είχε γίνει στην αρχή.
1: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να. Λάρισα,
0: ναι. Βόλο, μπορείτε, Πάτα, λέει, τώρα λέει για να διευκολύνουν, να αφήσει να μπορεί εσύ ο Λαρισαίος, δημότης Λάρισας, να βγάλεις ας πούμε ταυτότητα στον Τύρναβο, στην Αγιά. Μπορείς να τηλεφωνήσεις και. Ναι, μου
1: μπορείς
0: το είπε επίσημα.
1: Να
0: κλείσεις ραντεβού σε δήμο που να είναι κοντά στο δήμο σου και να έχει πιο κοντινό ραντεβού.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι παλιές ταυτότητες.
0: Και φωτογραφίες σε βγάζουν εκεί, μόνο το παράβολο σε αγοράζει.
1: Το παράβολο είναι 10 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Να ξέρουμε, το παράβολο είναι 10 ευρώ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τι σημαίνει ότι θα αλλάξουμε ταυτότητες? Σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες δεν έχουν ισχύ πλέον ως ταξιδιωτικά έγγραφα ιδιαίτερα.
0: Έτσι,
1: άρα
0: έτσι.
1: Δεν μπορείς να πας πουθενά με την παλιά ταυτότητα. Η διαδικασία, όπως το είπαμε, είναι με ηλεκτρονικό ραντεβού ή με τηλεφωνικό ραντεβού, ανάλογα σε ποια περιφέρεια βρίσκεσαι. Είναι 10 ευρώ το παράβολο και θα πρέπει να κλείσουμε πολύ σωστά, όπως το είπες Βάσο, άμεσα ραντεβού, γιατί στα αστικά κέντρα γίνεται πανικός.
0: Πόλεμος, ναι.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις, παραδείγματος χάρη. Το άτομο που θα βγάλει για πρώτη φορά ταυτότητα προηγείται στη λίστα.
0: Και επίσης για λόγους υγείας.
1: Οι ειδικές κατηγορίες, ναι. Δεν θέλω να τις ονομάζω αμαία, δεν μ' αρέσει αυτή
0: έτσι,
1: η λέξη,
0: έτσι,
1: με τίποτα,
0: ναι, ναι,
1: με τίποτα,
0: ναι, ναι,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Οι ειδικές κατηγορίες ανθρώπων και οι μονογονεϊκές οικογένειες, όλα αυτά προηγούνται και φεύγουν από τη λίστα και πάνε
0: άμεσα,
1: σε πρώτη βαθμία.
0: Άμεση ανταπόκριση είναι όταν πρόκειται ταξίδι για λόγους υγείας. Όταν
1: αυτό
0: είναι προγραμμένο ταξίδι για λόγους υγείας.
1: Δεν το συζητάω. Πάντοτε υπάρχει εκεί.
0: Μπράβο, Θάνο μου που το είπες. Το είχα ξεχάσει.
1: Θυμάμαι την πάλι ποτέ νομαρχία Λάρισας. Έχω παιχνίδι στην Κύπρο και πρέπει να πάω να παίξω και συνειδητοποιώ ότι έχει λήξει το διαβατήριό μου τότε. Και είμαι τρεις μέρες πριν να βγω, να φύγω.
0: Γιατί το διαβατήριο βγαίνει από Αθήνα, από τα κεντρικά. Δεν το βγάζεις εδώ, μόνο τα χαρτιά.
1: Και πηγαίνω στην πάλι ποτέ παλαιά νομαρχία, γνωστή εκεί.
0: Ρε παιδιά, εγώ αγώνα, ρε παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ναι, έχω αυτό και τα λοιπά. Το μεσημέρι είχα διαβατήριο. Δεν το συζητάω.
0: Έτσι, έτσι. Μπράβο. Τώρα όμως ξέρεις ότι αυτά πάνε Αθήνα.
1: Ναι, είναι κεντρικά.
0: Πάνε Αθήνα, τα διαβατήρια πάνε Αθήνα. Δηλαδή, κατά τόπους αστυνομικά τμήματα είναι παραρτήματα. Αφήνεις τα στοιχεία σου, πάνε Αθήνα και έρχονται από Αθήνα.
1: Να ανοίξουμε ένα θέμα που για μένα είναι αμαρτία.
0: Να ανοίξουμε. Να.
1: Πλαφόν στα ενίκια. Ακούστηκε εντονότατα, έπαιξε εντονότατα.

0: διάφορα σενάρια. Η πολιτική του ελληνικού κράτους είναι πάντοτε να δώσουμε πρημοδοτήσεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει, εκτός από τα προγράμματα στέγασης που κάποια περπατήσαν, κάποια δεν μπόρεσαν να περπατήσουν για πολλούς λόγους, μην το ανοίξουμε το θέμα αυτό, προσπαθεί να ανοίξει κλειστά ακίνητα. Όσο και να προσπαθεί να ανοίξει τα κλειστά ακίνητα, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο κάποιος τα έχει 3, 4, 5 χρόνια κλειστό και δεσμευμένο, εάν δεν δώσει τη δυνατότητα να επισκευαστεί, να ανακατασκευαστεί και να βγει στην αγορά, δεν πρόκειται να ανοίξει.
1: Έτσι.
0: Πολύ περισσότερο για κάποιους που δεν θέλουν
1: και
0: να πληρώνουν.
1: Και έχουμε και ακροατή που για 3 τετραγωνικά δεν ξέρω ακόμα μπορεί
0: δεν
1: να...
0: Δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν με κάλεσε προσωπικά, δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος, ίσως αυτό που είπαμε να το έτρεξε. Μια νέα εμβαδρομέτρηση είναι το πιο νόμιμο.
1: Αυτό.
0: Μια νέα εμβαδρομέτρηση.
1: Και να και κάνει διόρθωση.
0: Και, πέρα,
1: και να κάνει
0: διόρθωση. Ναι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, εν όψη και ΔΕΘ, το ξαναλέω, θα ακούσουμε λαγούς με πετραχίλια. Όπως κάνουν πάντοτε όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, μετά τη μεταπολίτευση, πριν τη ΔΕΘ, ακούγαμε πάντοτε λαγούς.
1: Έχει ανοίξει και ένα σενάριο τώρα που λένε ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάμε για εκλογές μετά τη ΔΕΘ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί ρε παιδιά να πάει Σεπτέμβριο, να είναι 7 Σεπτεμβρίου, να κάνει εξαγγελίες.
2: Σεπτέμβριο, βάσο του είπε.
0: Μπορεί να πάει τέλος Οκτωβρίου.
1: Το είπε να είναι Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου. Άλλο θέλω να πω. Είναι η ΔΕΘ, οι εξαγγελίες και σε 20 μέρες θα πάει σε εκλογές. Δεν νομίζω πως θα το κάνει.
0: Πρέπει να περάσει ένα διάστημα.
1: Οκτώβριο μπορεί να είναι.
0: Τέλος Οκτωβρίου μπορεί να βγει. Μπορεί οι επιλογές βάσω είναι δύο, και εδώ τώρα αναγκαστικά μιλάμε και λίγο πολιτικά. Οι επιλογές είναι δύο. Ή πάει στο φθινόπωρο ή βγάζει το χειμώνα και πάει την άνοιξη. Με τα ρίσκα που εμπεριέχονται σε κάθε μία από τις δύο επιλογές.
1: Εγώ πάντως έχω την εντύπωση να σου μιλήσω έτσι με αριθμούς, γιατί έτσι έχω μάθει από την εποχή σου φιλιά να μιλώ. Έχω την εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης όσο τον παίρνει.
0: Θα το πάει πίσω.
1: Θα το πάει πίσω γιατί.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί βλέπεις τη φθορά, τον ούφο.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτοί
0: συμφωνώ.
1: Που έρχονται και βγαίνουν και λένε, ας πούμε, και ξεκινούν με ένα 20-25%, φτάνουν στο 5%. Αυτοί που είχαν το 10-15% με τη στάση τους στην πολιτική. Εδώ, εκεί που λέγαμε μια κομματική βουλή, οι δημοσκοπήσεις μας πάνε στο 7.
0: Θα δούμε πολλά ακόμα.
1: Αυτό είναι που είναι δηλαδή ο ευνηδιασμός των νέων κομμάτων, τα οποία δεν ξέρεις πού θα κάτσει μπίλια.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας τα κοιτάπια. Έπαιξε λοιπόν πολύ έντονα το πλαφόν στα ενίκια. Ότι τι σημαίνει πλαφόν? Θα οριστεί από την κεντρική διοίκηση, από το Υπουργείο Οικονομικών εν προκειμένου, και όχι από άλλο Υπουργείο, και το τονίζω γιατί. Θα οριστεί ένα πλαφόν που θα μπορεί να υπάρχει ενίκιο ανά ακίνητο. Δίνω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο απλός κόσμος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί κτλ., όσοι ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητό τους, δικό τους ακίνητο, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν ένα τεκμαρτό εισόδημα ιδιόχρησης. Δηλαδή ότι αν το ενίκιαζε το γραφείο αυτό, θα έπαιρνε 2 ευρώ. Αυτό το δηλώνουμε και σαν έσοδο και σαν έξοδο, μην το ανοίξουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό.
0: Το ποσό ως ελάχιστο που πρέπει να δηλωθεί σε κάποιον ελεύθερο επαγγελματία για την ιδιόχρηση του ακινήτου είναι 3% επί της αξίας που βγάζει το ε9.
1: Άρα, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Δεν κάνω πλάκα. Άρα, πλαφόν στα ενίκια με την απλοϊκή δική μου σκέψη θα ήτανε με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου η οποία εμφανίζεται σε όλη την εκαθάριση του έμφυα στο ε9 να υπάρξει ένα ποσοστό 1, 3, 10, 13, δεν ξέρω ποιο, αυτό θα το επέλεγε το Υπουργείο Οικονομικών και θα έλεγε ότι το χρόνο ολόκληρο δεν μπορείς να εισπράξεις ουσιαστικά πάνω από το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Έπαιξε πάρα πολύ, μάλιστα κάποια μεγάλα κανάλια το παρουσιάσαν ως σίγουρο για την εξαγγελία του μέτρου στην ΔΕΘ.
1: Μες.
0: Και έρχεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, προσεκτικά το τι λέμε, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και διαψεύδει κατηγορηματικά το σενάριο. Όχι το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ωραία φίλε.
0: Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο ναι είναι αυτό που έχει ας πούμε τον θεσμικό
1: και
0: ρόλο.
1: Το, ναι.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών όμως, το οποίο βάζει κάτω, όπως εμένα μου αρέσει να λέω, σε μια κόλλα χαρτί βάσω, εγώ βλέπω μαύρες κουκίδες, νούμερα. Δεν με ενδιαφέρει το οτιδήποτε άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έκανε κανένα σχόλιο. Ούτε αρνητικό, ούτε θετικό. Ούτε διέψευσε, ούτε επικρότησε.
1: Σαν να έλεγε κόψε το
0: Ήρθε
1: δημόσιο,
0: λοιπόν το
1: κάνω
0: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και είπε όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν θα πάμε σε πλαφόν ενοικίου.

0: θετικά και με τα αρνητικά του. Και θα συνεχίσει η πολιτική του εκάστοτε Υπουργείου, προσπαθώντας να ανοίξει τα κλειστά ακίνητα, δίνοντας δάνεια στα νεαρά ζευγάρια να αγοράσουν ένα
1: δεν ακίνητο.
0: Αυτό. Δεν περπατάει.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν περπατάει.
1: Σπίτια, πώς το λένε, ερείπια. Τα πήγαν όλα 150.000 για να τα αγοράσουν. Δεν αγοράζει κανένας με αυτό το πρόγραμμα.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Το τεράστιο πρόβλημα είναι η Αθήνα. Όχι ότι στη Λάρισα έχουμε μικρά ενίκια. Ή στη Θεσσαλονίκη, ή στο Βόλο, ή στην Πάτρα, ή στο Ηράκλειο.
1: Μεγαλύτερο
0: τα πέντε αστικά.
1: Πρόβλημα έχει η Αθήνα, θα σου το πω εγώ, γιατί το έχω ψάξει εγώ προσωπικά, είναι περιοχές που είναι ακατοίκητα εκατοντάδες διαμερίσματα λόγω των προβλημάτων της παραβατικότητας και της παρανομίας.
0: Ακριβώς.
1: Περιοχές που είναι από τη μεριά της
0: κάτω από πατησίων,
1: μέχρι τέρμα,
0: κάτω από πατησίων,
1: μέχρι τέρμα Λιώσια,
0: έτσι.
1: Είναι ακατοίκητες περιοχές, ζέχνουν, ευρωμάνε.
0: Πίσω από το δημαρχείο, μπροστά από το δημαρχείο της Αθήνας, Χλίδα. Ναι. Πίσω από το δημαρχείο της Αθήνας δεν πλησιάζεις, ακόμα και μέρα.
1: Έτσι,
0: ακόμα και μέρα. Μπροστά στα πανεπιστήμια δεν πλησιάζεις εύκολα, ακόμα και μέρα, σε συγκεκριμένα σημεία. Όποιος πει το αντίθετο, εδώ είμαι να του το αποδείξω.
1: Εγώ λέω περιοχές με σπίτια, με διαδρομές,
0: άρα,
1: με πολυκατοικίες, ακατοίκητες πολυκατοικίες. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωπος να μείνει.
0: Ακίνητα
1: παρά μόνο
0: με πλαφόν στην τιμή του ακινήτου, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να μην περιμένουμε. Εκτός αν έρθει η ΔΕΘ και το Υπουργείο Οικονομικών Διαστόματος, μετά φυσικά του Πρωθυπουργού της χώρας, εξαγγείλει κάτι καλύτερο. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, έκανε διάψευση, το Υπουργείο Οικονομικών δεν μίλησε καθόλου.
1: Δεν καταλαβαίνεις, για να μην σηκώσω.
0: Με το θέμα, έχουμε το έκτακτο, ξαναλέω πάλι, έχουμε το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, που θα δοθεί μέχρι και την επόμενη Τρίτη. Η επόμενη Τρίτη δεν είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Μιλάμε για μια, ξαναλέω γιατί έχει μπερδευτεί πολύ ο κόσμος. Μιλάμε για μια έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μόνιμο. 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο.
1: Μάλιστα.
0: Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ένα έχει οικογένεια. Εφτά έχει οικογένεια.
1: Μάλιστα. Επί 150.
0: Επί 150. Έχει εισοδηματικά κριτήρια. Έχει εισοδηματικά κριτήρια.
1: Και τα έχει ανεβάσει.
0: Τα έχει ανεβάσει αρκετά. Θεωρώ ότι θα πάρουν ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών θα εισπράξει αυτό την έκτακτη εισφορά. Για τους έγγαμους 40.000 με 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 και 5.000 για κάθε.
1: Νίκο, μια χαρά σας βρίσκω.
0: Ο χρόνος της καταβολής, όπως είπαμε, θα είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Προσοχή, ο υπολογισμός θα γίνει με την φορολογική δήλωση του 24 και όχι του 25.
1: Ακόμα καλύτερα, σε βρίσκω.
0: Δεν έχει ακόμα υποβληθεί, πάμε μέχρι 15 εβδόμου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα ήταν παράλογο, τρελό και παραβατικό.
1: Πολύ καλά το βρίσκω και αυτό. Ναι.
0: Θα πάμε με τη φορολογική δήλωση του 24.
1: Μάλιστα.
0: Δύο tip θα δώσω. Για την κοινή φορολογική δήλωση του ζευγαριού, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στον σύζυγο ή στον σύζυγο που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος. Εδώ όμως έχουμε και κάποια παραθυράκια. Όταν έχουμε χωριστές δηλώσεις, υπάρχουν δύο σκέλη.
1: Ένας από τους δύο.
0: Χωριστή δήλωση με κοινά παιδιά και χωριστή δήλωση χωρίς κοινά παιδιά. Για τις χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε έναν από τους δύο γονείς. Για τα μη κοινά τέκνα,
1: τα παίρνει αυτός που τα έχει
0: πάρει.
1: Για να τα έχει ασφαλίσει κιόλας. Ναι.
0: Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη,
1: ακατάσχετη,
0: δεν συμψηφίζεται και δεν δεσμεύεται με καμία οφειλή, και το κυριότερο απ' όλα, δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια όταν κάποιος φορολογούμενος μπαμπάς ή μαμά κάνει αίτηση για να πάρει κάποιο πρόγραμμα επιδότησης κτλ. Δεν λαμβάνεται υπόψη.
1: Μάλιστα.
0: Το σημειώνω αυτό. Και τελειώνω πάρα πολύ γρήγορα, Βάσο.
1: Ναι, γιατί έχω δύο ερωτήματα για την άλλη εβδομάδα που θέλω να συζητήσουμε.
0: Υπάρχει και η διεύρυνση της ετήσιας ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπου από 250 ευρώ πηγαίνει στα 300 ευρώ. Το σταματάω εδώ για να κάνουμε τα δύο ερωτήματα για την άλλη εβδομάδα και το συζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, μου το έχουν καταθέσει από την αρχή της εβδομάδας, μετά που τελειώσαμε την εκπομπή. Τι γίνεται με τα Άιρις και τα χρήματα, που, γιατί λένε τώρα τι θα γίνει με τα χρήματα μεταξύ συγγενών, μεταφορά από τον πατέρα στο παιδί στους λογαριασμούς, πώς θα ελεγχθούν, τι θα ελεγχθούν, το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, το Άιρις έχει ανεξέλεγκτο μέχρι 500 ευρώ, γιατί είμαστε μια παρέα, εμείς οι δύο, τρώμε, πίνουμε. Και λέω, ας θα πληρώσω εγώ το λογαριασμό, γιατί έχω μετρητά παράδειγμα. Ωραία. Και λες, ωραία, εγώ θα σου μεταφέρω το μερίδιό μου με Άιρις στο λογαριασμό σου. Αυτό που έγινε και διαφήμιση παλιά.
0: Φυσιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις γιατί ανησυχούν πάρα πολύ. Σου λέω ότι εμένα ο άλλος, ας πούμε, δεν είχε χρήματα πάνω του, μου λέει.
0: Πλήρωσέ το, ναι, με την κάρτα, με το Άιρις.
1: Και θα στα μεταφέρω εγώ με το Άιρις. Ναι.
0: Κοίταξε, Βάσο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα καταρχήν στο χαρτζιλίκι, να το λέω έτσι, των γονιών. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και το ακούσαμε. Έχω κάνει μια σχετική ανάρτηση, επειδή δεν μας παίρνει χρόνο. Στην άλλη εβδομάδα θα το πούμε αναλυτικά. Αναλυτικά, ένα περίπτωση. Και... το ξαναλέω. Όταν είναι κάτι μη μόνιμο, με μικρά ποσά που χαρακτηρίζονται ότι δεν είναι σταθερά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο ανοίγει ασκούστο
1: αιώνα. Να το δούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, αγαπητοί
1: μου φίλοι, για Τρυπόλος 6-8-10 μας απέντησε ο κύριος Λεωνιδάκης. Νίκο, ναι. Τρυπόλος 6-8-10, να πούμε στην αγαπητή φίλη ακροάτρια, ναι, ότι για αυτή την περίπτωση στο Τρυπόλος δεν ενημερώθηκε η υπηρεσία. Η τελευταία καταγραφή που έχουν στην Τρυπόλος στο ίδιο σημείο είναι για κλαδιά από τον μήνα Μάρτιο-Απρίλιο. Άρα λοιπόν, να καλέσετε, καταρχάς να πούμε στην κυρία και στον κύριο που πήραν τηλέφωνο, ότι είναι καθήλυ, δηλαδή υπαίτιος ο ιδιοκτήτης. Αφού είναι από τον εσωτερικό.
2: Τώρα, αφού ενημερώθηκε ο κύριος Λεωνιδάκης, δεν μπορεί να
1: συνεχίσει. Όχι, πρέπει να γίνει αναφορά υπηρεσιακά και έτσι πρέπει, Νίκο μου. Να πάρουν τηλέφωνο στο 2410-680-200 και 209. 2410-680-200 και 209, να κάνουν την αναφορά. Αν δεν μπορούν, πάρτε μας τηλέφωνο, την κάνουμε εμείς αύριο το πρωί.
2: Και άμα δεν το σηκώνει κανένας.
1: Το σηκώνουν. Μία
2: σίγουρα.
1: Τώρα άστα όλα τα επιθετικά, άμα είχαμε τσεκούρι, θα πέσει το κεφάλι. Λοιπόν, θα κάνετε καταγγελία. Αν δεν μπορείτε να την κάνετε, πάρτε μας, θα την κάνουμε εμείς την αναφορά. Αλλά είναι σωστό αυτό. Σου λέει δεν μπορεί να είναι με το μέσον εσύ, μέσον άλλο. Να γίνει. Δεν έχει καταγραφεί, αγαπητή μου κυρία και αγαπητέ μου φίλε, ποτέ. Κανείς δεν τηλεφώνησε. Και αυτά θα τα πούμε αύριο.
0: Καλή εβδομάδα. Με δύναμη και υγεία.
1: Έχουμε ακόμα θέματα πολλά οικονομικά. Λοιπόν, Νίκος Χαϊδάς, Θάνος Κοκολίτσιος και εγώ σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός, μετά τις 8. Μείνετε κοντά μας. Ντίνος Εξαρχάκης.
2: Φόρτσα, Ντίνο.
1: Ξεκινάμε. Φιλιά πολλά.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
15: Όχι και ένα.
14: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
15: Έχω φάει.
14: Σιγά.
15: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
14: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
15: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
13: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
15: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
13: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
15: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
16: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
17: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
18: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Το καμάρι της Ελλάδος. Για τον παππού του Καραμαλή.
1: Ποιος έρχεται, επενδυτής, τι παππούς εδώ. Έρχεται εδώ, εφοπλιστής. Πάκμαν έρχεται.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φορτσαντίνο έρχεται.
2: Χωρίς φρουφρού και αρώμα.
1: Έρχεται Φορτσαντίνο.
2: Πανέβασε μας.
1: Φορτσαντίνο.
2: Τι κράτησε.
1: Έρχεται.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Έρχεται Φορτσαντίνο, έρχεται.
2: Ποιος έρχεται. Έρχεται ο επενδυτής.
1: Έρχεται ο εφοπλιστής.
2: Εφοπλιστής είναι, ξέρω εγώ.
1: Εφοπλιστής Φορτσαντίνο, έρχεται.
2: Πόσα καράβια έχει.
1: Α, 5-6 πόσα έχει.
2: Εγώ θα το έχει και σουίτα στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Φορτσαντίνο, λοιπόν, λοιπόν, άμα θέλει, θα πάρω εδώ με
2: τρει. Άρα είναι κολλητό του Μάριο.
1: Πρόσεχε να δει. Λοιπόν, είναι κολλητό.
2: Είναι κολλητό του Μάριο.
1: Λοιπόν, θα.
2: Το Μάριο του πάω, εντάξει.
1: Λοιπόν, πρόσεχε να δει τώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα καταρχά. Σήμερα Δευτέρα, 22 του μήνα, μεγάλα
2: φορτσαντίνο. Στην Καρπέτσα, το μία Τυρνάβου.
1: Λοιπόν, αγαπητέ φορτσαντίνο.
2: Στην Κασίδη ΑΕ.
1: Όταν είχε γίνει η παρουσίαση βιβλίου, τέλος Οκτώβρη πρέπει να ήταν, του Γιάστα, που είχε βγάλει το βιβλίο εδώ.
2: Του Κουστάκη, ναι.
1: Το φίλο μας τον Κώστα, να πούμε και τα λοιπά.
2: Το καλύτερο παιδί.
1: Στο Οδείο τότε.
2: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα έξω, απ' έξω εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και σε μια φορά, σε μια στιγμή με φωνάζει ο σκύλος, ήταν μαζί με τον Παραφέστα.
2: Ο Πλίτσης.
1: Λοιπόν, έλα εδώ να σου, έλα να σου γνωρίσω, λέει κάποιον, λέει κτλ.
2: Στυλιανός.
1: Ναι, ναι, και μου γνώρισε εκεί τον Ζήση Στυλιανό. Λοιπόν,
2: πήγε στο διατάφτερ.
1: Πιάσαμε κουβέντα
2: στην εκεί. Στην εκδήλωση μετά, λες,
1: ναι, ναι, στην εκδήλωση τότε. Όχι, εκδήλωση που είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Γκιάστα. Και ήταν εκεί και ο Πλίτσης με τον Παραφέστα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν θες πάρω τηλέφωνο και το σκύλο να τα επιβιώσει.
2: Έβρε τώρα, πήρε στον Παραφέστα.
1: Λοιπόν, ο Παραφέστα δεν ήξερε τίποτα. Λοιπόν. Λοιπόν, με ο σκύλος ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Πιάσαμε κουβέντα.
2: Αυτά που ανέβασε ο Βαλασόπουλος, τα είδες.
1: Όλα τα είδα. Ότι όλα τα βλέπω, Φορτσαντίνο. Λοιπόν, και στην κουβέντα που πιάσαμε εκεί πέρα με τον κύριο Ζή Στυλιανό, ο οποίος είναι γιος, ο πατέρας του έχει τα χαρτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια απέναντι τον Άγιο Νικόλαο. Πιάσαμε κουβέντα και τα λοιπά. Μου είπε τι ομάδα υποστηρίζει και τα λοιπά. Και μου ανέφερε και κάτι για Πούρα. Και το λέω, έχει επιχειρήσει με Πούρα. Αθήνα, Σαντορίνη, Μύκονο κτλ. Και το λέω, φέρε ένα Πούρο. Και φωνάζει, τότε το προσωπικό του εκεί πέρα κτλ. Λέει, πήγαινε από το αυτοκίνητο και φέρε ένα Πούρο να πούμε. Μου φέρνει ένα Πούρο, το σουδά.
2: Και του λέω,
1: φίλε, είναι δυνατόν, του λέω, ολόκληρο πιλοκτήτη. Του λέω, εγώ στο χαβαλέ τώρα. Πιάσαμε, κάναμε χαβαλέ.
2: Τώρα οι πληροφορίες τι λένε, ότι μέχρι τις 26 του μηνός είναι προθεσμία, είχα τηλεδιάλυση.
1: Η προθεσμία Φορτσαντίνο.
2: 26 του μήνα μας είναι. Μίλησα και με τον Ταβέλη, έτσι. Ναι.
1: Η τελευταία, λοιπόν, δηλαδή.
2: Τώρα με τον κύριο Στυλιανό θα προσπαθήσουμε να τον εντοπίσουμε.
1: Δεν τον εντοπίζεις εύκολα.
2: Ορίστε.
1: Δεν τον εντοπίζεις εύκολα, το ζήσει τώρα, αυτή την περίοδο.
2: Δηλαδή πέσει στην άλλη τώρα να την κρατήσει την ομάδα ο.
1: Εγώ δεν ξέρω, Φορτσαντίνο. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
2: Και
1: εγώ
2: να την τρέξει άλλο και να πληρώνει τα χρέη ο Ταβέλης.
1: Εγώ ξέρω ότι η εβδομάδα αυτή τελικά είναι εβδομάδα αποφάσεων.
2: Μάλιστα.
1: Τι θα πει ο κύριος Στυλιανός, τι θα κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Αλλά ο Τσιμπαλάκος, ξέρεις τι. Τι λέει.
1: Τι λέει.
2: Ότι η Λάρισα θα παίξει σίγουρα στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Από Σέρες μεριά του Μαντάρ. Έχουμε σαλτάρι, είμαστε λίγο στη χάλια.
1: Όρμα Πάκμαν, όρμα.
2: Τι να κάνει ο Πάκμαν.
1: Τι να κάνει ο Πάκμαν.
2: Λέει, θα κόψει το γήπεδο. Ξανάρχεται, λέει, ξαναπάει.
1: Ποιος, ο Πάκμαν.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Ή το είδα στο όνειρο μου.
1: Μπορεί να το είδε στο όνειρο.
2: Αποκλείεται και αυτό να γίνει έτσι. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, μας έχεις κάνει λούτσα.
1: Λοιπόν, θα σου πάρω εγώ το μεγάλο Γιώργο Πλίτση τώρα.
2: Πάρει και τον Πλίτση, πάρει και τον. Ο Πλίτση, τι να σου πει ο Πλίτση τώρα. Βγάλα και ανακοίνωση οι βετεράνοι. Τι να μας πει, κάτσε μου ξέρει. Α, μπορεί να ξέρει ο Γιώργο. Άμα ενδιαφέρεται πραγματικά. Και το Βαλασόπουλο να βγάλουμε και το Μόργαν να μας πάρει και ο Μόργαν. Ναι. Να στείλω καλημέρες εγώ τάκα τάκα τώρα γρήγορα γρήγορα. Λοιπόν, στους αδελφούς Γκάγκου, στην Ελλάδα Στόχους, στη Μηχανική Ζώνη, στην κατασκευαστική εταιρεία Πίφτης, Αχιλλέος 15 στην Αθούπολη, στα Κοτόπουλα Πίλδος, στο φίλο μου τον Αλέκο τον Μπούτλα και σε όλο το επιτελείο του, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στο Βασιλιά του Νερού Συντακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Κέντρο Χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babs Car Service, στα Λατομία Τυρνάβου, μεγάλη καλημέρα όπως πάντα. Κανονικά και με τον νόμο, είπαμε κοτόπουλα, πίτος με κοτόπιτα, τα πάντα όλα, κυρία μου. Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης, εργαστήριο ψυχοθεραπείας, υπερσύγχρονο. Οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους. Αφίτσολάκι, Γεία Πλάτ. Από το σταθμαρχείο της πλατείας του ΟΣΕ, παρακαλώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργές Ιωαννίνων 168. Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, 5x5, 8x8, 11x11 και η Ακαδημία της Αθούπολης φυσικά. Σας περιμένω να περάσετε καλά, να αθληθείτε τα πάντα όλα από μικρά και μεγάλα παιδιά, λέμε. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα στο αδερφού Τσολάκη. Γεία Πλάτ, Τέρμα Λεωφόρου Σοκράτους, Βράκας, ακροβάτες, τα πάντα όλα. Πιο πολλά από μένα δεν έχασα, αποκλείεται. Έχεις ένα χώριο και ο Γιώργος. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλημέρα, καλημέρα είπαμε. Καλημέρα στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Γεωργικά εφόδια, τα πάντα, με σιτίες, ό,τι γουστάρετε λέμε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Πλίτση πρώτα. Να τον ακούσουμε λίγο. Να μας ανεβάσει και λίγο η ελαστικά αδερφή Δεκαβέλη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, άστον, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τι, πάμε.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Καλημέρα και στο εργοστάσιο Χασίδη Αλφαίρετο, στα δύο εργοστάσια, σε όλο το προσωπικό.
1: Ο μεγάλος Γιώργος
2: Πλίτσης. Καλημέρα στα λατομεία
1: τεχνών. Περίμενε να μιλήσει.
2: Ναι, πες μου, ρε.
1: Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, ο μεγάλος Γιώργος Πλίτσης, επειδή έχει χάσει 15 κιλά το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει μοντέλο κτλ. Και είναι τώρα στο περπάτημα. Το ανέφερα να πούμε. Προς το παρόν δεν γνωρίζει τίποτα παραπάνω από αυτά που ξέρουμε κι εμείς. Και περιμένει και αυτός με αγωνία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως μου είπε και ο Παραφέ.
2: Εντάξει, περιμένω.
1: Είμαστε όλοι στην αναμονή, παρακαλώ.
2: Πάντως και ο κύριος Δαβέλης που συνομιλήσαν αυτό έτσι με λογιστές. Θα βάλει λογιστές, θα τα ψάξει, θα κάνει ένα ράνι. Έτσι και ο Κουκουλίτσος μας είπε ότι χρειάζεται μια εβδομάδα τουλάχιστον έτσι, από τους λογιστές για να ψάξουν. Στη χειρότερη. Στη μικρότερη χρονική διάρκεια. Για να δούμε, 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Στείλουμε καλημέρα και στο Βούρνο Εύαντς. Αδερφή Μιλωνά, τα πάντα όλα. Στο κέντρο μπαταρίας, μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου. Αξιόπιστος, παρακαλώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες, 24 ώρες.
1: Για τον Γιώργο που μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα. Γιώργο, είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Αν θέλεις, πάρε τηλέφωνο στο 66-15-31 να σου πω δύο κουβέντες παραπάνω.
2: Μπορείτε να μας πείτε.
1: Είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα, Γιώργο. Πάρε ένα τηλέφωνο στο 66-15-31 να σου πω περισσότερα.
2: Αυτό που λέει και ο Νίκος ο Χαϊδάς. Έτσι, βγείτε στον αέρα, αν έχετε κάτι πληροφορίες. Πάντως ήταν παρόν και ο πρόεδρος της Μητρικής, ο Λάμπρος ο Ιακύβ, έτσι. Ε? Ναι. Πολύ καλό αυτό. Να το επιχειρήσουμε να βγάλουμε τον Λάμπρο. Ξέρω εγώ, μας αποφεύγει. Γιατί να μας αποφεύγει. Φιλαράκι, ο πρόεδρος. Για να δούμε τι γίνεται, πού πάει το θέμα όλο. Πού πάει. Για να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χάτζη. Λοιπόν, 6-9-34.
3: Α, τηλέφωνο.

0: ο Λαμπρούκος είναι σε ένα meeting τώρα.
1: Κασίδης, είναι
0: ναι,
1: στο
0: ναι. Λοιπόν, αυτό και τα λοιπά. Δεν μπορεί να. Θα δει. Του έκανα μια ερώτηση πώς θα είδε τα πράγματα και τα λοιπά. Θα δείξει. Θα γίνει ο έλεγχος και θα αποφασίσει. Αυτό μου είπε.
1: Θα αποφασίσει.
0: Ναι, θα γίνει ο έλεγχος, λέει, του κύριου
1: Σιλιανό. Θα γίνει το τσεκάρισμα.
0: Και μετά θα αποφασίσει.
1: Δεν είναι ορκωτοί λογιστές, είναι λογιστές.
0: Να, δεν ξέρω τώρα.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, είμαστε, το περίμενε. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Άμα ακούει ο καθηγητής, να μας πάρει και ο καθηγητής για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο, γιατί με τα κατεβατά του καθηγητή εδώ πέρα γίνεται χαμός στο ίσωμα. Λοιπόν, καλημέρα στους μάγους, εργαστήριο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπείας, καρπούζα στα μάτια, οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους λέμε, τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα, 21 χρόνια σκαλιοσές εξέντρες Δίας, ελαστικά αδελφή Ζακαβέλη, οι βασιλιάδες των ελαστικών, Μάρκετ Μπαταρία, Σιρόπολτε 1228, μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Τα πάντα όλα λέμε, τα πάντα όλα. Για να δούμε. Καλημέρα και στο υπερπελουτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργές, Ιωαννίου 168. Καλημέρα και στα οπτικά Γουζαηλίας. Καλημέρα στην Κύπρου 20. Καλημέρα και στον ντόκτορ τον Δημήτρη τον Καραμπάτσα και στο ΙΚΑ. Σε όλα τα παλικάρια, σε όλους τους γιατρούς. Συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Κάρσερυψε και το χιλιόμετρο Λάρισας Παρσάλο. Για να ακούσουμε και τον Βαλασόπουλο, να δούμε το τι θα δούμε. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Περιμένουμε στο ακουστικό μας. Κάτσε να βγάλουμε τον καθηγητή πρώτα εδώ, γιατί είμαι.
0: Λοιπόν, ο μεγάλος γίγαντας Άρης Βαλασόπουλος εδώ είναι. Τον καλημερίζουμε για καλή εβδομάδα, γίγαντα Άρη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για να σε ακούσουμε εδώ πέρα, γιατί με τα κατεβατά σου εδώ. Έχει τρελάνει κόσμο. Έτσι μου λένε όλοι. Σα τρελαίνει περισσότερο, λέει ο καθηγητή, με αυτά που γράφει.
2: Είναι με συλληπτήρια πολλά δηλαδή.
0: Τρέλα ναι μας Άρη.
2: Κάποτε παιδιά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν γίνει μια σοβαρή κουβέντα, ναι. Τώρα υπάρχει ένα σκεπτικό να μου. Τώρα συνθήματα πήγε γύρισε, δεν υπάρχει πολιτείες που μου γράφουν δηλαδή, είπε κάποια σχόλια. Λοιπόν, πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος. Τώρα είναι σωστός ή καλός ή μέτρος ή άρεστος κτλ. Αυτό λοιπόν θα τα δείξει. Ο έλεγχος που θα κάνει και αν μπορεί να σηκώσει τις υποχρεώσεις που λέει ότι έχει η ΑΕΛ να πει, χοντρικά ξέρουμε την 1.800 από την εφορία και την ΔΟΗ και γύρω στα και τι είναι το άνοιγμα των παιχτών και των προσφυγών το οποίο θα το ψάξουν. Ναι. Από εκεί πέρα εμείς ευελπιστούμε ότι πρώτη φορά βλέπουμε αυτήν την εβδομάδα έχουμε κάποια ελπίδα να ανακοινωθεί κάποιο καλό νέο, αλλά το νέο δεν είναι ούτε από εμάς να πιέσουμε ούτε από τον ΑΒΓ να πούμε. Είναι τι θα βρούνε και τι θα πούνε επιχειρηματικά. Πρέπει να καταλάβουμε τι συμφωνίες κάνουν οι επιχειρηματίες. Έτσι κάνουμε εμείς. Εμείς απλώς εκφέρουμε μια γνώμη και αν την έχουμε και αυτή σωστή.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς πρώτη φορά βλέπουμε η ΑΕΛ, έχει επίσημα ανακοινωθεί να πούμε και από την ΠΑΕ και από τον μέσω του ΚΕΛΑ που είδαμε αυτό την πρόθεση ότι θέλει να αξιολογήσει την έλεγχη αντιμπάρη από τον κύριο Στυλιανό, ο οποίος βέβαια έχει κάνει και ένα λαθάκι, έτσι, γιατί δεν μπορεί να έχει 45 μέρες αποκλειστικότητα να πούμε, γιατί αυτό το διάστημα μπορεί να προσφέρει τον προηγούμενο εξεργάκι και να είχαμε λεφτά και δεν μπορεί να δεσμεύσει τον πολιτή ότι για 45 μέρες να έχει αποκλειστικά να ψάχνει τα βιβλία αυτός. Διορθώθηκε αυτό, άρα λοιπόν προχωράμε αυτή την εβδομάδα και 28 του μηνός να ακούσουμε ένα καλό νέο. Όλα λοιπόν εξαρτάται από τον έλεγχο, αν τους σηκώνει το άνοιγμα και αν συμφωνήσουν. Ευχόμαστε εμείς να είμαστε όλα καλά για την ΑΕΛ, για τον πολιτή, για τον αγοραστή. Γιατί ο καθένας πρέπει να πάρει ό,τι έβαλε. Γιατί και ο πολιτής έβαλε χρήματα και ο αγοραστής θα δώσει τώρα και θα βάλει στην πορεία.
1: Έχεις καλημέρα από το εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ και πάλι με τα παιδιά εκεί.
2: Ευχαριστώ.
1: Τον Τασάρα, τον Γιώργο και το επιτελείο.
2: Αλλά λέμε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή χωρίς φωνές και να αναμένουμε το αποτέλεσμα. Τίποτα άλλο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Λάμπρος εκεί με όχι δεν ποιος ο Λόρις ήταν. Λοιπόν, ότι αισθάνομαι ότι και η Αργεντινή έκανε το καθήκον της από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα, ΑΕΛ είμαστε, υπομονή θα κάνουμε, μια εβδομάδα έμεινε, θα τα αντέξουμε όλα. Τι άλλο να πούμε, δεν έχουμε κάποια πληροφορία.
1: Την Παρασκευή είναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι.
2: Παρασκευή είναι τελειώνει ο έλεγχος και έχει δικαίωμα να απαντήσει ή Παρασκευή 26 ή 27 ή βαριά 28 να απαντήσει ο κ. Στυλιανός, αν δέχεται ή όχι πάνω χάρη αυτά που βρήκε να τα υιοθετήσει.
1: Άρα έχει ξεκινήσει το ψάξιμο δηλαδή από την πλευρά του.
2: Λογικά. Σήμερα ψυχικά.
1: Λογικά. Μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα σχεδόν. Πόσο είναι.
2: Λογικά.
1: Προχθές μια εβδομάδα είναι, ναι.
2: Τώρα εντάξει, ο καθένας λοιπόν, ας ευελπιστούμε να λήξει αυτό το τέτοιο. Από εκεί πέρα όλα γίνονται, ειδικά αν η ΑΕΛ, αν η ΑΕΛ είναι τυχερή και υιοθετηθεί η πρόταση πάνω χάρη για τρεις να ανεβούν φέτος, να πούμε, που την κάνει και η Φυσιά και από ό,τι ακούγεται και από ό,τι λέγεται ότι μάλλον θα υιοθετηθεί για του χρόνου να ανεβούν τρεις, ναι. Είναι ευκαιρία, έστω και τώρα. Δεν είδα και, ας πούμε, τις μεγάλες μεταγραφές που έκανε, πάνω χάρη, ο Πανιόνιος. Ναι. Δεν είδα και τις μεγάλες μεταγραφές. Εκτός από τις σειρές που έκανε μεταγραφές, δεν είδα κάποια ομάδα η οποία ενισχύθηκε υπερβολικά και είναι αχτύπητη.
1: Okay.
2: Εντάξει, όλα γίνονται, όλα βρίσκονται υπομονή. Εντάξει, okay, υπομονή, πάμε, υπομονή.
1: Για να προλάβουμε κιόλας, να κάνουμε ομάδα. Ήδη οι άλλες ομάδες.
2: Αν απαντήσει θετικά 28 του μηνός, ναι, ο κύριος Τηλιανός.
1: Τα προλαβαίνει όλα.
2: Τα προλαβαίνει όλα. Εντάξει, από εκεί πέρα.
1: Ναι,
2: εντάξει. Γιατί πέρυσι η δήλωση συμμετοχής στην Β' Εθνική ήταν μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Ο κανονισμός που λέει γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μέχρι στις 9 Ιουλίου. Ο κανονισμός που λέει γίνεται στο πρώτο δεκαήμερο. Αν θα είναι 9, μπορεί να είναι 6. Άρα ναι, προλαβαίνουμε να δηλώσουμε τουλάχιστον. Δεν είναι να δηλώσει, θέλουμε να κάνει μεταγραφές να προλάβει.
1: Εννοείται.
2: Η δήλωμα είναι αναλυτικό.
1: Για να κάνει το σχεδιασμό, ρε, όπως είπες και την προηγούμενη φορά.
2: Από εκεί και πέρα, ναι, ας ευελπιστούμε να τα προλάβουμε όλα. Εντάξει. Ναι.
1: Καλό ήταν αυτό που ήταν παρόν και στην τηλεδιάλεξη και ο πρόεδρος της Μητρικής, έτσι ο Λάμπρος.
2: Λογικό, τώρα υπάρχει ένας. Γιατί υπήρχε μια αντιπαλότητα παρουσιάζει, την οποία σα επαναλαμβάνω, την είχε δει και ο Δαβέλης. Ότι του 45 μέσα αποκλειστικότητα μετά πάρθηκε πίσω από τον Στυλιανό. Ναι. Έπαιξε ρόλο πιθανά να αυτόν έκανε τη μεγάλη
1: αυτή. Εσύ τώρα τι πιστεύεις που τα λέμε μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανένας? Για πες λίγο, ρε φίλε.
2: Εγώ τι να πιστεύω, παιδιά, δεν έχω
1: δηλαδή ψάξει. Τώρα με έρχονται μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Παίζει σενάριο να συνεχίσουν και να συνεχίσουν οι αδελφοί Νταβέλη ή να παραμείνει η ομάδα στη δεύτερη εθνική κατηγορία, να πληρώνουν τα χρέη οι αδελφοί Νταβέλη και να την τρέχει άλλο στην ομάδα. Ο Βαλασόπουλος, ξέρω εγώ, ο Χαϊδάς κτλ. Μιλάει
2: για όνομα να πούμε, σε παρακαλώ.
1: Απλώς
2: λέω ότι όλα είναι πιθανά, παιδιά. Όλα είναι πιθανά. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Τώρα ο καθένας να ζυγίσει αυτό που. Α πούμε και ο κύριος Ντόρμπος έχει πει ότι δεν πάει μόνο στα βράχια να πούμε. Λέω, να είναι ένας διαχειριστής, λέω ένα παράδειγμα. Ο καθένας να αναλογιστεί αν τον παίρνει το κλίμα και αν το σηκώνει, πάμε χάρη η πόλη. Εντάξει. Ναι. Από εκεί πέρα για την τρέξη. Εντάξει, αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα για την ΑΕΛ είμαστε, για την ΑΕΛ πονάμε και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Εντάξει, τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βαλασόπουλο. Καλή εβδομάδα, κύριε Βαλασόπουλο. Τα απόγευμα τα λέμε.
2: Ας είναι η τελευταία εβδομάδα αναμονής.
0: Ούτως ή άλλως η τελευταία.
2: Κάπου σκάσαμε, έχουμε 40-50 μέρες. Λέμε αντιπομονή. Εντάξει, κάπου την
0: κάπου να τελειώνει. Γεια σου, Άρη. Πάμε για μια διαφημιστική
1: σειρά. Για διαφημιστική βολτίτσα.
3: TRT 95,1 FM Stereo. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφησε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Κωνσταντίνο, θέλω λίγο να μου πεις ποιο είναι το ένστικτό σου, φίλε μου, γιατί εσύ έχεις ένστικτο που μυρίζεις από μακριά, να πούμε. Έχουμε έτσι ο τέλος, Κωνσταντίνο.
1: Ε? Έρχονται μηνύματα 66-15-31, 66-15-32, δύσκολο μέσα σε μια εβδομάδα. Θα πρέπει να πληρωθούν καλά οι λογιστές και να παρατήσουν όλα τα υπόλοιπα. Επίσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και να συνεργαστεί, και η ΠΑΕ στο 100%, να δίνει ό,τι ζητάνε άμεσα. Κάτι τέτοιο είπε και ο Κουκουλίτσος. Γιατί και ο Κουκουλίτσος να κάνει αγορά ένας επιχειρηματίας.
0: Ένα σπίτι λέει και χρειάζεται μια εβδομάδα για να... για τα ταραβέρια όλα, Φορτζαντίνο.
1: Είναι δύσκολο.

0: Τι γίνεται ρε Φορτσαντίνο. Βράζει και γίνεται Φορτσαντίνο. Όρμα. Μόνο σύρε Φορτσαντίνο. Αντώνη Μπούρα παίξε μπάλα. Άρα μεγάλα Αντώνη Μπούρα.
1: Μια Αυγούστου έχουν η Προσπερίδα.
0: Ο Αντώνης Μπούρας.
1: Στο χωριό του Μόργαν.
0: Ποιο είναι το χωριό του. Στο Μεσοχώριο.
1: Γαμπρός ο Μόργαν. Γαμπρός. Γαμπρός. Στη Μαρμάρια
0: λέτε. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εργατικές πολυκατοικίες στη Γιάννουλη. Καλημέρα.
0: Όλε!
1: Καλημέρα. Τρέλα. Καλημέρα, τρέλα. Κορδέλα. Για τα κάνεις τα λεφτά,
0: Ρωρίγο. Για τα κάνεις τα λεφτά, πες τα ρε Φορτσαντίνο.

0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσατίνο. Γραμμή, λέω.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Παρακαλώ, 66-15-31, 66-15-32 αύριο τώρα.
0: Γεια σου,
1: γεια σου, πρόεδρε. Πρόεδρε, δεν είναι κοσμή, δεν είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Έχω βουλημένα τα αυτιά. Τι?
2: Από την όμορφα αποκεντρωμένη.
0: Από την αποκεντρωμένη.
1: Πού είναι το παιδί αυτό?
2: Ο Μόργαν είσαι δική αποστολή.
0: Άμα, τον φάγανε αποστολές.
1: Η κυρία Λένα, τι κάνει, τα σέβη μας. Την ψυχάρα.
0: Η κυρία Λένα φτιάχνει
1: το μάτι,
0: παρακαλώ. Η ηρωίδα, η κολόνα.
1: Ο Μόργαν μας έγινε πρόεδρε του Τοξότη Λάρισσας, τηλεοπτικός αστέρας τώρα, δεν μας καταδέχει την τύπ.
2: Ναι, θα τον τραβήξω αυτή.
0: Τραβήξε τον.
1: Μπράβο, Γρηγόρη, άρα κοσμή την ψυχάρα.
2: Να
0: είμαστε
2: καλά,
0: θα
2: λέμε
0: για
2: από εκεί και πέρα τα
0: καλύτερα έρχονται. Ναι. Μακάρι,
2: πρόεδρε,
0: μακάρι.
2: Ευελπιστούμε για τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά,
2: Γιώργαρε. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Πες το να πάρει τηλέφωνο.
0: Πες το να πάρει τηλέφωνο,
1: Πες το να του λεπτή του αστέρα. Μαζί καλημέρα στην Εξάλκο, στην Προεδράρα, Αχιλέα του Τσούκας.
0: Γιάννη Παπαπούλιο Κάργα.
1: Γιάννη
0: Παπαπούλιο Κάργα, ρε φίλε. Κάργα.
1: Ψυχάρα, μεγάλη. Καλημέρα στην Δύο Καρπέτ. Καλημέρα στα Λαντομία Τυγνάβο, αδελφοί Γκάγκου, Ελλάς Στόνς, με μηχανική ζώνη. Στην Κασίδη ΑΕ, στα δύο εργοστάσια, καλημέρες, πάρα πολλές καλημέρες. Στη Σιδηροσπιράλ, Τάσος Γιώτσας, αρχηγός, όλο το επιτελείο του. Τασάρας Ψυχάρα, Γιανακόπουλος, έτσι, Γιανακόπουλος. Τάσος Γιώτσας, Γιανακόπουλος. Σιδηροσπιράλ, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισσας Σικουρίου. Εμπορία σιδήρου, επεξεργασία Λαμαρίνας, τα πάντα όλα. Έτσι,
0: τα πάντα όλα, Φορτσατίνο,
1: μεγάλη
0: καλημέρα
1: και στο εργοστάσιο, στη Σιδηροσπιράλ, αλλά και στον Τάσο Γιώτσα, στον Δασάρα και σε όλο το επιτελείο του.
0: Με,
1: και στην, και στον αυτοκράτορα του Παναγία μου, Γουνέλλας Φαρμανώτας, έχεις χαιρετισμούς από τον Άρχοντα.
0: Τα σέβη μας, Φαρμανώτας,
1: έχεις χαιρετισμούς. Και στα παλικάρια του, ένα γιαούρτι την ημέρα κάνει το γιαρτό, λέει, πέρα, λέει, Νότα. Πρέπει να πας, πώς, με τι να πάμε, ούτε αμάξι, έχουμε τίποτα. Που τι να τα πάμε, πώς θα πάμε. Α, πες του Τζιλάκα, πού είναι ο Τζιλάκας. Από τότε που έγινε πρόεδρος το πέσει. Φίρμα να πούμε.
0: Φιρμάρα,
1: δεν θα πεις τίποτα. Στο Ντακούδι ΑΕ, παρακαλώ, βασιλιά του νερού, λέμε. Στα χειρινά μπουχλαριώτη, καλημέρα στην Προεδράρα. Το συνεργείο αυτοκίνητο Μπάβη Car Service. Καλημέρα στα Λατομία Τερνά, που είπαμε, στα Παλικάρια που είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ με το ραδιόφωνο τη TRT. Στα Κοτόπουλα Πίνδο. Σκαλωσέ Δία, οι ακροβάτε Βράκα και Ιω, παρακαλώ. Καλημέρα στο Σάγη, καλημέρα στον Άγγελο. Στο Μάρκετ Μπαταρία Αρσενίου, οπτικά Κυριάκο Γουζαηλία, στην Κύπρου 20, παρακαλώ. Έτσι, τα πάντα όλα. Στο κατάστημα Γεωργών Εφοδίων Αγροτικών Μεσητικών Γεωργικών Προϊόντων τη κυρία Κιρτσάκα Ειρή, Δρυψηθέα Λάρι, σα. Τι τραγούδια βάζει, Ζηλεύτηκε ο Αχιλέα, ο Τίκα τώρα.
0: Ουρουάη, πράσινο ακροτήριο 2-2, Φορτσατίνο.
1: Το έβλεπα, το είδα.
0: Το έβλεπε. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτο 1-3.
1: Το είδα. Πάει και ο Σαλάκ, πάει και ο Μαλάκ.
0: Αλάκ, αλάκ.
1: Η Ζηλανδία ήταν πολύ καλή.
0: Βέλγιο.
1: Μόνο δόνησα φαγή 4.
0: 4, ναι.
1: Έφυγε δόνησα 4.
0: Έχουν εντύπωση ότι η Σαουδική Αραβία είναι η χειρότερη ομάδα του. Αυτού του.
1: Τι φταίει, δόνηστε.
0: Όχι. Τόσο πολλού, τόσο παίζουν. Τόσο πολλού, τόσο παίζουν.
1: Αυτό έπαιξε τίποτα. 4-5-1 έπαιξε, ρε μπάκι. Είδες, κύριε Εμμανουήλ, θα είσαι τώρα εκεί στην Αμέρικα τώρα με το δόνη.
0: Αμέρικα. Αμέρικα.
1: Καλά, κρυμίζω τον Χριστό Εκμεραστήριο του Αλκαζάρα.
0: Ποιο, ρε?
1: Ανέβασε κάτι ο Λιάκος, ο Τέο, ο φίλος του.
0: Τι?
1: Ότι κρυμίζω το Αλκαζάρα, το Χριστό Εκμεραστήριο.
0: Πλάκα, σοβαρά μιλάς? Δεν το ξέρω.
1: Έτσι ακούγεται. Καλημέρα στο υπηρεσίδωμα εργαστήριο ψυχοθεραπείας. Α, τερε Μόργαν! Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Στανάσης.
0: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο.
1: Πλατεία του ΣΕ, Χοντρόπουλος.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Πολυτελέστα του Σοκράτη Κομπουργίας, Ιωάννη 168, καλημέρα στην γραμμή.
3: Γεια σου, Ντίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο.
3: Τι έγινε?
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
0: Πώς είσαι, Γιώργο?
3: Καλά είμαι, εδώ.
0: Ξέρω. Μπράβο, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πονηρός.
0: Και αυτά που λέει, μην τα τρως.
1: Ο Γιώργος είναι αντρικό όνομα.
0: Έτσι.
1: Έτσι έλεγε η Χαριτίνη Καρόλου. Με μια άλλη κυρία, με Χρήστο νομικό.
0: Κάτι ρωτάει ο Γιώργος.
1: Και με τη Λιβανόλα, Γιώργο μου.
3: Λέω ότι ακούστηκο, πως άθελα να μάθω τίποτα.
4: Α, περιμένουμε στο ακουστικό μας.
0: Στο ακουστικό, Γιώργο, να δούμε.
4: Θα πάρουμε ελαστικά να τρέξουμε σαν καβέλης. Λέμε,
3: δώσε
4: φύρμα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Πάμε να φάμε ένα μιζέρε για την
0: καλή. Άντε ένα μιζέρε, Κωνσταντίνο. Άντε ένα μιζέρε, Κωνσταντίνο.
4: Τα πάντα όλα στη σούβλα. Μακρύδες αργηγός, η κυρία Ξένια και το επιτελείο.
0: Άντε ένα μιζέρε, Κωνσταντίνο.
4: Τα πάντα όλα λέμε, σουσουράδα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά και όσο αντέξετε. Τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα. Σουσουράδα. Σουσουράδα. Οπτικά Κυριάκος Γουτζαηλίας. Καλημέρα και στη Σιδοσπιράλ. Στο δημοτικό με τον Λάρισα Σικουρίου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, έρωτα και λατρεία. Περιμένοντας και το Μόργα να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά στο 66-15-31. 66-15-32. Μέσα στη βδομάδα, όπως είπε και ο Νίκος Φαϊδάς. Πάντως, κι άλλο μήνυμα που πήρα από λογιστή. Ακούς. Και από δικηγόρο.
3: Ναι.
4: Περίμενε.
0: Περιμένω, Ντίνο, περιμένω.
4: Λοιπόν. Να στείλουν επιστολές σε τράπεζες και προμηθευτές να επιβεβαιώσουν τα υπόλοιπα. Σιγά να μην απαντήσουν άμεσα όλοι. Είναι δύσκολα πολύ, ρε. Δύσκολο μόνο σε μια εβδομάδα. Θα πρέπει να πληρωθούν καλά οι λογιστές και να παρατήσουν όλα τα υπόλοιπα. Αφού. Επίσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και να συνεργαστεί η ΠΑΕ στο 100%. Να δίνει δηλαδή ό,τι ζητάνε άμεσα.
3: Ναι.
4: Απολογιστές είναι τα μηνύματα.
0: Ρε. Ναι, Φωτσατίνο, ναι.
4: Δεν τα ξέρουμε. Ναι, ναι. Σε αυτά, ό,τι δεν ξέρουμε ρωτάμε. Δεν είναι κακό.
3: Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα στην Εξάλκο. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τεμινάβου, αδελφή Γκάγκου, Ελάρ Στόουνς. Τα πάντα όλα λέμε. Στην Κασίδης ΑΕ. Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλα, στο Βασιλιά του Νερού, Τακούδη ΑΕ. Έτσι απλά, ωραία και ζώρικα. Στο Μάρκετ Μπαταρίας, Αρσενίου, χοντρική πώληση. Ο Βασιλιάς της Μπαταρίας.
0: Επιτρόμαξε. Γιατί, Ντίνο, τι έπαθες.
4: Κι άλλο μήνυμα απολογιστή.
0: Κι άλλο μήνυμα. Κι άλλο μήνυμα απολογιστή ο Κωνσταντίνος.
4: Μα κουρδεύσε τώρα, δεν τάξει.
0: Όχι, Ντίνο.
4: Κουρδεύσε, εντάξει.
0: Τα ίδια λένε όλοι, Ντίνο.
4: Άμεσα η ΠΑΕ. Δηλαδή να τα αφήσουν όλα τα υπόλοιπα και οι λογιστές και να ψάξουν να κάνουν τα πάντα όλα. Καλημέρα στα Κοντόπουλα, Απίλδος, είπαμε, στο συσκευαστήριο, στα Χερινά Βουγλαριώτη. Στους Αγίους Αναργύρου, στις Λάρεις σας. Στο συνεργείο αυτοκινήτο Μπάβης Κασέρβης, στο φούρνο Evans, αδελφοί Μιλωνά, όλα χειροποίητα και γλυκάρες παρακαλώ και τα πάντα όλα και παγωτάρες τώρα. Ο Τσιμπανάκος λέει θα παίξετε βήτα εθνική σίγουρα και θα σας κερδίσουμε, λέω Τσιμπα. Τσίμπα, μια τριάδα, τσίμπα.
0: Τσίμπα, ένα πες στον Ευρυπίδη.
4: Κάτσε να δούμε τώρα, θα μας πει και ο Ευρυπίδης, να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροβάτες, καλωσέ κερκίδες Δίας, εξέδρες, τα πάντα όλα. Μπούρα, μπούρα, είσαι εδώ.
0: Μπούρα, είσαι εδώ.
4: Μία Αυγούστου, Μαρμάριανη.
0: Έλα, μπούρα.
4: Πανηγύρι χαμός. Ρε Μόργαν, άραγα σου, γαμπρέ. Μάλιστα.
0: Γεια σου, Κογκολέτσο, γίγαντα.
4: Καλημέρα και στον Γιώργο τον Κογκολέτσο, τον ηρωικό. Φουρνάρι της Νίκαιας, έτσι. Που δεν αφήνει χωριό για χωριό.
0: Για το, από ό,τι με ενημερώνει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης, λέει για το κολυμπητήριο του Λοκατζάρα, λέει γίνει καταγγελία ότι είναι επικίνδυνο και αθυγιεινό για προπονήσεις. Και έχει γίνει δικαστήριο, περιμένουν να βγει από
4: εκεί.
0: Α, για το κλειστό γυμναστήριο, λέει ο Φορτζατίνος.
4: Ναι, ναι.
0: Μην μπερδεύεστε, παιδιά.
4: Δεν το έχω τηλέφωνο του Λιάκου. Άμα το είχα του Λιάκου.

0: Μπορεί να σου δώσει ο Μανουήλ. Και έβγαλε μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Λοιπόν, περιμένουμε στα ακουστικό μας. Περιμένουμε όπως λέω Φορτσατίνος Γκόγκο. Τι άλλο να κάνουμε ρε Γκόγκο. Α, μπράβο.
1: Κακέ λύκες. Δεν παίρνουμε λίγο το φίλο μου το κακό του λύκο.
0: Νιάου. Μόνο κακό του λύκο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας στην Κύπρου 20. Καλημέρα και στον κύριο Χαϊδά, τον αυτοκράτορα των Ερυζιανών. Γεια σου αυτοκράτορα, αυτοκράτορα. Εσύ και ο Γκάλης ρε πούστε μου. Πω, Παναγιά μου μεγαλό χάρη. Και ο Παραφέστας μέσα. Σε όλα το επιτελείο εκεί, Κασίδης ΑΕ. Φορτσαντίνο,
1: έλα πάμε.
0: Γραμμή στον αέρα.
2: Ναι. Έλα, καλημέρα,
0: Μόρκαν. Έλα, Μόρκαν. Έλα, ρε, Μόρκαν.
1: Άντε ρε Μούργκαρ γιγαντά. Μία Αυγούστου έτσι. Μία Αυγούστου είναι το πανηγύρι.
3: Άστε αυτό. Μια ακτίδα φωτός θα μπορούσα να πω απάνω από την απελπισία μας από τους επίδοξους αγοραστές που όλους τους αναφέραμε και κανένας δεν είχε εμφανιστεί ουσιαστικά. Ναι. Φαίνεται να είναι ο Στυλιανός εδώ πέρα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, από τη στιγμή που μπήκε και ελέγχει και τα βιβλία δεν νομίζω να βρεθούν πολύ μεγάλες διαφορές. Κόκκινες διαφορές είναι.
1: Θα... Αλλά πιστεύεις ότι είναι 99% πώς, είσαι σίγουρο.
3: Από τη στιγμή δείχνει θέληση και πάει και πληρώνει αρκετά λεφτά στους ορκωτούς λογιστές, δεν έχει να παίξει. Θα μπει δεν μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρώτησα και τον Κουκουλίσιο που είναι λογιστής, ρώτησα και κάποιους άλλους και έναν γνωστό μας, έτσι δεν θέλει να πει το όνομα. Τον έχουμε κοινό γνωστό και είναι και αελάρας αυτός. Εντάξει, κατάλαβες κιόλας έτσι.
3: Ναι, κατάλαβα. Τι είπε.

0: σε όλους, εντάξει.
1: Δηλαδή, Μοργάν, είμαστε, πάμε στην τελική ευθεία για την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο, είπε ο Βαλασόπουλος. Μπορεί η Κυριακή να απαντήσει ο κύριος Στυλιανός, έτσι.
0: Εγώ πιστεύω θα είναι θετική απάντηση.
1: Μακάρι να προλάβουν οι λογιστές, γιατί είναι δύσκολο, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Γι' αυτό πληρώνει και αρκετά και αρκετοί πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχουν πιάσει δουλειά.
1: Υπάρχει συνεργασία και με την ΠΑΕ. Εντάξει, ο κύριος Δαβέλης ανοιχτός είναι, είπαμε.
0: Είναι,
1: και μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση, είπα, έτσι, μετά τη ναι, διάλεξη. Ναι.
0: Κοίτα, υπάρχοντα ο Τάσο εκεί πέρα που είναι πολλά χρόνια, θα γίνει πιο η διαδικασία πιο γρήγορα. Και από αυτό να πήρα, ας πούμε, ότι ένα έδωσε στη συνομιλία, ναι, ότι κάπου εκεί κοντά ήταν έξω. Τώρα 100-200 χιλιάδες παραπάνω δεν λέει τίποτα, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια προσφυγή, μια προσφυγή, άλλη από εδώ, όλα αυτά λύνονται αρκεί να υπάρχει θέληση και το ανάλογο χρήμα, ας πούμε, μπορείς να περιμαζέψεις τα όποια ανοίγματα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα το τι θα γίνει με τα δέντρα τα οποία μας ενδιαφέρει όλους είναι ένα το οποίο θα συζητηθεί αργότερα, γιατί νομίζω πως το παρόν θα το δώσει στην ΑΕΛ, έτσι λέει, και ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είναι μεταγενέστερο θέμα, δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα μια μεριά στην άλλη. Το θέμα είναι να τρέξει γρήγορα η κατάσταση ώστε να στοχοθεί η ομάδα.
1: Να προλάβουμε, ρε φίλε. Να προλάβουμε.
0: Να ψαχθούμε σε επέκταση, λογικά θα καταλήξουμε πάλι σε αλλοδαπός, γιατί δεν γίνεται το ρόστερ για να απομείνονται καλοί Έλληνες παίκτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι μια κλάση καλύτερη, γιατί δεν υπάρχουν πλέον. Τους έχουν πάρει οι ανταγωνιστές μας. Τέλος πάντων, είναι κοιτά δύσκολο, αλλά από την απελπισία της ΓΑΜΑ Εθνικής οτιδήποτε άλλο είναι ευπρόσδεκτο. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχει χρόνος να κάνουμε κάτι καλύτερο και σε τελική ανάλυση μπορεί να γίνει μια ομάδα μέτρια τώρα, αλλά ο δικαίωμος μπροστά είναι να έχεις το χρόνο σου, τα λεφτά να υπάρχουν για να την κάνεις μια σούπερ ενίσχυση. Μεγάλο θα είναι το ποτάσμα, δεν θα είναι όπως είναι, όπως ήταν πέρσι με μια παιχνίδια τελείωνε, εσύ ξέρεις ποιος θα βγει πρώτος. Τέλος πάντων, δίνω στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας, εάν περπατήσει φυσικά αυτή η κατάσταση, και στην εποχή αναλόγως να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε με τους προηγούμενους φωστήρες προέδρους που τα ξέρανε όλα και θέλανε να τα μάθουν το ποδόσφαιρο μέσα σε ένα χρόνο και εδώ η κατάληξη. Τέλος πάντων, ναι, αυτά περισσότερα δεν
1: έχουν σημασία.
0: Υπάρχει. Υπάρχει
1: αισιοδοξία.
0: Από το Θεό έπεσε, γιατί οι συγκεκριμένοι άλλα τα άλλα νόμα που αναφερθήκαν ήταν τελικά.
1: Δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ο Στυλιανός. Απλά είναι πολύ φίλος όμως με τους φίλους. Είναι γνωστός με τους βετεράνους, έτσι, γιατί και ο Χαϊδάς τον συνάντησε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Ήταν σε μια εκδήλωση στο Δημοτικό 2 Λάρισας, έτσι, Νικό. Αν κάνω λάθος,
2: όρθιος. Ναι, και έδειξα και στο Μόργκα τον πόρο που μου έδωσε.
0: Εντάξει, και φιλοξένησε και φιλάδος.
1: Τα μικρά αρώματα είναι σε μεγάλα, σε ακριβά μπουκάλια.
2: Στη σουίτα.
0: Και θα το πω από τώρα, ας πούμε, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι έκανε. Εγώ θέλω να είναι σωστός στο θέμα της ΑΕΛ. Δηλαδή, κατά τη στιγμή που εμείς
1: δηλαδή, ήταν και το περιβάλλον, με τον,
0: το περιβάλλον
1: με
0: ήταν αεξίδικο, λογικό ήταν να ήταν εκεί πέρα, να πηγαίνει. Τι έτσι κάνουμε τώρα. Και τη γενική Λαρισσέ δεν ήταν κανένα. Και είδαμε και όσοι ήταν Λαρισσέ πόσο πολύ βοηθήσε την κατάσταση. Αυτό για να μην δεχτείτε και εσείς τέτοια σχόλια, αρχίσουμε τα γνωστά. Πάλι δεν το θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει άλλο. Και τίποτα. Λοιπόν, κάνουμε υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα αρχίσει μια νέα ημέρα, μια νότα αισιοδοξίας για την ΑΕΛ. Αυτά. Και άλλη μέρα σας, και άλλη εβδομάδα.
1: Για κάποιον ενδιαφερόμενο δεν άκουσες, έτσι.
0: Όχι, και δεν θέλουμε άλλο να σου φτάνει. Μας αρέσει ο συγκεκριμένος, δεν θέλουμε κανένα άλλο. Όλοι οι άλλοι.
1: Ναι, αλλά η ανακοίνωση της ΠΑΕ λέει όμως ότι δεν το δέσαμε το σκύλο.
0: Όχι, έτσι, όχι.
1: Μεταφορικά. Παροιμία ότι είναι ανοιχτή η πόρτα και για άλλους επενδυτές. Για άλλους ενδιαφερόμενους.
0: Η ΠΑΕΛ Δίνω είναι πολιτής. Ο πολιτής κοιτάει να πάρει όσα περισσότερα μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι πριν 20 μέρες ήθελε 3 εκατομμύρια. Τώρα πήγε στα 0, ας πούμε. Τώρα, άμα του κάτσει κάποιο άλλο, τι να σου πω. Δεν νομίζω, ας πούμε, αλλά εντάξει.
1: Θα προλάβουν οι λογιστές, Μόργαν.
0: Θα προλάβουν. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ας πούμε.
2: Και να μην προλάβουν, φίλε, μπορεί να διαλυθεί η ομάδα στη δεύτερη εθνική και να συνεχιστεί ο έλεγχος.
1: Απλά πρέπει να συνεργαστεί.
0: Μπορεί να σου δώσουμε. Κοίτα, αφήνονται τα δέντρα.
1: Καλημέρα, από αδελφού Τσολάκη, ρε. Θερμοσοκράτους. Πάμε.
0: Χαιρετισμούς. Καλά. Τους έχω στους Λαριστέρους και αυτούς όλοι οι Λαριστέρους να μπουν χορηγοί όσο μπορούν περισσότερα να βοηθήσει η ομάδα για την επόμενη χρονιά.
1: Τα
0: μπέλες και λοιπά, τέλος πάντων. Και ένα άλλο που τώρα σαν ιδέα μίλησε, ας σου πω τι είναι. Πες ότι υπάρχει μια, θα βρεθούν κάποια χρέη 100, 200, 300 χιλιάδες στην πορεία. Αφού είναι να συζητηθεί το θέμα της αγοράς των δέντρων κάποια στιγμή. Αν είναι να πάνε ένα εκατομμύριο θα φερθούν όσα χρέη θα βγουν στην πορεία. Δηλαδή υπάρχουν

0: λύσει τώρα από εκεί πέρα είναι η θέληση να υπάρχει και φυσικά το χρήμα. Γιατί και εμείς έχουμε θέληση, αλλά δεν υπάρχει χρήμα. Λοιπόν, άντε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μόργαν. Γεια σου, Γιάννη.
0: Θα ξαναλέμε πάλι, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε.
2: Άρα ο Μόργαν είναι σίγουρο, θα παίξουμε εκεί, δεν είναι εκεί.
1: Αισιόδοξο.
2: Υπέρ αισιόδοξο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Άρα ακουμπάμε όλοι στο στυλιανότερο δηλαδή.
1: Έτσι δείχνουν τα πράγματα, ρε φίλε. Εντάξει. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Έρχεται. Γραμμή στον αέρα πριν να την πούμε. Έλα, Ντίνο.
2: Μου φαίνεται ο Στελάρα περνάει αυτό. Καλημέρα.
1: Μπα.
0: Παιδιά, καλημέρα, Ντίνο.
2: Καλημέρα.
1: Καλό του Μάκη. Καλό του Μάκαρο.
3: Γεια σου, ρε Μάκη, αελάρα.
0: Τι κάνετε, ρε κουρίνο μου, καλά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μάκαρε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Θα είναι καλή εβδομάδα. Θα είναι καλή εβδομάδα και η επόμενη άλλη εβδομάδα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η πιο καλύτερη.
2: Α, σ' ακούω αισιόδοξο σήμερα.
1: Πολύ δυνατός ο Μάκαρος. Γεια σου, Φούντ.
0: Α, η Λάρα δεν πεθαίνει καμιά φορά και το σλόγγαν είναι όλο που στέκει ο Τίνος. Κουφάλις ξαναρχόμαστε.
1: Πες τα Μάκαρε.
2: Τώρα, πρέπει να.
0: Κουφάλις ξαναρχόμαστε και θα τρέμετε. Θα ζούμε τα λέξη ποια ομάδα πάει απέξω.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι κρίμα για αυτό τον υπέροχο κόσμο. Έτσι. Το έχεις πει πάρα πολλές φορές, έχεις δακρύσει, έχεις κλάψει. Έχουμε τόσο κόσμο, έχουμε τόσους οπαδούς, έχουμε τόσους οπαδούς. Τι να πω, ρε φίλε, είναι κρίμα. Τέλος πάντων, τώρα που βγει μετά. Δεν παίζουν μπάλα οι οπαδοί μας, έτσι δυστυχώς.
0: Με τα ονόματα που λέτε, ποιος είναι αυτός, θα ακούγεται κάποιος.
2: Ο κύριος Στυλιανός.
1: Στυλιανός.
2: Είναι Στυλιανός. Γεννημένος στο εξωτερικό, πού είναι, στα Αμερική.
1: Στον Καναδά.
2: Στον Καναδά.
1: Καράβια.
0: Που είναι απέξω
2: εφοπλιστής, ξέρω εγώ.
0: Πάνε καλά τα πράγματα, έχετε κάτι συγκεκριμένο.
2: Ποιο?
0: Έχετε κάτι συγκεκριμένο, πάνε καλά τα πράγματα.
2: Όπως λέει Super Mario, θα λέμε Super. Πώς λέει το μικρό?
1: Super Ζήσεις.
2: Super Ζήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε, ρε φίλε. Τώρα
1: θα δούμε, Μάκη, περιμένουμε.
2: Περιμένουμε, Μάκαρο, στο ακουστικό μας.
0: Δεν ναι. Κάνουμε τίποτα άλλο. Υπομονή.
2: Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Τίποτα
0: άλλο. Όπως λέτε πολύ σωστά, να σταματήσουν τα φουφού και αρώματα. Ό,τι ενδιαφέρει το Μάκη. Στην ενδιαφέρει το Μάκη.
1: Ακούμε. Μπράβο, Μάκη. Όλα καλά θα πάνε, λέει ο μεγάλος Τάκης Μιχούλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στο δάσκαλο. Τον βγάλουμε αύριο το δάσκαλο να μας δώσει και να.
0: Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα δούμε πώς.
2: Μακάρι να μακαρέσει η σιόδοξη.
1: Μπράβο, Μάκη.
2: Μπράβο, ρε Μάκη.
1: Μπράβο, Μάκη.
0: Η Ελλάδα δεν πεθαίνει καθόλου.
1: Έτσι. Μπράβο, Μάκη.
2: Άντε να κλείσουμε, Μάκαρε. Ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Έλα, Μάκη.
0: Έλα, Μάκη. Ο Τζουμπανάκο ήρθε και να κατέβει το τάπο του μα. Δεν κατάλαβα.
2: Έλα, ρε, εντάξει, εσύ.
0: Τι εντάξει, δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Τζουμπανάκο τώρα. Θα το δώσει χαιρετίσματα.
2: Τον έχουμε αντίπαλο.
1: Χαιρετίσματα από το Μάκη.
2: Χαιρετίσματα, κύριε Τζουμπανάκο.
1: Από το Μάκη.
0: Η Καλαμάτα που βγήκε στα πέστη. Ομάδα που
1: βγαίνει από την Καλαμάτα.
0: Άμα δεν έχει γήπεδο, δεν έχει έδρα, την άλλη χρονιά είναι δεδομένη.
2: Δεν ενδιαφέρει τον Τζιμπανάκο τώρα, εσύ τέτοιο.
0: Έτσι βλέπετε και τη φυσιά που δεν έχει εδώ, βλέπετε καλυφθέα από πάνω από εδώ και πάνω εκεί. 25 άτομα στην Κυρκίδα. Έχουμε ένα κόσμο εδώ 8-10 χιλιάδες και τρέμουνε.
1: Πες τα Μάκη.
0: Κουφάλες και να ερχόμαστε και θα τρέμετε, όντως θα τρέμετε.
1: Ούρε Μάκη, πες τα Μάκα ρε γιγάτα, πες τα.
0: Αιλάρα κάργα παιδιά.
1: Ναι, Μάκη μου.
0: Να ευχηθώ ότι καλύτερο, καλή εβδομάδα και καλή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μάκη.
2: Έγινε ένα Μάκη, να σου καλά.
1: Καλημερίζουμε τον τεράστιο Μάκη από την ηρωική Φαλάνη. Παρακαλώ. Φόρτσα Ντίνο, καλή εβδομάδα, όλα να πάνε καλά.
2: Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Θα δούμε τώρα αύριο τι θα γίνει. Ο Θεός μόνο.
1: Μέρα με τη μέρα, Φόρτσα Ντίνο.
2: Τίποτα άλλο. Μάλιστα.
1: Καλή εβδομάδα, Μάκη.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και Υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Υποθέατρο Αλκαζάρ. Πώληση more.com.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Συναθοβητικά.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρική.

0: με δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας.

0: Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
1: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
2: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
10: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ.
12: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
15: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
14: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά είναι ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
15: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: Έλα,
1: έλα, έλα. Δες εδώ, τώρα, δες εδώ και το νερό κάνει, βλέπεις, έτσι.
0: Γιατί το έχεις ανάποδα.
1: Παραδέξε, παραδέξε.
0: Περίμενε. Κάτσε, σε βάλω πιο μεγάλο.
1: Νίκο.
0: Να το.
1: Το δικό σου είναι.
0: Το χρωπάει.
1: Το γυρίζει, λοιπόν.
0: Το βλέπεις ότι χρωπήδακε.
1: Κάτσε, μισό λεπτό, περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Δευτέρα. Πόσο έχει σήμερα,
0: 22! Σε μια εβδομάδα 29, φίλε.
1: Εγώ νόμιζα 23, όχι.
0: Όχι, 23 έχει αύριο,
1: 22, Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
0: 2026.
1: Και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν όντως ζεστό. Δηλαδή για εμάς που μείναμε πίσω στη Λάρισα, όντως ζεσθενόμασταν.
0: Ευχαριστηθήκαμε, σύντροφε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κοίταξε να σε πω.
1: Αλλά από την άλλη, ήρεμα, έρημη πόλη, χαλαρά.
0: Έρημη πόλη, εδώ γινόταν χαμό, σύντροφε, στο φεστιβάλ ποινιού κάτω.
1: Εντάξει, άλλο το βράδυ.
0: Μαζεύτηκε όλη η Λάρισα, φίλε. Τέτοιο φεστιβάλ δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν θα μαζευόταν όλη η Λάρισα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο φεστιβάλ ποινιού, φίλε μου.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πανικός γινόταν.
1: Και τέτοια ονόματα και τόσος κόσμος.
0: Έντι τώρα.
1: Βέβαια.
0: Και μόλις τελείωσε το φεστιβάλ ποινιού, κουπανάμε και ένα Αλέξ χθες το βράδυ, φίλε. Λες και έπεισε με την Μπαρτσελόνα εδώ πέρα στο ΑΕΛΕΞ ή Αρίνα.
1: Κάτσε, το περίμενε. Αφού με το ΑΕΛΕΞ πάντα αυτό γίνεται. Ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου και αν πάει γεμάτο.
0: Χωρίς να κάνει καν διαφήμιση, φίλε. Τίποτα,
1: τίποτα. Δεν χρειάζεται.
0: Βάλτο, ρε, βάλτο. Βάλτο, Βαγγέλη, βάλτο.
1: Δεν βρίσκω.
0: Τρύπα.
1: Είναι και από την άλλη μεριά, ρε.
0: Άρα, φίλε. Από την άλλη μεριά ήταν.
1: Από την άλλη μεριά. Περίμενε. Κλείσει λίγο να πάρω και τα.
0: Για πάρε και τα τσαπασίδια.

0: Εντάξει, ρε.
1: Εντάξει, ναι,
0: εντάξει, όλα.
1: Εφοδιάστηκα. Εφοδιάστηκα. Με όλα τα καλά. Χρόνια μας πολλά, πατεράδες. Γιορτάζαμε χθες. Μας έχουν παραπεταμένους 20 τόσο Ιουνίου, 21 Ιουνίου.
0: Αντί να έχουμε γιορτή όλο το καλοκαίρι, γιορτή του πατέρα, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, μου λέει ο άλλος ο πατέρας, είδες τις μανάδες τις έχουνε όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Έτσι.
1: Στην πούδρα, για να λέτε παιδιά,
0: ναι,
1: χρόνια πολλά μαμά, για να το λέω στο σχολείο και τέτοια. Ναι. Εμάς μας έχουν Ιούνιο που έχουν κλείσει τα σχολεία.
0: Άμπραβο.
1: Και ποιος το θυμάται, δηλαδή, εγώ ποιος το βράδυ, ποιος το βράδυ το θυμήθηκα.
0: Εμένα θυμήθηκε ένας θείος μου και με πήρε και με λέει, είσαι πατέρα. Έχω, δεν είμαι πατέρας, λέω. Δεν γιορτάζει σήμερα. Άντε, ρε, το λέω. Αμάνε, ρε, φίλε. Αέρα, πατέρα.
1: Χρόνια πολλά, πατεράδες.
0: Άντε, μπράβο.
1: Άντε, γιατί και εμείς έχουμε παίξει σημαντικό ρόλο, ε. Μην μας έχουνε.
0: Το μεγαλύτερο, φίλε.
1: Είπαμε, η μάνα. Καλά, και εσύ τώρα τα
0: ξέρεις, ο πατέρας.
1: Η μάνα είναι μάνα. Κοιτάξτε,
0: ο πατέρας, φίλε, μου έλεγε ένας μορφωμένος χθες, είναι αυτός ο οποίος.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Η μάνα τι κάνει, το μικρότερο.
0: Τον ίδιο ρόλο.
1: Τον ίδιο ρόλο.
0: Ναι. Μπράβο, γιατί άμα
1: η μάνα λίγο παραπάνω να τη δώσουμε τη μάνα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Που το έχει στην κοιλιά που το.
0: Είναι αυτό είναι μεγάλο υπόθεση.
1: Είναι μεγάλο δέσμο.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Στην κοιλιά, έτσι ακριβώς. Βέβαια.
0: Εσύ τι κάνει, φίλε. Να,
1: αλλά και εμείς. Μην όχι του πεταματού δηλαδή. Έχουμε το ρόλο μας. Είμαστε η κολόνα. Αλλά σε διέκοψα, συγγνώμη, κάτι θέλω να πει για του πατεράδε.
0: Το τρυπάνι, Ευαγγέλιο. Ο κουβάς που λέει.
1: Ποιο κουβάς.
0: Δεν λέει του πηγάδι, ο κουβάς χαλάει. Του πηγάδι χαλάει, δεν λέει πάλι μία φίλη μου.
1: Μα όλα τα πάει, κύριε αδερφέ. Όλα εκεί τα πάει. Εγώ εννοώ ότι ο πατέρας είναι
0: ξέρεις
1: η κολόνα εμένα του σπιτιού, η σιγουριά. Εντάξει, έχει, η μάνα έχει άλλο δέσιμο, το καταλαβαίνουμε. Η μάνα είναι άλλο πράγμα για τα παιδιά, αλλά και ο πατέρας.
0: Ναι,
1: εντάξει, μην μας υποτιμάτε τόσο πολύ.
0: Τώρα το πήγα προς τα εκεί, γιατί έχω σοκαριστεί από προχθές εδώ πέρα. Μας βίαζε ο αρχιμανδρίτης στο εξομολογητήριο.
1: Τι σχέση έχει αυτό με τη γιορτή του πατέρα Παναγιά μου, τι σχέση έχει αυτό τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Γιατί έπεσα πάνω σε αυτό.
1: Μην τα μπερδεύεις τώρα.
0: Πω.
1: Και καμιά σχέση δεν έχουν και κάτι καθάρματα.
0: Πω.
1: Διότι καθάρματα υπάρχουν και πατεράδες και μανάδες.
0: Από όλες τις μεριές.
1: Καθάρματα υπάρχουν και πατεράδες και μανάδες. Έτσι.
0: Γραμμές στον αέρα.
1: Εμείς να μείνουμε στα ρομαντικά, στα τρυφερά. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, πατέρα.
2: Ναι, πατέρα, είμαι και
0: λοιπόν,
1: ξέρεις, χρόνια πολλά, πατέρα.
0: Ξέρεις τι έκανε αυτός ο πατέρας
1: χθες. Κάτσε φρόνημα.
0: Πατέρα, ξεκουράσω, δουλεύουν για σένα τώρα τα παιδιά σου. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο θαυματουργός, χθες τον Άγιο Νικόλαο,
1: ναι,
0: έψαχνε. Έχω πάθει πλάκα.
1: Πλάκα.
0: Έχει πέσει το γέλιο τσαρκούδας. Μόλις ναι, τελείωσε η λειτουργία και πήρε τα αντίδωρα κτλ.
2: Πάντα παίρνουν πάντα 4-5
0: αντίδωρα.
1: Γιατί παίρνει 4-5 αντίδωρα.
0: Γιατί δίνει και απ' έξω στον κόσμο ποιο δεν πρόλαβε να πάρει.
1: Τι κάνει πρόμο, ελάτε να πάρετε αντίδωρα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, περίμενε λίγο Γιάννη να πω το γεγονότο.
1: Γιάννη, εσένα θα αποθεώσει. Μείνε στη γραμμή, θα τα πει μετά εσύ.
0: Έψαχνε κυρίες και ρωτούσε μήπως έχετε λέει βελονάκια για κλωστές.
1: Μπα.
0: Τι θες στην εκκλησία, λέει. Θέλω να ράψω τις τσέπες του αρχιεπισκόπου, λέει. Του Μητροπολίτη.
2: Ο ίδιος σου δήλωσε ότι οι τσέπες σου είναι τρίπτες, λέει.
0: Έψαχνε χτες στον Άγιο Νικόλο, ο αθειόφοβος, έψαχνε χτες βελονάκια και κλωστές.
1: Και δεν τον πήρε ο Βαρθολομαίος έτσι από το αυτάκι να τον κάνει παρατήρηση. Τον πήρε, όχι,
0: έπεισε γέλιο. Α, Γιάννη, μισό λεπτό τώρα, είδες και καλά που το θυμηθήκα, διότι ο ένας εκ των νεοκόρων του Αγίου Νικολάου έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας. Βρίσκεται στον Γιαννού Σταυρό. Όσοι θέλουν να δώσουν αίμα, Ζήσης Αντωνίου, είναι προσβατός σε όλες τις ομάδες αίματος.
1: Και καλά κάνεις και το
0: λες. Ναι. Ο κύριος Ζήσης νοσηλεύεται εδώ και καιρό στον Γιαννού.
1: Περαστικά στον Γιαννού Σταυρό.
0: Και όποιος θέλει να δώσει αίμα μπορεί να πάει στον Γιαννού Σταυρό στην αιμοδοσία να δώσει το όνομα Ζήσης Αντωνίου.
2: Ναι.
0: Και μου είπαν χθες.
1: Πολύ καλά κάνει και το λες.
0: Ευτυχώς που το θυμήθηκα.
1: Ναι.
0: Ζήσης Αντωνίου στον Γιαννού Σταυρό.
1: Θυμήθηκες πρώτα τις τρύπιες τσέπες που ήθελε να ράψει ο Βαρσάβη.
2: Έγινε ρεζίλ πάλι.
1: Γιατί έγινε πάλι ρεζίλ, το πάλι μ' αρέσει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Άκου τώρα, αφήνει μισή ώρα. Είμαι στην Αθήμου Γαζή. Εκεί που είναι η ΔΕΗ, την πληρώνει απ' έξω αυτά και τα λοιπά. Είμαι σταματημένο στο φανάρι, μόλις πάω φύγω, μου ανοίγουν τα παράθυρα ένα από αυτά τα αστικά τα διπλά, τα μεγάλα που πάει και την Ψηθέα.
0: Τα φυσαρμόνικα.
2: Είναι εκεί ο Νάρης, μου λέει γεια σου Καπερνέκα να πούμε, πες σου Χαϊδά, την καλημέρα να πούμε την ακόλυτη Θεσσαλία. Ριζηλεύτηκα πάλι.
0: Ριζηλεύτηκε πάλι.
1: Γιατί ριζηλεύτηκε,
0: ναι,
1: γεια σου Καπερνέκα.
2: Ναι, γεια σου Καπερνέκα. Πού με έμαθε και αυτό,
0: γιατί
2: δεν
0: μπορεί
2: να μιλήσω. Δίχως να μιλήσω.
0: Καπερνέκα μου είσαι ένας και μοναδικός.
1: Αφού είσαι διάσημος, ρε.
0: Σύνολα!
1: Είσαι διάσημος, ρε.
2: Λοιπόν, την αγάπη μας.
0: Και την αγάπη
2: λίγο
0: μας.
2: Αυτά γιατί είναι και λίγο πρόκληση.
1: Εμείς τα λέμε, δεν τα λέμε, όλα τα λέμε. Για το μισθό των Δεσποτάδων, λες τώρα.
2: Πώς θα γίνει. Να σκεφτείς δεν είναι ένας δυο σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε νομό έχει από δύο-τρεις. Δεν το έχουμε στη Λουινιλασσόνα, έχουμε εδώ, έχουμε και στο.
0: Όχι, ακούγατε. Γενικά όμως δεν είναι καμιά κοινωνική ομάδα, δεν είναι χιλιάδες. Δεν είναι πολλοί δηλαδή αυτοί που παίρνουν. Αλλά πρόσεξε, είναι ηθικό το ζήτημα. Δεν είναι τόσο οικονομικό πόσο μέσα μπαίνει το κράτος. Είναι ηθικότατο το ζήτημα.
3: Όπως έλεγε ο κύριος Σιμών Ιησού Χριστός, ο έχουν δύο μανδύες να δίνει τον ένα.
2: Δεν πληρώνουν. Παγιτά τζαπέ. Παγιτά τζαπέ. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
3: Yeah, yeah, λοιπόν, yeah. Φίλε.
0: Όλα δουλεύουν under control στο Δήμο και να μην κάνει κανένα παράπονο.
3: Yeah.
0: Αεροδρόμιο η Λάρισα.
3: Από το πρωί δεν λειτουργούν τα φανάρια.
0: Είχαμε ένα τροχιό γι' αυτό, ναι.
3: Γίνεται χαμός εκεί πέρα.
0: Φαρσάλο και Πολυτεχνείο.
3: Φαρσάλο και Πολυτεχνείο, μπάχαλο. Τζανακούλης! Πριν από 10 λεπτά.
0: Ναι, έκανε ανάρτηση.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επειδή εγώ πηγαίνω, λέει, πάντα για ψώνια και στη Λαϊκή, λέει, και στο μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Λέω
0: εγώ πάντως τον πέτυχα, να πω,
3: ναι.
0: Τα πω που τον πέτυχα.
3: Στη Λαϊκή.
0: Τον πέτυχα, όχι, δεν τον πέτυχα σε μίνι μάρκετ, τον πέτυχα σε, και του πουλί το γάλα, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ.
3: Ναι, λέει,
0: το πηγαίνω, Σάββατο.
3: Πηγαίνω σε μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λέω ότι το πολυδιαφημισμένο πόσο κάνει είναι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, τη πλάκα.
0: Πλάκα το πόσο κάνει.
3: Τη πλάκα, λέει ο μεγάλο δήμαρχο, ο μεγάλο Τζακ, και συγχαρητήρια γιατί εμείς το λέμε, αλλά του λέει τώρα και ο Τζακ. Ο μόνος κερδισμένος είναι αυτός, λέει, που στο σκέφτηκε και του πάσαρε. Σίγουρα κάτι δεν ξέρω πόσο οικονόμησε.
0: Αυτός που έκανε την πλατφόρμα,
3: ναι. Ναι, ναι. Όπως και η διαφήμιση.
0: Ο Θοδωρικάκος που μας έκανε πρόμο μεγάλο το πόσο κάνει ο Θοδωρικάκος. Δύο μέρες, τρεις ήταν πρώτο θέμα ο Θοδωρικάκος.
3: Επαναλαμβάνω.
0: Πολιτικό κέρδος έχει βγάλει, μεγάλο.
3: Η ανάρτηση του τεράστιου Τζακ, παρακαλώ. Ο μόνος κερδισμένος είναι αυτός που το σκέφτηκε και του πάσαρε. Σίγουρα κάτι
0: και το λέει...
3: δεν ξέρω πόσο οικονόμησε. Όπως και η διαφήμιση, μεγάλε Τζακ. Και εξηγούμε πρώτον, όλα τα σούπερ μάρκετ μιλάζουν πόρτα πρώτα φυλάδια και εξηγεί, έχει ένα κατεβατό ο δήμαρχος εδώ πέρα, ότι είναι μεγάλη κορυφή. Δηλαδή για να πας από το ένα σούπερ μάρκετ, σου λέει, μέχρι το άλλο που είναι το πιο φθηνό, θα καταναλώνεις βιτζίνι, να πας από εδώ μέχρι τα Τρίκαλα που είναι πιο φθηνό ή μέχρι, ξέρω εγώ, και μέχρι την Αγιά κτλ.
0: Υποτίθεται ότι λειτουργεί. Υποτίθεται ότι λειτουργεί ως μοχλός πίεσης αυτό.
3: Κανένας
0: υποτίθεται μοχλός. Για να ρίξουν τις τιμές και τα άλλα σούπερ μάρκετ.
3: Άμα
0: βλέπουν ότι το σούπερ μάρκετ του Βουλάνκα είναι πιο φθηνό, σου λέει, δεν πάμε στο Χαϊδά το σούπερ μάρκετ, θα πάμε στο Βουλάνκα που είναι πιο φθηνό. Λέμε τώρα. Έτσι.
3: Γελούσαν και οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ.
0: Υποτίθεται.
3: Γελούσαν, φίλε μου. Ευχαριστούμε, Τζακ.
0: Και το άλλο που λένε, ποια είναι η επόμενη πλατφόρμα που θα βγει, ποια θα είναι η επόμενη πλατφόρμα.
3: Ο Λαγοκέφαλος.
0: Όχι, ρε.
3: Α, η επόμενη πλατφόρμα που θα σας κάνει, λέει, θα είναι πόσο μαλάκες είστε.
0: Αυτή η πλατφόρμα νομίζω θα είναι απόλυτα επιτυχημένη. Έτσι. Εκεί θα. Θα κλικάρουμε όλοι.
3: Μετά το πόσο κάνει, λέει, την επόμενη πλατφόρμα.
0: Θα λοκάρουμε όλοι.
3: Πόσο μαλάκες είστε. Δεν είμαστε.
0: Και μας πανηγυρίζουν κιόλας. Κάναμε την πλατφόρμα πόσο κάνει και ποιος ξέρει τι. Πολεμάμε την ακρίβεια.
3: Φίλε, άλλα 4-5 άτομα δάγκωσαν λαγοκέφαλοι το Σαββατοκύριακο από τα επίσημα.
0: Πού?
3: Στο Λαύριο.
0: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, είδες το βίντεο αυτό.
0: Γιατί εγώ περιμένω εδώ στα δικά μας τα μέρη. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
3: Λοιπόν.
0: Ναι, προσοχή τα λέμε αυτά.
3: Είδα χθες ή προχθές το βράδυ ένα βίντεο και λέει, και το έχουν ανεβάσει όλες τις σελίδες μετά. Σε νησί, λέει, σε παραλία νησιού, όπου είναι 4-5 άτομα εκεί και είναι ο λαγοκέφαλος απ' έξω και παίζανε με το λαγοκέφαλο.
0: Αυτό είναι παλιό.
3: Ο καινούριο, όχι εκείνο που δάγκωνε.
0: Α, όχι αυτό που δάγκωνε.
3: Όχι αυτό, όχι εκείνο που δάγκωνε το κουτί. Αυτό τώρα.
0: Όχι αυτό που δάγκωνε το κουτί, ρε.
3: Το δάγκωσε το
0: χέρι. Αυτό είναι παλιό.
3: Το δάγκωσε το
0: δάχτυλο. Είναι παλιό. Εκεί που παίζουν μαζί, το χαϊδεύουν και πάει ένα και το βίντεο κόβεται εκεί που το τέτοιο. Είναι παλιό και το ανέσαιραν τώρα πάλι.
3: Που ουρλιάζει.
0: Ναι. Είναι παλιό γιατί δεν ξέραν. Άκου.
3: Ναι.
0: Σκέψου και λίγο πονηρά. Άμα ήταν καινούριο, θα ήξερα ότι είναι λαγοκέφαλο, το βέβαια μακριά. Είναι παλιό, δεν ήξεραν τι ψάρι είναι. Πήγαν να το χαϊδέψουν και χραπ.
3: Και όπως μου απάντησε και ο Πάκμαν, αν επί Πασόκλεση δάγκουν οι λαγοκέφαλοι, θα έπαιρνε σύνταξη.
0: Ναι, αλλά επί Πασόκ δεν είχαμε ούτε λαγοκέφαλους. Να τα λέμε αυτά.
3: Ούτε τραγοκέφαλους.
0: Ούτε τραγοκέφαλους, ούτε λαγοκέφαλους, ούτε κορονοϊούς. Δεν τα είχαμε αυτά επί Πασόκ. Μη σου πω και τα κουνούπια με τη Νέα Δημοκρατία τσιμπάν περισσότερο.
3: Είναι επικίνδυνα.
0: Έτσι.
3: Είναι επικίνδυνα.
0: Τέτοια κουνούπια με τη Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε. Επί Πασόκ.
3: Σφίνα.
0: Σφίνα, πάμε.
3: Είδες πρώτη φορά σήμερα, σύντροφε.
0: Ακριβώς την ώρα, το θυμήθηκα.
3: Πρώτη φορά ακριβώς σήμερα συνήθηκα τη Σφίνα.
0: 24 10 66 15 31 66 15 32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε, Σφίνα, άντε.
3: Σφίνα.
4: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
7: Σίμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Looking for the Summer.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα που έπιασε καλά το καλοκαίρι.
0: Έβαλε το αγαπημένο μου.
1: Τώρα που έπιασε το καλοκαίρι.
0: Τεράστιο Chris Rea, Looking for the Summer.
1: Ναι.
0: Αυτό και το άλλο μαζί με τα γλαροπούλια, αυτό το.
1: Το.
0: Αυτό, Boys, of Summer, Boys of Summer.
1: Ναι, ναι, αυτό που ήταν στου.
0: Don Henley.
1: Στου Σίγκλι.
0: Don Henley, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι από τα δύο από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Λοιπόν, φίλε, έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ εδώ πέρα. Όλα για τις ψήφους, λέει. Μαρινάκης και Χατζηδάκης βγάλαν στη φόρα τα πρόσωπα των ανήλικων παιδιών τους. Αν τα δημοσίευε κάποιο μέσο μαστικής ενημέρωσης, θα τον είχαν πάλι στον Παλαούρο.
0: Εντάξει, σιγά, ναι. Εντάξει. Με τα παιδιά είναι και κάνουν βόλτα τώρα.
1: Όχι, είναι ο Χατζηδάκης εδώ στη θάλασσα. Έχει το πιτσιρικάκι του κούτσι.
0: Όλα για τις ψήφους ισχύουν άλλα για όλα για τις ψήφους. Αυτά τα περί εξαγοράς ψήφων, αυτά. Αυτά.
1: Και ανέβασε και μια, έκανε μια ανάρτηση και κυρία.
0: Όλα για τις ψήφους.
1: Έκανε η κυρία.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι στη δικαιοσύνη κρίνονται αυτά και όχι στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα βίντεο και τα τέτοια. Λοιπόν,
1: σοριάστηκε από την κοκαίνη, λέει. Σοριάστηκε από την κοκαίνη, λέει, πασίγνωστη παρουσιάστρια. Ο πανικός σε κοσμικό.
0: Σοριάστηκε κιόλας, πώς υπήρε.
1: Ο πανικός σε κοσμικό εστιατόριο της λεωφόρου Ποσειδόνος.
0: Η πασίγνωστη παρουσιάστρια.
1: Σκηνές πανικού, λέει, εκτυλίχθηκαν σε γνωστό και πολυσύχνα στο εστιατόριο της λεωφόρου Ποσειδόνος το βράδυ της Παρασκευής, όταν πασίγνωστη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Την άλλη την πυγμάχο που άρπαξε από το ταμείο, την είδες.
1: Την είδα.
0: Για να δει την παρουσιάστρια τώρα που σοριάστηκε.
1: Αϊ.
0: Κατέρευσε. Ωραία, τι φεστιβάλ Τινιού ήταν αυτό, τεράστιο, τεράστιο. Ναι.
1: Φίλε, το φεστιβάλ
0: Τινιού. Έτσι, Κατερίνα μου, έτσι.
1: Φεστιβαλάρα.
0: Αυτό τώρα η Κατερίνα μου γράφει, ξετρελάθηκα με το φεστιβάλ Τινιού φέτος, είδες, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα καλύτερα έρχονται.
1: Ήταν φεστιβαλάρα, πρέπει να σου πω ότι την Πέμπτη ήταν από τις 7 η ώρα το πρωί γεμάτο εκεί που θα τραγουδούσαν οι Γαλάνοι με την Τζαλικοπούλου. Γινόταν χαμός. Παγωτά, κρέπες, σουβλάκια.
0: Εγώ έμαθα και τις άλλες μέρες για κόσμο. Γιατί Παρασκευή με την Σπανού και το Σάββατο με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Magic the Spell.
1: Γινόταν μελίσι.
0: Μελίσι. Για πες για την πασίγνωστη παρουσιάστρια.
1: Όπως μου είπε ο σερβιτόρος στο κοσμικό στοιχείο, λέει η γυναίκα.
0: Ακούστε ρεπορτάζ τώρα. Όπως μου είπε ο σερβιτόρος στο κοσμικό εστιατόριο.
1: Λοιπόν, γιατί ο καλύτερος σε αυτά τα μαγαζιά, ο καλύτερος Ρουφιάνος είναι ο σερβιτόρος.
0: Ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι πάντα ο τζάμπα ρεπόρτερ. Λοιπόν. Άρχοντα το ξέρω γλωσσό για τον Κδά Δημήτρη Αλεξίου. Καλημέρα!
1: Γονιτός φίλος
0: του. Πού σε χάσαμε τεράστιο.
1: Του έστειλε τρία κιβώτια πουρα ο νέος επενδυτής Στυλιανός.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρία κιβώτια πουρα.
1: Εγώ το πουρο που με έχει δώσει το έχω ακόμα. Το έχω ακόμα. Αλλά θυμάσαι ήταν τόσο το πουράκι.
0: Δεν νομίζω. Ο Δημήτρης Αλεξίου δεν το κάνει το πουρο, δεν το εκτιμάω.
1: Δεν το εκτιμάει, αλλά τα δίνει στους φίλους.
0: Ναι, τα δίνει στους φίλους.
1: Λοιπόν, μόλις είχε βγει η γυναίκα.
0: Συνεχίζουμε με την πασίγνωση παρουσιάστρια που σοριάστηκε από την κοκαίνη.
1: Λοιπόν, η γυναίκα είχε μόλις βγει από την τουαλέτα του καταστήματος.
0: Κάτι μας θυμίζει και για Λάρτζ αυτό.
1: Όταν άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σοριάστηκε, λέει, στο πάτωμα. Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ άμεσα κλήθηκε με ασθενοφόρο για τη μεταφορά της νοσοκομείο. Όπως μάθαμε, οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών απέδωσαν τον περιστατικό σε χρήση
0: κοκαίνης.
1: Μεγάλη χρήση κοκαίνης, η οποία φαίνεται να προκάλεσε σοβαρή επιβάρυνση στον οργανισμό. Μάλιστα, φίλοι της παρουσιάστρας που ήταν μαζί ενημέρωσε τους γιατρούς για το πάθος της φίλης της.
0: Μάλιστα. Μεγάλη χρήση κοκαίνης.
1: Μεγάλη.
0: Πάμε στο φίλο, περιμένει στην γραμμή. Παρακαλώ!
2: Γεια σας, Λεβέντες, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε, ωραία.
0: Είμαστε καλά, εσείς. Από πού μας ακούτε?
2: Ο Σάκης
0: είμαι από τον Τζίρνα. Ρε εσύ, πώς βγαίνει έτσι, ρε. Πραγματικά στο τηλέφωνο τώρα βγαίνει άλλος άνθρωπος.
1: Κοίταξε με το νέο κινητό, φίλε, γαζώνει τώρα.
0: Τα φιλιά μας στον Τζίρνα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, Λεβέντες μου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σήμερα πάρα πολλά, αλλά θα εστιάσω σε χοντρά πράγματα.
0: Α, θα πεις λοιπόν, πάλι κάμποσα χοντρά. Ναι,
2: ναι,
1: πόσο
2: ναι,
1: χοντρά
2: το
1: είναι.
2: Πρώτο και το, κύριο, το πρώτο και το κύριο είναι γιατί μας ανατείνεξαν εκεί τους εσκαθείς. Ήταν εγκληματικό αυτό, είναι εγκληματικό. Δεν τα θέλουν να τα αφήσουν εκεί να είναι για μουσεία, να πηγαίνει ο κόσμος και να τα βλέπει κάποτε. Αλλά τι φοβήθηκε ο Μητσοτάκης, μήπως θα βγουν κάποιοι άλλοι και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν. Ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι εγκληματικό αυτό που έκαναν.
1: Σε τι αναφέρετε?
2: Για τους εσκαφείς εκεί που στην Κοζάνη που τους ανατείναξαν.
0: Για κάτι βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok, στο τέτοιο.
2: Ναι, αυτά τους τα ανατείναξαν για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν ποτέ. Δηλαδή, ξέρω ότι τα φτουμιά αυτό είναι λίγα και μπορεί κάποιος άμα βγει άλλο.
0: Ξέρεις, Νίκο μου, βλέπεις πλέον ένα βίντεο στο TikTok, στο Instagram και θεωρείς ότι έχεις άποψη ότι το ξέρεις 100%. Ήσουν εκεί και κατάλαβες ακριβώς τι έγινε. Συνέχισε εσύ. Ναι, συνέχισε.
2: Τα ανατείναξαν. Τι άλλο θες? Τι να είναι εκεί κοντά για να δω τι από κοντά.
0: Ότι πήγε ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση τα ανατείναξαν για να μην πάρει κανένας άλλος για τη δουλειά. Εντάξει, οκ.
2: Ναι.
0: Συνέχισε.
2: Ένα.
0: Δεύτερο χοντρό. Δεύτερο χοντρό.
2: Ναι, το δεύτερο το χοντρό είναι ότι ψηφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
2: Για να μην αναγράφονται το τι θα μας ταΐζουνε. Για να μην καταλάβουμε τα σκουπίδια που θα μας ταΐζουνε.
0: Τις ειδήσεις που λέει ο Σάκης, δεν τις έχεις δει σε πουθενά. Τις έχει δει ο Σάκης. Τελείως.
1: Ναι, κοίταξε, γι' αυτό και είναι μόνο
0: σκουπίδια. Αυτό είναι και μόνο αυτό το τύπο.
1: Ισογραφικό πρακτορείο.
0: Ήδη λέω ότι. Εσύ είσαι σαν το Associated Press, ε.
2: Λοιπόν.
0: Άξε, ευχαριστώ για το Ευάγγελε. Πολύ μ' άρεσε το Ευάγγελε. Ναι, ναι, ναι.
2: Ευάγγελε,
0: άκουσα. Έλα, Θανάση, ναι.
2: Τα τζοντοκάναλα των Αθηνών δεν τα δείχνουν αυτά.
0: Ούτε τα τζοντοκάναλα, ούτε τα τσοντοσάιτ τα μεγάλα. Κανένα, απολύτω. Ναι, ναι.
2: Κανένα τίποτα.
0: Εσύ που το είδε αυτό, τι έγινε, είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αναγράφετε τι τρώμε.
2: Ναι, ότι όλε οι συμβασίε δεν θα αναγράφονται τώρα όπω αναγράφονται, ότι έχει μέσα ίχνη αμύγδαλο, ξέρω εγώ. Και ερωτώ εγώ τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν περιμένεις να το δούμε πρώτα να εφαρμόζεται αυτό. Να
2: το ψηφίσει, κύριε φίλε μου. Τι
0: να το δούμε πρώτα. Να πάρεις ένα κουτί και να λες, Βαγγέλη Νίκο, αυτό δεν γράφει για παράδειγμα που πρέπει να γράφει ίχνη από τέτοιο.
1: Αυτή τη στιγμή ο Πάκμαν έστειλε το αυτό. Ζήτω η Μαρέβα.
0: Ζήτω η Μαρέβα, λέει ο Πάκμαν. Ακούς, για σένα είναι.
1: Το Δαφνί, ακούει.
2: Εν τω μεταξύ, κάποια άλλα πήραν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι και ψηφίσανε για το τουρκικό και. Ελληνικό γεγονός ότι.
0: Ποιο είναι το γεγονός το τουρκικό και το ελληνικό, ρε.
2: Ναι, ότι.
0: Η για Ελλάδα τα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, ναι, ότι η Ελλάδα θα μπορεί για να επικταθεί στα 12 μίλια, η Τουρκία να πάρει πίσω το Κάουζ Μπέι και όλα αυτά που λέγανε εδώ οι δικοί μας που τα ζητάνε χρόνια. Και υπήρχαν.
0: Συγγνώμη
2: και
0: λίγο, αγαπητέ Αθανάσιε, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Παναγιώτη πιστό ακροατή που μόλις άκουσε λέει όχο Σάκης και έχει μια φάτσα εδώ που γελάει. Έλα, συνέχισε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούς. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα είναι βούτυρο στο ψωμί μας.
0: Ναι.
2: Και στο ψηφίσαν μόνο οι Νεοδημοκράτες και όλα τα άλλα τα κόμματα δεν ψηφίσαν, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ούτε η Πλεύση Ελευθερίας, ούτε το ΚΚΕ, ούτε και αυτός που φωνάει.
0: Έχει άλλες δουλειές τώρα η Πλεύση Ελευθερίας. Η Κωνσταντοπούλου ασχολείται με την αποδόμηση του Τσίπρα. Δεν βλέπεις που βγαίνει και λέει προδότης.
2: Ναι. Αυτά που ήταν υπέρ εμάς είναι αυτοί οι πατριώτες. Και βγαίνουν και λένε ότι.
0: Άρα είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πατριώτες. Που του ψήφισαν.
2: Αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ιστορική στιγμή, 22 Ιουνίου 11 και 10, ο αγαπητός Σάκης, το γεράκι, παραδέχεται ότι είναι πατριώτης ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι τα άλλα κόμματα. Να τα λέμε αυτά.
2: Αυτό δείχνει μέχρι στιγμής από αυτά τα γεγονότα που έχουν
0: συμβεί. Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: έτσι.
2: Εγώ σας είπα ότι μ' αρέσει η αλήθεια και είμαι αντικειμενικός. Δεν είμαι.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο.
1: Άξιος, λέω Πάκμαν.
0: Μπράβο, ρε, Σάκη, μπράβο.
1: Μπράβο, Σάκη.
2: Αλλά όμως τώρα τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης, γιατί νομίζετε ότι θέλει για να τον ψηφίσουμε ακόμα μια τετραετία.
1: Για να κάνει ότι δεν έκανε την προηγούμενη.
2: Γιατί, όχι.
0: Τώρα συγγνώμη, ρωτάς γιατί θέλει να κάτσει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού να συνεχίσει να κάνει. Γιατί.
2: Θέλει
0: να βγει, άκουσε με, θέλει να βγει να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας απογειώσει μέχρι το 2030. Το 2030 να το παρακαλάμε να μείνει κι άλλο και αυτός θα πει όχι. Τώρα φεύγω, πάω στην Ευρώπη να αναλάβω Eurogroup, να αναλάβω εκεί πέρα. Να γίνω σαν την Ούρσουλα.
2: Σε αυτό το θέμα δεν
0: και μετά Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε.
2: Άκουσε μου το. Σε αυτό το θέμα δεν σε βρίσκω πολύ διαβασμένο.
0: Α, είμαι λίγο διάβασμένο αυτό. Για πες εσύ. Γιατί θέλει να βγει ο Μητσοτάκης, για πες.
2: Άκουσε με.
0: Σε ακούω, ναι.
2: Θέλει για να βγει την τρίτη τετραετία ακόμα, γιατί μετά τέταρτη δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει πιο.
1: Γιατί αντί κάτι τρίτη θέλει.
2: Γιατί δεν θα υπάρχουν, γιατί θα μας βγει όλους. Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
2: Ναι,
0: θέλει άλλη μια τετραετία πάνω που τον είπες πατριώτη. Πάνω που τον είπες πατριώτη και σέδωσε και το credit, αμέσως λες ότι δεν θα υπάρχει Ελλάδα μετά την τρίτη τετραετία του
2: Μητσοτάκη. Αν δεν κυβερνήσει ένα 4 χρόνια θα υπάρχουμε μετά εμείς.
0: Πώς τα λες, ρε Μπαγασούλη, πώς τα λες. Δεν μου λες, το Ιράν δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ στο Βέλγιο να πάμε ταμείο, το είχαν παίξει διπλό να πάρει ευχή να πάρει, ε.
2: Τι να σηκάρω.
0: Έμεινε και με 10 παίκτες στο Βέλγιο να πάρει ευχή.
2: Τι να σηκάρω.
0: Λοιπόν, αυτό το Βέλγιο δεν βλέπετε, παιδιά. Δεν βλέπετε το Βέλγιο.
2: Ναι, ήταν για να μας κόψει τα αυτιά.
1: Γιατί η Ισπανία βλέπετε.
0: Η Ισπανία έβαλε τουλάχιστον 4 γκολ. Έβαλε. Σαουδική Αραβία.
1: Η Σαουδική Αραβία έχουν εντύπωση χειρότερη ομάδα που υπάρχει.
0: Κάτσε να δούμε, Γιώργο Ζώνη, κάτι πάει να κάνει. Έγινε, Σάκη. Καλημέρα.
2: Αύριο σα έχω ένα καλύτερο θέμα.
1: Αύριο περιμένουμε με μεγάλη αγωνία.
0: Αύριο πάλι τα λέμε. See you tomorrow, my friend. Bye bye.
1: Άγωνη λέει και η δεύτερη δημοπρασία για το παζάρ της Λάρισας.
0: Άγωνη και η δεύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν έχουμε και το καλό του πλειοδότη τώρα. Τι να κάνουμε. Ασχολεί τη μάλα.
1: Άγωνη και η δεύτερη.
0: Ασχολεί τη μάλα τώρα ο καλός του πλειοδότης. Ή μάλλον τον έχουν και ασχολεί τη μάλα. Άντε, άντε. Είδες όμως που πήγε ο Νταΐς να μας τη βγει τώρα ο για τα οικονομικά του Δήμου και τον κάναμε τα κρεμμυδάκια η δημοτική αρχή. Είδες, ε.
1: Παρενέβη ο μαμάκος.
0: Τι κάνατε ρε εσείς 9 χρόνια εδώ πέρα. Πήρατε πλεόνασμα από τον Τζανακούλη. Τον Τζανακούλη πρέπει να πάρουμε να το ρωτήσουμε. Όντως τόσο ήταν.
1: Τόσο πρέπει να ήταν.
0: Πήρατε πλεόνασμα, κάτσε να σου πω τώρα.
1: Ποιο το είπε αυτό, ρε. Ο Νταΐς του είπε.
0: Ο Νταΐς έβαλε χέρι το Δήμο. Κατήγγειλε λέει και για οικονομικά επιτεύγματα. Λέει, μίλησε για τα οικονομικά επιτεύγματα τη δική του εποχή. Λοιπόν. Και απάντησε με στοιχεία, λέει η δημοτική αρχή στον ΤΑΗ, ότι ο Καλογιάννης παρέλαβε το Δήμο με θετικό ταμείο 6,9 εκατομμύρια ευρώ και τον παρέδωσε με έλλειμμα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι απάντησε η δημοτική αρχή. Να δούμε τι έγινε να πει ο ΤΑΗ πάλι. Έτσι. Τζορτ Λιάρο, καλημέρα, άρχοντα των αστικών. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας Παναγιώτη ΤΑΗ, τώρα να τα λέμε αυτά, τι περιμένεις όταν κατεβαίνεις υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Και σε κερδίζει ο Κόκαλης που δεν είναι και τόσο αριστερός.
1: Πόσο αριστερός να ήταν,
0: φίλε. Κατεβαίνει ο Νταΐς που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, yeah. ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν βγαίνει ο Νταΐς και μάλιστα δεν ήταν καν στην τριάδα από ό,τι θυμάμαι. Και βγαίνει ο Βασίλης ο Κόκαλης που είναι γνωστό ότι είναι πιο κεντροδεξιός. Παραγιώτη μου, έτσι είναι αυτά. Να τα λέμε. Αγαπητέ πρώην αντιδήμαρχε.
1: Μας βίαζε ο αρχιμανδρίτης στο εξομολογητήριο.
0: Όχι, Παναγία.
1: Σοκ και ανατριχιάζουν οι μαρτυρίες τεσσάρων ανηλίκων κοριτσιών. Με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει. Με έβαλε να στηρίζομαι στα χέρια μου στο κρεβάτι.
0: Εσύ που είναι αυτός ο αρχιμανδρίτης.
1: Λοιπόν, άκου
0: σε ποια περιοχή είναι, γιατί το διάβασα, αλλά δεν λοιπόν, είναι ένα αναλύπου.
1: Εδώ θα σου λύσω όλες τις απορίες. Λοιπόν. Ναι. Σοκ προκαλεί η καταγγελία τεσσάρων γυναικών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι πέσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πρώην αρχιμανδρίτη. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν από το 2017, όταν ήταν ακόμα ανήλικες, με τις περιγραφές να προκαλούν έντονο προβληματισμό, λέει. Οι καταγγέλουσες κάνουν λόγο για περιστατικά κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγια προσβολή λεγενετήσεως αξιοπρεπίας βιασμού, περιγράφοντας, λέει, μια σκοτεινή πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζουν, εκτυλίχθηκε πίσω από τους κόλπους της εκκλησιαστικής κοινότητας.
0: Ναι, πού έγινε αυτό όμως.
1: Λοιπόν, κάτσε ρε, του λέει τώρα.
0: Το λέει.
1: Ναι, ναι, στην Αθήνα κάπου ήταν.
0: Α, στην Αθήνα.
1: Ένα βράδυ, λέει, που είχα πάει δήθεν για να του το προσκαντήσει, τη λέει η κοπέλα. Ένα βράδυ που είχα πάει δήθεν για να του το διαβάσω, να του διαβάσω και να του τρίψω, λέει, τα πόδια. Αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης, λέει. Με έβαλε να στηρίζομαι στα χέρια μου στο κρεβάτι του. Εκείνος προσπαθούσε να βάλει το μόριό του μέσα μου, αλλά δεν επιτεύχθηκε αυτό.
0: Αρχιμανδρίτης.
1: Δεν είχε και εκείνος πολλές δυνάμεις, λέει η κοπέλα.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Σόκλεξ.
0: Εγώ να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι δουλειά έχει τα κοριτσάκια να πάνε να τρίψουν τα πόδια του αρχιμανδρίτη. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα.
1: Άκου εδώ πράγματα και θάματα.
0: Τι πήγα να τρίψω τα πόδια του αρχιμανδρίτη.
1: Εγώ ήμουν 16 χρονών, λέει.
0: Δεν άδια. Έχουν οικογένειες αυτά τα παιδιά. Τα επιτρέπουν η μαμά και ο μπαμπάς επειδή είναι αρχιμανδρίτης να πάει να του τρίψει τα πόδια.
1: Τώρα τι λένε εδώ πέρα να πάει πλάκα.
0: Δεν θέλω άλλη περιγραφή. Και μόνο που μου είπες για το μόριο του αρχιμανδρίτη. Σόδομα και γόμορα. Δεν τον πιάσανε αυτόν.
1: Δεν γίνεται ρε φιλιάδο. Κάτσε διαβάζω. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο, λέει, του πρώην αρχιμανδρίτη, όσο και το στενό περιβάλλον του, οι καταγγελίες σε βάρος του κληρικού δεν αντιστοιχούν, λέει, στα πραγματικά περιστατικά. Παράλληλα τονίζεται ότι ο καταγγελόμενος, που σήμερα είναι υπέργυρος, πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα υγείας καθώς και άνοια.
0: Σήμερα είναι υπέργυρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα το 17 πόσο ήταν, 70-75.
1: Λοιπόν,
0: πόσο ήταν για να είναι υπέργυρος τώρα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, την απάντησή της, λέει, σε όλα έχουν δει, έδωσε η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας.
0: Εκεί άρα εκεί έγινε.
1: Η Ιερά Νίκαια Μητρόπολη
0: Αθηνών, Νίκαια,
1: έτσι ναι. Ακριβώς. Η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση της η καταγγελόμενη υπόθεση, επιλήφθηκε ταχύτατα, λέει, της υπόθεσης και κινήθηκαν άμεσα και καθηκόντως όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο εκκλησιαστικές πειθαρχικές δικασίες, δικαστηρίων και προαυτών ερευνών κτλ., οι οποίες είναι απολύτως διαφανείς, αυστηρές και τυπικές, λέει. Επί της υποθέσεως έχουν ήδη αποφανθεί τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, η δε απόφαση δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητας λόγω ευαίσθητων δεδομένων. Δεν λέει, δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητα.
0: Δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητα.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνομαι ότι στην ερευνητική εκ μέρου τη Ιερά Μητρόπολη έχουν τηρηθεί απαρεγκλήτω όλε οι νόμιμε και προβλεπόμενε από τον νόμο διαδικασία.
0: Ο Χριστό και η Παναγιά!
1: Ο Χριστό και η Παναγιά!
0: Τι κάθεσαι, ρε, πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάν και 17 ρε, η ώρα. Ρε.
1: Ο Καζάνα, ο δικό μα, μα τι Καζάνα είσαι, βρε Καζάνα!
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά! Καζάνα!
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνα μα περιμένει για να δροσιστούμε.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνα επεμβαίνει καταλήλω με τα καλύτερα κλιματιστικά.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίο από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μα, τη βότκα, το τζιν, να κάνουμε την κοκτέιλάρα μα κάβα τσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την κάβα τσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την κάβα τσίνα.
1: Wine and spirit.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Κάβα τσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Κατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέο φωτάκι, φωτάκαρο Παναγούλη και έω την Ιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Βαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο του καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Μιλάμε για φορές και τρομερές, παρακαλώ, καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
0: Τρέξτε να πάρετε
1: καβάλο.
0: Τα πολύ ωραία κοστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, έτσι. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας Beach Bar. Παραλία Αλεξανδρινής Μοσκίτο.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής
0: Μοσκίτο. Στην ξαπλώστρα αραχτός
1: Μοσκίτο.
0: Βουτιές στη θάλασσα. Καφεδάρες, μπύρες, κλαμπ σάντουιτς.

0: προσφορές.
1: Να, κάτι βερμούδες, κάτι μαγιό, κάτι σέρτς τα φούγκαρα. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
0: Και φιχωρός τραγούδι, χαμός, ξεσηκωμός ολόκληρος, παρακαλώ στο
1: μεζέ. Και τα ψητά στη σχάρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τρώτε και πίνετε και διασκεδάζετε καλοκαιριάτικα.
0: Πάτε.
1: Χορηγή διαφημίστε, λέμε σε λίγο, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονική.

0: με δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
5: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα.

κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

0: Τη στη 95,1 δεν έχουν το Θεό του σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου.
1: Τώρα με έστειλε μήνυμα ένας, πρέπει να είναι κολλητός του Σάκη αυτός.
0: Ναι.
1: Και μια δήλωση του Πρωθυπουργάρα που έδρεγε Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοζάνη. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας.
0: Μάλιστα. Για το θέμα αυτό με ναι, την ανατίναξη που λέγεται στους σκαφείς.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Όλα under control, παιδιά, μην αγχώνεστε. Εδώ σήμερα είναι η μέρα ο Μπράντοβιτς, διαβάζω στα αθλητικά sites. Oh! Θα γίνει σήμερα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τρέλα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ετοιμάζουν φοβερή υποδοχή στο γήπεδο. Στον κορυφαίο, έτσι. Ένας εκ των κορυφαίων προπονητών στην Ευρώπη. Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Να μην το χάσω τώρα γιατί άρχισα να παρεμβαίνω σιγά σιγά.
0: Εγώ πραγματικά απορώ. Πώς ο Μπράντοβιτς συμφώνησε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δηλαδή, και περιμένω εδώ πώς θα πάει αυτή η συνεργασία. Είμαι πολύ περίεργος.
1: Θα σκίσει, είπε ο Ηλίας.
0: Πώς θα πάει αυτή η συνεργασία.
1: Ναι. Χήμαρος ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης για τη σκανδαλώδη αύξηση των μισθών, λέει.
0: Να νόμιζα για τον Ομπράντοβιτς να μας πεις τώρα.
1: Όχι.
0: Μπράβο στον Μητροπολίτη. Ποιος το είπε?
1: Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, λέει. Αρχίζουν ένας-ένας τώρα οι Μητροπολίτες, γιατί βγήκε κι άλλος Μητροπολίτης. Για να τον δω ποιος ήταν.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Το λογικό λέμε, το αυτονόητο λέμε.
1: Παρέμβαση
0: γλωσσιά. Είναι πρόκληση.
1: Το Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου, λέει. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία, λέει.
0: Ξεκίνα πρώτα εσύ, μεγάλε.
1: Το Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης.
0: Ξεκίνα πρώτα εσύ και πες παρετούμε. Από την κρατική μισθοδοσία γενικότερα, να μην παίρνουμε τα 2,5 χιλιάρικα.
1: Έτσι λέει ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκταρίου. Μονόδρομος πλέον, λέει, για τον Πρωθυπουργό η απόσυρση επίσημης διάταξης για τις αυξήσεις 90% των Μητροπολιτών, λέει. Και έχει έρευνα από κάτω πώς θα παίρνει ο παπάς της ενορίας, οι αποδοχές από τον εφημέριο μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο κτλ.
0: Ξαναλέω, μπορεί να μην είναι πολλοί οι Μητροπολίτες, δηλαδή δεν είναι καμιά κοινωνική ομάδα που θα δώσει 100.000 ευρώ, αλλά είναι πρόκληση για τον ελληνικό λαό. Στους καιρούς που ζούμε, να διαβάζει ότι θα διπλασιαστεί σχεδόν ο μισθός του Μητροπολίτη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Κανονικά θα έπρεπε να βγουν όλοι και να πούν δεν δεχόμαστε. Εγώ δεν σου λέω να μην παίρνουν τα 2,5. Να μην πάρουμε την αύξηση. Τα χρήματα αυτά από την αύξηση πόσα βγαίνουν το μήνα, ξέρω εγώ. 200.000, 300. Παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Λοιπόν, πόσα βγαίνουν η αύξηση μόνο. Να τα δώσετε σε ιδρύματα. Δώστε αλλού. Στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Στο Μητροπολίτη. Και τρύπιες τσέπες τώρα, μα σε παρακαλώ, δηλαδή. Τελικά τη βρήκαν την γυναίκα, δολοφονημένη.
1: Ναι.
0: Η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Την έψαγαν μέρες. Ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός, άνευ προηγουμένου αγριότητα. Την κάρφωσα με το μαχαίρι στην καρδιά. Τι βλέπουμε, τι γίνεται στην κοινωνία μας. Τι γίνεται στην κοινωνία μας.
1: Σόδομα και Γόμορα, φίλε.
0: Και λένε για πολύ, μάλλον για σεξουαλικά κίνητρα,
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λένε.
1: Σόδομα και Γόμορα, σύντροφε.

0: 50 ευρώ. Λοιπόν, σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Λοιπόν, αφορά 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μηχανογραφικά με βάση τα καθαριστικά. Δεν χρειάζεται οι δικαιούχοι να κάνουν κάποια αίτηση. Έτσι.
1: Ένοχη Άννα Μεσέλα Σημακοπούλου, πρώην Γενική.
0: Συγγνώμη λίγο. 30 Ιουνίου προγραμματίζεται η πρώτη πληρωμή και αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024.
1: Α, ωραία.
0: Η δεύτερη για τα παιδιά που γεννήθηκαν 1η Ιανουαρίου του 2025, λοιπόν, θα γίνει τον Αύγουστο. Παρακαλώ, τι έλεγε για την Μισελ.
1: Λοιπόν, έκτακτο λέω τώρα.
0: Άννα Μισελ.
1: Ένοχη Άννα Μεσέλα Σημακοπούλου, 2 πρώην Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και 2 πρώην στελέχη τη Νέα Δημοκρατία για το Ταραβέρα αυτό.
0: Για τη διαρροή των στοιχείων, ναι, που του έστειλε μέλη και τέτοια.
1: Αυτό, φίλε, που έκανε χθε στα Τρίκαλα με το παιδί που του πήρε ο άλλο και του έγινε παραλίγο να του σκοτώσει.
0: Το 16χρονο, ξυλοταρμό.
1: Ναι, το 16χρονο. Λέει σοκαριστικέ νέε πληροφορίε που βγήκαν στο φω από τον άγριο ξυλοταρμό.
0: Μην ξεχάσουμε τα. Μην ξεχάσουμε τα πριν πάμε με το 16. Λίγο να δούμε με αυτό το παιδί που εκβιάστηκε και έδωσε 370.000 στο Βόλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή, εμένα το σοκ είναι. Είχε 370.000 η οικογένεια στο σπίτι, στον ντουλάπ, έτσι σιτάρι.
1: Τα είχε κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, ο πατέρα του εκεί πέρα για τι δουλειέ, λέει, κτλ. Και πήγαινε και τα έπαιρνε.
0: Και δεν έλεγχε η οικογένεια τα λεφτά, τι γίνεται, πόσα είναι, γιατί είναι.
1: Άμα έχει πουλά, δεν τα έλεγχε.
0: Και πώ τον εκβίαζαν και δεν. Τέλο πάντων, πέμε στο 16.
1: Λοιπόν, με τα βεγγαλικά. Με τα βεγγαλικά ήταν αυτό το θέμα. Λοιπόν, σοκαριστικέ νέε πληροφορίε που βγήκαν στο φω από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονο σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα, λέει. Η μητέρα του καταγγέλει πω το παιδί τη έπαθε σοβαρέ κρανιοκεφαλικέ κακώσει και στην περίπτωση που δεν το έβγαζε από τα χέρια του δράστη.
0: Γιατί είχε, το χτύπησε το παιδί.
1: Θα είχε σκοτωθεί. Επειδή δεν τον γούσταρε, λέει, δεν ήταν καλά ντυμένο, πω είσαι έτσι κτλ.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, φίλε. Ο αδιανόητος ξυλοδαρμός έγινε στη Φαρκαδόνα όταν μία παρέα περίπου 10 άτομα ξεκίνησε να χλεβάζει το 16χρονο για την εμφάνισή του. Ο ένας από αυτούς τον προσέγγισε.
0: Για το πώς ήταν ντυμένο το παιδί,
1: ναι, και πώς είσαι έτσι, η φάτσα. Λοιπόν, και αφού απείλησε λοιπόν θα τον σκοτώσει, ξεκίνησε να τον χτυπά με μπουνιές κουλωτικές ακόμα και με σιδερογροθιά, λέει.
0: Πώς είσαι έτσι, σε πλακώσει το ξύλο.
1: Να έρθει ο άλλος τώρα, οι μπάνκες αυτής και τα λοιπά, και βλέπεις τι γίνεται. Ως αποτέλεσμα ήταν το παιδί να μεταφερθεί στον σκουμείο Τρικάλων και έπειτα της Λάρισσας με διάσηση και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα, λέει, μίλησε και είπε ήταν γύρω στα 10 άτομα. Ο ένας από αυτούς τον έβρισε κάνοντας ρατσιστικά, εμπριστικά σχόλια για τα ρούχα, την μύτη και την εμφάνισή του, λέει. Wow. Του είπε, πάμε πιο πιο, που δεν έχει κάμερες, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω.
0: Σε άλλο επίπεδο το bullying. Έχει ξεφύγει σε άλλο επίπεδο το bullying. Αυτά είναι καθημερινά και τα βιώνουν τα παιδιά. Αρκετά παιδιά, μάλλον, αυτό το bullying, αλλά εδώ μιλάμε για προχωρημένο, δηλαδή για ξυλοδαρμό.
1: Ένα κατέβηκε.
0: Να το σκοτώσει.
1: Ναι, ναι, του έκανε κεφαλοκλείδωμα και τον χτύπησε στο μάτι με αιχμηρό αντικείμενο.
0: Πώς ήτανε, 10 ήτανε. Αυτοί είναι άντρες. Αυτά είναι παιδιά.
1: Στη συνέχεια, λέει, τον πήγε, λέει, σε απέναντι δρόμο και τον χτυπούσε πάνω στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο κεφάλι. Δεν είναι φίλοι του, λέει, οι άλλοι που ήταν, λέει, στο αυτοκίνητο γελούσαν και επικροτούσαν τον δράστη. Oh. Έτυχε να περνάει ένας κύριος, λέει, από εκεί και τον απεγκλώβησε. Αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου το σκότωνε το παιδί, λέει.
0: Νιώθεις αηδία και μόνο που τα ακούς.
1: Και τους έχουν έξω ακόμα.
0: Νιώθεις αηδία και μόνο, ναι, που τα ακούς.
1: Α, μπράβο.
0: Πρώτα για τον μάγκα, τον τραμπούκο αυτό που χτυπούσε το παιδί, αλλά και για τους άλλους που χλέβαζαν, γελούσαν,
1: τραβούσαν.
0: Είμαι βέβαιος ότι τραβούσαν και με το κινητό. Και... Πού ζούμε,
1: ξέρω,
0: ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού ζούμε.
1: Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μητσάρα Σπαρκαδόνα, να σου πω λίγο εκτός αέρα.
0: Α,
1: Μητσό!
2: Ναι.
1: Πάραμε στο κινητό.
2: Μια πληροφορία.
0: Για το περιστατικό, φαντάζομαι. Για το περιστατικό.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κάτσε όπως είσαι τώρα λίγο. Περίμενε λίγο να τον ακούσουμε τώρα λίγο, Βαγγέλη, να τον ακούσω λίγο. Μίτσο, σε χαμηλώνω και πες μου. Για πες μου.
0: Δεν ακούγεσαι.

0: Κατάλαβα. Ναι, ναι. Έγινε, Μίτσο. Ναι, ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Τώρα δίνει άλλη μια διάσταση στο περιστατικό αυτό.
1: Εντάξει, αυτή είναι η πληροφορία, ναι, ναι, που σου μεταφέρει ο φίλος εκεί από τη Βαργαδόνα, ο Μίτσος. Ο Δημήτρης.
0: Μιτσάρας.
1: Μιτσάρας. Αν δεν είναι για να την πούμε τη διάσταση, την άλλη διάσταση. Όχι. Okay.
0: Να σου πω μετά.
1: Εμείς μένουμε στο γεγονός, στην άγρια επίθεση.
0: Ότι ό,τι και να είχε γίνει, δεν μπορεί να πάνε να το σκοτώσουν.
1: Ό,τι. Εννοείται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό εννοείται. Και οι άλλοι να γελάνε και να χλεβάζουν. Εννοείται αυτό. Εγώ πάμε τώρα στο άλλο. Με το 13χρονο στο Βόλο. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η ιστορία. Εκβίαζαν, λέει, το παιδί για το βεγγαλικό, λέει κάτι βεγγαλικά. Είχε τον εκβίαζαν, του λέγανε πάρει... θα το πούμε στην οικογένεια. 13 αυτός, 14
0: 14 χρονών αυτός, 34 αυτός που ήταν ο αρχηγός της συμμορίας.
1: Που έβαζαν ήλικους όμως,
0: ναι, ναι,
1: για να παίρνουν τα λεφτά.
0: Για να παίρνουν τα λεφτά. Το παιδί αυτό είχε πάρει κάτι βεγγαλικά για να τα ρίξει όταν θα είχε γενέθλια, να πούμε κτλ. Αυτοί άρχισαν να του λένε ότι βάσει του νόμου θα πας μέσα και θα μάθει ο πατέρας σου. Και με αυτό, επειδή φοβόταν το παιδί, του έλεγαν κάθε τόσο θα πας στο δικαστήριο. Του είπε ο άλλος αυτό εκείνο.
1: Προφανώς ήξεραν ότι είναι από εύπορη οικογένεια, γιατί
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχεις αλλιώς 370 χιλιάρικα στο σπίτι.
0: Και του έλεγαν στην αρχή γύρω στις 4.000, μετά του ανέβασαν το ποσό.
1: Εγώ διάβασα, άκουσα στην αρχή 500 έλεγε στα
0: ελληνικά. Ναι, ναι,
1: 500 ευρώ, μετά τόσα χιλιάρικα.
0: Ναι, ναι, μετά φτάσαν 10.000 ευρώ και μετά του λέγαν 20.000 ευρώ και μαζεύτηκε ένα ποσό 370.000 ευρώ, φίλε.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Άνα, δες, τι γίνεται.
1: Και αυτός ο 34χρονος ο μάγκας,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό που περισσότερο μας σόκαρε στην είδηση είναι, κακά τα ψέματα, είναι το ποσό.
0: Το ποσό.
1: Δηλαδή, τέτοιου είδους δυστυχώς κινήσεις, πράξεις, εκβιασμοί, δώσ' με ένα πεντάρικο, ένα εκατοστάρικο, δώσ' με αυτό ή το κινητό σου ή εκείνο, δυστυχώς μπορεί να γίνονται για καθημερινά.
0: Α,
1: αλλά 370.000 ευρώ,
0: ναι.
1: 14χρονος, τα πήρε από το σπίτι, από την τουλάπη, από την τουλάπα, από το σιρτάρι και τα έδωσε σε αυτούς που τον εκβίαζαν. Ο λαγοκέφαλος ήρθε για να μείνει, κύριε Χαϊδά.
0: Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω.
1: Εξετάζεται επιδότηση για την αλίευσή του, διαβάζω στο πρώτο θέμα.
0: Εν τω μεταξύ...
1: Στόχος τιμή υψηλότερη από τα 4,73 ευρώ το κιλό που ισχύει στην Κύπρο.
0: Είχε προχθές το News Bomba, γιατί τα περισσότερα.
1: Δεν ξεκίνησε ένα κυνήγι τώρα, λένε. Ένας ιδιώτης έκανε μια τέτοια, ναι, λέει, να ξεκινήσουν το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
0: Είχε το News Bomba προχθές, είχε τα σημεία χάρτη, που έχουν εμφανιστεί, του χάρτη που έχουν εμφανιστεί στην Ελλάδα λαγοκέφαλοι.
1: Εγώ μέχρι στιγμής. Δεν, ναι, δεν, ναι, μου έχει, ναι, μεταφέρει κανένας.
0: Όχι.
1: Για, εδώ, για να εδώ, το λέμε αυτό, για τα παράλια τα δικά μας και εδώ, τα παράλια του Δήμου Αγιάς και τα παράλια του Δήμου Τεμπών με Σάγκαλα, Καστρίλου, Τρό, Αγιώκα, Ποβελίκα, Σωτηρίτσα, ούτε για Πλαταμόνα έχω ακούσει κάτι.
0: Μπα.
1: Μέχρι στιγμής, εμένα δεν μου έχει πει κάποιος ότι είδα λαγοκέφαλο ή ότι δάγκωσε κάποιον ο λαγοκέφαλος. Απ' την άλλη όμως, είναι λογικό να ανησυχείς για να λες μακριά, γιατί να μην έρθει μέχρι εδώ. Και επίσης είναι και ο φόβος ότι είμαι γκαντέμις, μπορεί να δείξει εμένα. Δηλαδή λες, μπορεί η πρώτη φορά να δείξει εμένα.
0: Εκεί που δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα είναι μόνο στην Κεφαλονιά, μου φαίνεται. Στο Ιόνιο δεν έχει. Δεν είχε
1: στο Ιόνιο δεν έχει.
0: Δεν είχε στο Ιόνιο.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, ναι, ο χάρτης αυτός που είχε το News Bomb.
1: News Bomb. Μάλιστα.
0: Καταγγελίες για μαϊμού
1: επιδοτήσεις. Να δώσουν και 5 και 6 ευρώ να επιδοτήσουν το λαγοκέφαλο, να βγουν οι ψαράδες που στη τελική κάνει ζημιά και στους ψαράδες. Τους τρώει τα δίκτυα, ξέρεις, και τους κάνει ζημιά.
0: Ναι. Εισέπρατε προκαταβολές, λέγε, ανύπαρκτα αυτοκίνητα και εξαφανιζόταν επιχειρηματίας μαϊμού, λέει, στη Νέα Ιωράκλειο στην Αθήνα. Έπαιρνε, ναι, λεφτά, να σου πάρει το πάρτε το αυτοκίνητο αυτό και
1: του έδωσε εξαφανιζόταν. Έδωσε, ναι, μια τύπη σε 6,5 χιλιάρικα και μετά το επικοινωνούσε, δεν το σήκωνε, πήγε να το βρει, ναι, και είδε ότι ήταν άδεια η μάντρα, δεν είχε αυτοκίνητα. Απάτη, ρε, απάτη μεγάλη. Εγώ, πείτε μου όπως θέλετε, είμαι άνθρωπος, είμαι τύπος που δεν παραγγέλνει καν. Από το τέμου, από το ίντερνετ δεν παραγγέλνω. Εγώ. Παρόλο που το κάνουν 7,4 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, παραγγελίες και δεν παραγγέλνω από το ίντερνετ τίποτα. Ποτέ. Θέλω να το δω μπροστά μου. Να το οδηγήσω με ένα αυτοκίνητο.
0: Σπαρταράει.
1: Να το φορέσω αν είναι ρούχο ή παπούτσι. Να το πιάσω στα χέρια μου, είναι βιβλίο ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ, ρε άδερφε, δεν θέλω. Γι' αυτό και δεν παίζω και στοίχημα μέσω ίντερνετ.
0: Όχι.
1: Επίσης. Και γι' αυτό και για να μην υπάρχει εθισμός και βάζει 10 ευρώ συνέχεια. Ξεκινάμε καλά. Πιάνουμε 4-6 γκολ την Ισπανία. Έχουμε το. Δεν ξέρω, το Ιράν το έπαιξα διπλό. Λέω, αυτό το βέλιο όπως το είδα είναι για να χάσει. Έχασε κανένα δύο ευκαιρίες το Ιράν, έμεινε και με 10 το βέλιο. Ένα γκολ δεν μπόρεσε να βάλει. Και το τρίτο μάτς το έπιασα μετά, χ.
0: Α, το Ουρουγουάη με
1: το Ουρουγουάη. Το έπαιξα χ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα έχασα μόνο αυτό. Και θα περίμενα μόνο την Αργεντινή σήμερα. Τέλος πάντων.
0: πάει.
1: Δεν μας θέλει το Μουντιάλ να πάμε ταμείο, δεν μας θέλει.
0: Άτιμο Μουντιάλ.

0: Το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει. Έρχονται έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Μητσοτάκη λέει και την ακριβή. Όπω το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει.
1: Ήρθε για να μείνει.
0: Τον απάντησε ο.
1: Όπα, έκτακτο.
0: Ο δήμαρχο.
1: Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από πρωθυπουργό Βρετανία. Αυτά δεν γίνονται εδώ. Αυτά γίνονται μόνο στην Βρετανία.
0: Τώρα, εντάξει, εδώ δεν παρετήθηκε.
1: Παρετήθηκε ο Στάρμερ.
0: Εδώ δεν παρετήθηκε υπουργό.
1: Από πρωθυπουργό Βρετανία. Εδώ δεν πέρα τηλέφωνο την πρώην βουλευτή Παύλα Πολιτεύθερη να την πει τι είναι αυτά τα βίντεο που βλέπω.
0: Τι είναι αυτά που βλέπω, μαντάμ.
1: Τι κουβέντε είναι αυτέ που ακούω να πάνε τα λεφτά στο Κυριακό.
0: Ποιο ξεστομίζει αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, Παναγία. Δηλαδή, λε ότι. Βλέπει και κάποια βίντεο και λε και τι ταραβέρι έχει εσύ με αυτού. Δηλαδή, τι σχέση έχουμε ψήφου και αυτά. Δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί δεν επιτρέπεται και δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Αλλά κάνουν το γύρο του διαδικτύου.
0: Έφτασε.
1: Παρετήθηκε λοιπόν ο πρωθυπουργός Βρετανίας

0: Καλημέρα στη Μαρία και στη Κατερίνα στη Νέα Πολιτεία. Καλή βδομάδα, κορίτσια. Το κάνανε το πρώτο στο μπάνιο. Εμείς ακόμα δεν το κάναμε το πρώτο μας στο μπάνιο.
1: Σιγά σιγά και με το μαλακό.
0: Χθες ήταν να πάμε, αλλά δεν πήγαμε.
1: Σάφρισαν χρηματοκιβώτιο, λέει, στη Θεσσαλονίκη από ψιλικατζίδικο, αλλά τους πιάσαν. Με 4.500 μέσα.
0: Ναι.
1: Τους πιάσαν. Όπα. Κατάσχεση, λέει, στην Αυστραλία. Ρεκόρ 2,7 τόνων κοκαίνης θα μένουν σε προάστιο του Σίδνεϊ. 2,7
0: τόνοι κοκαίνη.
1: Ναι, ναι, θα μένουν, λέει, σε προάστιο του Σίδνεϊ.
0: Υπάρχει και χειρότερα από τη δικιά μας παρουσιάση, ρε Πούλου. Τρεκλείς και σωριάζεται κάτω από την κοκαίνη.
1: Έγινε λιάρδα. Ναι.
0: Αχ,
1: στο νοσοκομείο, λέει, στη Θεσσαλονίκη, τρεις κοπέλες 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
0: Ναι, ναι.
1: Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκη.
0: Επειδή είπες τώρα για κατανάλωση αλκοόλ, φαντάζομαι προσέχετε εσείς που έχετε και καταστήματα εστίασης ή ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ. Προσέχετε, ζητάτε ταυτότητα αν βλέπετε μικρά παιδιά και έρχονται και ζητάνε αλκοόλ. Ή κάποιοι που πάνε και πίνουν κοκτέιλ σε κάποια μαγαζιά και δε. Ζητάτε ταυτότητες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί ο 15χρονος να πάει να πιει κοκτέιλ και μετά γίνει λιώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όλα,
0: τι
1: όλα.
0: Να σου πω, ναι, ναι.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, φίλε μου, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ο Άδωνης είπε για τον Πασόκ, πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
1: Για τον κρεμό.
0: Στην εκλογική συντριβή. Το Πασόκ πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα.
1: Με πολύ μεγάλη
0: στην
1: ταχύτητα.
0: Στην εκλογική συντριβή. Είναι επειδή η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα άριστα.
1: Έτσι.
0: Να συζητάς με φίλους και γνωστούς του Σαββατοκύριακο και να σου λένε, ρε φίλε, τι απογοήτευση, δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την ακρίβεια, από χίλια δυο, έτσι, από τα σκάνδαλα, πάνε. Αλλά δεν βλέπεις και ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Ποιον το Τσίπρα, μωρέ, δεν τον έχουμε δοκιμάσει, δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε. Ποιον, το Πασόκ που δεν πείθει, δεν κάνει. Ποιον,
1: τον Βελόπουλο.
0: Καριστιανού, τον Βελόπουλο, Καριστιανού που είναι μια γυναίκα που λες ότι πόσο μπορεί να κυβερνήσει και τι επίπεδο μπορεί να έχει να κυβερνήσει. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει. Ο κόσμος ανησυχεί. Όπως και να έχει, το ζητούμενο είναι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, το πιθανότερο είναι το φθινόπωρο, να πάμε να ψηφίσουμε ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Να υπάρχει συμμετοχή και όχι αποχή. Να μην πάει πάλι το 50-55% και βγάλει κυβέρνηση.
1: Εντάξει. Τα δύο τελευταία επεισόδια σήμερα και αύριο του Άγιο Έρωτα τελειώνει.
0: Τελειώνει ο Άγιος Έρωτας. Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο.
1: Για να δω
0: ούτε
1: τώρα.
0: Τον Άγιο Έρωτα. Ούτε το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
1: Το σπίτι.
0: Ούτε το άλλο, πώς το λέω, στον Αντένα, το ξενοδοχείο, το
1: Grand Hotel.
0: Το Grand Hotel. Δεν το έχω δει απολύτως τίποτα.
1: Τώρα βλέπω να έπεσα πάνω στον χάρτη εδώ πέρα.
0: Κατακάπτονται
1: όλες οι τοποθεσίες, ελληνικές θαλάσσεις και παραλίες που έχουν θεαθεί ελιαυτοί λαγοκέφαλοι. Άντερε, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναλέω, δεν έχουμε μέχρι στιγμής καταγεγραμμένο περιστατικό, καταγγελία, έτσι, στα δικά μας τα παράλια εδώ πέρα, για λαγοκέφαλο.
1: Για να δω, στην Κέρκυρα δεν έχει εμφανιστεί ούτε λαγοκέφαλος, ούτε στη Σκιάθο, ούτε στη Σκόπελο, ούτε στην Αλόνισο.
0: Έμα είναι πού είναι βιακόλου λαγοκέφαλος, στην Εύβοια είναι μόνο.
1: Όχι.
0: Ούτε στην Εύβοια είναι.
1: Εγώ σου λέω που δεν έχει εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Κέρκυρα. Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, στα νησιά των Κυκλάδων γεμάτα με μπλε τα.
0: Άρα να πούμε ότι οι σποράδες που είναι στη Θεσσαλία δεν έχουν μέχρι στιγμής λαγοκέφαλο. Δεν
1: άλλα έχει εμφανιστεί μπροστά εδώ.
0: Και στις παραλίες Αττικής βλέπω.
1: Παραλίες Αττικής προχθές στο Λαύριο δάγκωσε δύο άτομα.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο άτομα, πώς έγινε αυτό. Δάγκωσε το ένα και μετά δάγκωσε την τώρα.

0: τι λέει αυτό το πρωτοσέλιδο εδώ πέρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας, λέει, κόντρα σε όλη την Πελοπόννησο. Αμάν.
1: Και ποιος είναι ανεβασμένος?
0: Ο Σαμαράς.
1: Ναι. Πού θα κάνει κόμμα ο Τόνι Σαμαράς? Το Σεπτέμβριο.
0: Έδωσε μια συνέντευξη.
1: Έχει έτοιμο, λέει, το ψηφοδέλτιο.
0: Έτοιμο, ναι, ναι, ναι.
1: Το έχει έτοιμο.
0: Έδωσε μια συνέντευξη ο Λάκης. Πώς λένε, Λαζόπουλος στην Κρήτη.
1: Είδε το φίλμα του Μητιάρχη που ανέβασε πριν από 25 χρόνια τέτοια μέρα, ναι, το 2001.
0: Που είχα πιάσει τα παιδιά.
1: Ήμουν και εγώ στο κότερο.
0: Τα παιδιά, τα φιλάκια.
1: Λαζόπουλος, χαριτοδιπλωμένο, Ψινάκης Ρουβάς.
0: Όλα τα καλά τα παιδιά.
1: Πριν από 25 χρόνια ήμουν και εγώ στο κότερο.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα, φίλε, το γεγονότο αυτό, ναι, διότι ήταν στο Άλτε το Τικελιδί του Χατζηνικολάου και του είχε δώσει τη μία μέρα χαμός, λέει, από αυτή τη μέρα το ξαφάνισε την επόμενη μέρα. Αύριο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, λέει, και δεν το ξανάδειξε καθόλου.
1: Κάτσε, γιατί κάτι γράφει ο Βασίλης εδώ για τους λαγοκέφαλους. Μια παρέα με ψαράδες, λέει, ψάρεψαν λαγοκέφαλους και τους βιντεοσκόπησαν. Έγινε viral το βίντεο, το πήραν τα site κτλ. Και έγινε πρώτη είδηση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Μάλλον θέλαν οι ψαράδες να περνούν κάτι από αυτά τα ψάρια, μιας και είναι άχρηστα, και έγινε με αυτόν τον τρόπο. Πρόβλημα για παραθεριστές δεν υπάρχει. Καλημέρα. Βασίλη μου, μακάρι. Μακάρι, εμείς θέλουμε να υπάρχει πρόβλημα. Σου λέω, φοβόμαστε εμείς να κάνουμε μπάνιο. Αλλά νομίζω ότι και εσύ είσαι λίγο, δηλαδή το βλέπεις κονοδιάστατα, ότι κάτι ψαράδες μόνο. Εδώ έχουν καταγραφεί σε παραλίες. Εδώ λέει ο κόσμος σου πάει να κάνει μπάνιο.

0: Καζάνας, μα τι καζάνας!
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνα.
0: Καζάνας!
1: Κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά!
1: Τηλεοράσεις, αφιγρατήρες, αλλά κυρίως κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά!
1: Για δροσιά μόνο στο Καζάνα!
0: Στο Καζάνα! Βράξει και ο Νίσιο Λαρισαίος ο Καζάνα το ψωνίσιο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, σωστά.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια σου φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βιβλιοπολιτική Μιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης φωτάκαρος Παναγούλη. Και ως την Ιαννού γωνία Απόστολος και Άκης μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και του καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σωμορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές. Καβάλο.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής Mosquito.
1: Η απόλυτη απόδραση
0: Mosquito.
1: Ξαπλώστρα, βουτιά,
0: οφθαλμόλουτρο,
1: καφεδάρα, οφθαλμόλουτρο, πύρες, club sandwich, burger, ό,τι θέλετε να φάτε να πιείτε.
0: Mosquito.
1: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρίνης. Και ξαναλέμε για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, λαγοκέφαλοι δεν έχουν εμφανιστεί
0: ούτε κατά διάνοια
1: πουθενά στα δικά μας παράλια. Εντάξει. Λοιπόν. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε, ε?
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και, και άμα πάρεις τηλέφωνο, κλείνεις ραντεβού για άλλη μέρα, έτσι.
0: Όπου τη γουστάρεις.
1: Έτσι είναι το σποτάκι.
0: Α, μπράβο. Ωραία. Και παραλία.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι βαμπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Και φιχωρός τραγούδι. Ατελείωτες καταστάσεις στο μεζέ, μεζέ, παιδιά.
1: Και το καλοκαίρι τρώμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε στο μεζέ, μεζέ.
0: Και χοροπδάμε.
1: Πριν πάμε σε χορηγούς διαφημίσεις, βλέπω ένα σχόλιο εδώ πέρα στο iEdisys. Γαλάζει βουλευτές εναντίον δημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Ο φόβος του τοπικού άρχοντα έχει κάνει τους βουλευτές της επαρχίας να έχουν χάσει τον ύπνο τους. Ανησυχούν μη τυχόν δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες που έχουν στήσει ολόκληρο μηχανισμό τόσο καιρό κατέβουν υποψήφοι. Και αυτό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να θεσπίσει ασυμβίβαστο για όσους δημάρχους ή αντιπεριφερειάρχες θέλουν να κατέβουν σε ειδικές εκλογές. Ήδη ακούγονται κάποια ονόματα και δημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Αποτέλεσμα, αρκετοί βουλευτές της επαρχίας να έχουν χάσει τον ύπνο τους. Σου λέει ο βουλευτής, πώς να βγεις να κυνηγείς σταυρούς απέναντι σε αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους που έχουν στα χέρια τους έτοιμους καλοκουρδισμένους μηχανισμούς, υπογράφουν καθημερινά έργα, ελέγχουν κονδύλια και κάνουν τα παραδοσιακά τα πικαροσφαίτια. Η μάχη μοιάζει άνηση προτού καν ξεκινήσει. Πάμε διαφημίσεις, τα λέμε
0: τώρα. Τώρα έχει εδώ πέρα φωτογραφία, ναι. Και λέει και το όνομα. Αυτή είναι η αδίστακτη οδηγός που σκότωσε το αδέσποτο σκυλάκι στην Καστούνη, λέει.
1: Η οποία λέει φοβήθηκε μετά και έφυγε.
0: Σταμάτησα για να μην του πατήσω, λέει. Αυτό φαίνεται ότι σταμάτησε. Ότι στο βίντεο.
1: Ναι, αλλά έφυγε.
0: Περίμενα για λίγο, λέει, και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το έκανα, αλλά φοβήθηκα γι' αυτό και έφυγα. Είπε εξεντάχνουν στους αστυνομικούς. Μάλιστα. Η επικήρυξη 3.000 ευρώ από φιλοσδοκικές οργανώσεις που είχαν δώσει για αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πάμε.
0: Να πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινή και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: TRT 95,1 FM στέρεο. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Δώσε.
1: Πήγε 12 παρα 3 λεπτά.
0: Πήγε 12 παρα 3.
1: Πώς περνάει η ώρα όταν έχετε καλή παρέα, έτσι. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της TRT, στο κλείσιμο σιγά σιγά της εκπομπής, στην τελική ευθεία, και είμαστε πανέτοιμοι όπως κάνουμε κάθε μέρα λίγο πριν τις 12 να σας δώσουμε την πρόγνωση του καιρού για όλη την εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πριν σε πω.
1: Έλα με το ρολόγιο. Α, έτσι κάτι άλλο.
0: Να σε πω, Σίακο χιόνι στον Αντένα, δίπλα στο Χατζηνίκολε, πριν αναλάβει κεντρικό ρόλο.
1: Λοιπόν, αυτό διάβασα και εγώ και έμαθα ότι η Κοσιόνι θα είναι αρχικά. Να γίνουν και εκλογές και τέτοια,
0: ναι,
1: στο πάνελ εκεί.
0: Δίπλα στο Χατζηνίκο.
1: Και προορίζεται να τον αντικαταστήσει.
0: Να τον αντικαταστήσει, ναι.
1: Και να αναλάβει αυτή το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Χατζηνικολάου μπορεί να παραμείνει με την εκπομπή του, μπορεί να παραμείνει στο σχόλιο.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πώς κάνει ο άλλος στο Sky, ο Πέστον, ο Παπαχελάς.
0: Ο
1: Παπαχελάς.
0: Ο
1: Παπαχελάς.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά.
1: Και ο άλλος έχει κλείσει, λένε στον Αντένα, ο Παυλόπουλος για το πρωινό. Μάλλον θα είναι μαζί με του Στάθη.
0: Παναγιώτη Στάθη.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, γιατί ο Κουτσοδήμος ανησυχεί με τα τριφύλια, με ενημέρωση. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 22 του μήνα ηλιοφάνεια 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι.
0: Τρίτη αύριο 23 του μήνα ηλιοφάνεια κάργα 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Νομίζω ότι είναι οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού τώρα αυτές.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τετάρτη, σχεδόν έθριος καιρός 34 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη 25 του μήνα λεβέντες. Το μεγαλύτερο μέρος θα έχει συννεφιά, αλλά θα έχει ήλιο 34 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 26 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός 33 με 34. Πάνω κάτω στα ίδια είναι όλοι, να πούμε.
1: Όλη εβδομάδα 34.
0: Σάββατο 27 του μήνα, συννεφιά, με λίγο ήλιο το απογευματάκι. Φεύγουμε στους 30 βαθμούς.
1: Όχι, ρε φίλε. Όλη τη βδομάδα 35 και το Σάββατο 30.
0: Και την Κυριακή 28 του μήνα, τώρα που δείχνει σχεδόν έθριος καιρός. Έχει όμως, βλέπω, 5 μπουφόρ εδώ πέρα από τις 12 και μετά το μεσημέρι. 28 με 29 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Με μπουφοράκια. Και την ερχόμενη Δευτέρα, τώρα 29 του μήνα, μια πρώτη ματιά. Έθριος καιρός 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίος καιρός, βροχή δεν έχει.
1: Βροχή δεν έχει, αλλά θα έχει όλη τη βδομάδα 35 και το Σάββατο πάει στους 30.
0: Άιτσα.
1: Και η συννεφιά.
0: Χαριτωμένα. Ναι, αλλά ωραία είναι με τη συννεφιά.
1: Φίλε, το Σάββατο δεν μπορεί, το Σάββατο να έχει 35.
0: Ναι, ρε φίλε, αν έχει 35 όλη τη βδομάδα, να πούμε, μια χαρά ζεστό νερό θα είναι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι έχει στο Μουντιάλ τώρα. Σήμερα.
0: Αργεντίνα, 8 η ώρα.
1: Το δεύτερο σόου, αναμένεται τουλάχιστον, του Λιονέλ Μέση. 8 η ώρα, Αργεντινή-Αυστρία.
0: Αργεντινή-Αυστρία.
1: Και η Αυστρία λογίζεται ως ικανός αντίπαλος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί με την Αλγερία που κέρδισε 3-0 η Αργεντινή.
0: Ακριβώς.
1: 12 η ώρα, Γαλλία-Ιράκ.
0: Γαλλία-Ιράκ.
1: Γαλλία-Ιράκ.
0: Πυράβλου σα στείλω το.
1: Το Ιράν έχει καλύτερη ομάδα από το Ιράκ, έτσι. Το Ιράκ δεν είναι.
0: Το Ιράν έχει καλή ομάδα.
1: Και 3 η ώρα τα ξημερώματα έχει ωραίο ματς, ανταγωνιστικό, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Νορβηγία-Σενεγάλη.
0: Νορβηγία-Σενεγάλη.
1: 3 τα ξημερώματα, ποιο θα το δει.
0: 3 τα ξημερώματα.
1: Και 6 ώρα το πρωί, άμα σηκωθεί πρωί-πρωί, έχει Ιορδανία-Αλγερία, μην το χάσει. Αύριο Τρίτη τώρα έχει 11 η ώρα, όχι και νωρίτερα, ναι, 8 η ώρα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν αύριο και 11 η ώρα αύριο το βράδυ. Αγγλία, Γκάνα. Θέλω να δω τα λιοντάρια.
0: Γκάνα, κάργα.
1: Τα λιοντάρια που πήραν ισοπαλία με την Πορτογαλία, έτσι.
0: Κάργα, Γκάνα.
1: Κάργα, Γκάνα. Εμείς είμαστε κάργα, Γκάνα. Και τα αγγλάκια θα απογοητευτούν πολύ γρήγορα. Εντάξει.
0: Εμένα, φίλε. Μπορεί να κέρδισει 4-0 η Ισπανία. Εμένα δεν μ' άρεσε.
1: Δεν σου άρεσε.
0: Όχι, όχι. Δεν μ' άρεσε η Ισπανία.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτές οι ομάδες μπορεί να ξεκινάνε και λίγο μουδιασμένα στην αρχή. Δεν πάβει όμως να είναι υπολογίσιμη ομάδα.
0: Ισπανία, Βέλγιο, να πούμε και το
1: Βέλγιο. Εγώ νομίζω ότι. Το Βέλγιο είναι άλλη κατηγορία. Το Βέλγιο φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει πλέον ενέργεια. Δεν έχει παίχτες. Ο Ντεμπρό είναι στα 35. Ο Λουκάκου είναι σκιά του παλιού Λουκάκου.
0: Μόλις απέβαλε τον παίχτη. Αυτοί ήταν σαν να χάσαν τελείως τον αγώνα. Δηλαδή μετά εγώ νόμιζα ότι θα του φιρμάρω.
1: Και εγώ αυτό περίμενα, το είχα παίξει και διπλό. Μα σου λέω, εγώ πίστευα ότι το Ιράν θα το κερδίσει το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Το έπαιξα διπλό. 7,75 πλήρωνε.
0: 7,75.
1: Δεν παίζαμε εκεί να πάρουμε 4,85 πόσο έδειξε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά αυτές οι ομάδες, η Ισπανία, η Γαλλία που δεν μας γέμισε το μάτι, παρόλο που κέρδισε, νομίζω ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του τουρνά, τόσο καλύτερα θα γίνονται.
0: Εντάξει.
1: Και επίσης αυτές οι ομάδες περιμένει να ζήσει στους 32, στους 16.
0: Φίλε, εκεί.
1: Και θα είναι πιο εύκολο για την Ισπανία να παίξει, για παράδειγμα, εκτιμώ εγώ έτσι, να παίξει απέναντι στην Πορτογαλία, στην Αγγλία, παρά σε μια μικρή ομάδα που κλείνεται πίσω και πρέπει να διασπάσει την άμυνά της. Θα δούμε.
0: Να δούμε.
1: Θα δείξει.
0: Εδώ.
1: Λοιπόν, να σας πω Ιστορικός βαθμός για το Κουρασάου, μου λέει ο Γιώργος.
0: Κουρασάου, κάργα, φίλε, με, από ποιο πήρε βαθμό το Κουρασάου.
1: Πήρε ισοπαλία από το Εκουαδόρ.
0: Από το Εκουαδόρ, ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή, δεν θα είμαστε εδώ.
0: Αύριο θα πάμε στο Μουντιάλ.
1: Γιατί είναι τα εγγένεια της νέας βιομηχανικής μονάδας M-Technologies της Μέτλε του Μυτιλινέου στο Βόλο. Παρουσία πιθανότητα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι είναι το πρόγραμμα.
0: Φίλε, να μου πεις.
1: Οπότε,
0: ένα αυτόγραφο.
1: Θα τα πούμε την Τετάρτη το πρωί, πρώτο Θεός.
0: Ένα αυτόγραφο.
1: Εντάξει. Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα, ολέ.
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος.
1: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Να πατάς μεγάλο συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar.
0: Στην παραλία Αλεξανδρινής νούμερο 1.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουκαράκια.
1: Μεζέ στο λόγο βρουλίου.
0: Ορμάτε!
1: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα!
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα!
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, αδέρφια, να είμαστε καλά, να περνάμε καλά.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρη.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
10: Ήρθε η Δευτέρα, καλή εβδομάδα.
11: Μέχρι αυτές οι ψεύτικες χαρές.
10: Είμαστε παρέα. Γιατί πρέπει να ξεκινάμε.
11: Έλα,
10: χαρούμενα.
11: Ρε, αγάπη μου, έλα.
10: Χαρούμενα. Η BMW Παπαδόπουλος στο έκτο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Η Alpha Wood με καταπληκτικά έπιπλα με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Τα Markets Μασούτης με προσφορές μοναδικές. Και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα, είναι στην παρέα μας, είναι η αγαπημένη μας χορηγή.
12: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
14: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
13: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
14: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
13: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
16: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
17: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: διαβάζω τώρα. Τώρα το διάβασα αυτό, παιδιά. Έπεσε πάνω μου. Σκληρό μάθημα.
1: Έπεσε
0: λέει.
1: Πάνω σου.
0: Έπεσε πάνω μου.
1: Δηλαδή έρχονται φύλλα εφημερίδες και πέφτουν πάνω σου. Δεν έπεσε εσύ πάνω του.
0: Στην Ιαπωνία είναι ο τίτλος. Βάζουν κασκαντέρ στα σχολεία για να σοκάρουν τους μαθητές για τα τροχαία. Παιδιά, η οδική ασφάλεια δεν τη διδάσκουμε φυλάδια με πινακίδες κτλ. Με συντάξεις, σε ορισμένα σχολεία λέει οι μαθητές βλέπουν μπροστά τους κάτι πολύ πιο δυνατό οπτικά. Κασκαντέρ, αναπαριστούν τροχαία ατυχήματα με ποδήλατα, αυτοκίνητα, φορτηγά, πεζούς. Παιδιά, είναι φοβερό. Δεν το ξεχνάς εύκολα αυτό, Σωτήρη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, άλλο να τα ακούς και άλλο να το βλέπεις.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόλε

0: Πόσο έχει σήμερα ο μήνας? 22 κακομοίρα. Σαν σήμερα λοιπόν, πόσο έχει σήμερα?
1: 22 βρε κακομοίρα.
0: Το 1914 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα, κατά την οποία παγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, λέει χαρακτηριστικά. Το 1940 υπογράφεται η συνθηκολόγηση της Γαλλίας με τη Γερμανία που τη θέτει υποκατοχή για τα επόμενα 4 χρόνια. Το 1990

0: συγκρούονται με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι και άλλοι 80 να τραυματιστούν. Και την ίδια χρονιά η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού της Φιλ μετά από 74 χρόνια. Λογικό δεν είναι? Έχουν ήδη βγει το 9 τα κινητά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται το 65 η Ναταλία Γερμανού και πεθαίνει το 15 η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Έχουμε την Αλφα Γκουτ, τα μάρκετ τη Μασούτη, στη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και την BMW Παπαδόπουλο στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Δύο λεπτά δώστε μας.
1: Και γυρίζουμε με το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον Δημήτρη Σαμόλη.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.

0: οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να δεις. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Εδώ είμαστε στους 95,1. Θα λέμε όχι μόνο αυτά που έχουμε προγραμματίσει να πούμε, θα λέμε και το παρασκήνιο αυτό που κάνεις. Επειδή είσαι της ανακατοσούρας, πήγες να μπλέξεις το λιά για το φίλο μου.
1: Άκου τώρα τι λέει. Δεν μπορώ αυτό το δράκο σε αυτή την εκπομπή. Τελείωνε.
0: Και έγινε ένα μπιφ με την Ντούλα και το Λιάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Καζομάρι. Γιατί μου λέει, βγήκε στην εκπομπή το Λιάγκα. Όχι στον αέρα, μου το είπε ιδιωτικά.
1: Εμφανίστηκε, λέει ο παρουσιαστής, ιδιαίτερα επιφυλακτικός.
0: Μισό λεπτό. Μου λέει στον αέρα. Τη φίλη σου την Πατούλη την έκραξε ο Λιάγκας ότι είναι fake σχέση. Με τον Τούρκο δεν εμφανίζεται η Πατούλη.
1: Έτσι, είπα εγώ ιδιωτικά.
0: Ναι.
1: Την έκραξα, είπα τη.
0: Του στέλνω εγώ λοιπόν μήνυμα του Λιάγκα. Το και το. Και μου απαντάει ο Λιάγκας, διαψεύδοντας την Ντούλα.
1: Να.
0: Δεν την έκραξα, το αντίθετο. Στήριξα και είπα ότι αυτός δεν μου φαίνεται πολύ σοϊ και της αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Αυτό
0: συμφωνώ
1: είπε.
0: Με χίλια. Η Μαρία είναι ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος. Αλλά λέει ότι δεν καταλαβαίνω τι.
0: Ήσου μάρτυρας αυτό μου είχε πει σε πρώτο χρόνο πριν στείλω το μήνυμα στο Λιάγκα.
1: Λέει
0: είναι ανισόρροπη γυναίκα.
1: Καλύτερα είπε, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι μαζί, είναι στο μετέχνιο.
0: Καλά.
1: Λέει,
0: πάντως έχει δίκιο.
1: Καλά θα κάνει
0: εγώ
1: να βρει ένα ουσιαστικό σύντροφο.
0: Τώρα θα πω και του έγραψα και εγώ στο μήνυμα. Αυτά εγώ ρώτησα στην πόλη που έχω πολλούς γνώστους. Τι επιχειρηματίες γιατί δεν το ξέρει κανείς άνθρωπος.
1: Καλά και εσύ περίμενες όλοι να ξέρουμε. Στην πόλη έχει 15 εκατομμύρια κόσμο.
0: Στην πόλη έχει 20 εκατομμύρια κόσμο.
1: 20.
0: Αλλά
1: αν
0: ήταν επιχειρηματίες όπως θέλησαν να τον παρουσιάσουν, μα δεν φαίνεται ψευτουρία όλο το πράγμα από την αρχή. Ποζάρι, κάνει ράνι.
1: Πρέπει να
0: κατάλαβες
1: είναι,
0: γιατί πρέπει είσαι να... πολύ λάθος.
1: Μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας σας ο Τύρι.
0: Κατάλαβες γιατί παίρνεις το λαιμό σου και αθώα κοριτσάκια. Καμαρώνεις ότι δίνεις ωραίες συμβουλές.
1: Δίνω συμβουλές ερωτικές, ναι.
0: Αν δεν μπορείς να διακρίνεις το ψεύτικο από το πραγματικό.
1: Ζηλεύεις που μπορώ και δίνω συμβουλές.
0: Τι ρήμα δω συμβουλές. Δεν μπορείς να διακρίνεις τώρα. Αυτό είναι μια ψευτουρία όλο. Πω κρίμα ρε παιδιά.
1: Κρίμα. Βλέπω ένα πλάνο μεγαλειώδες τώρα.
0: Τι.
1: Είναι μεγαλειώδες αυτό.
0: Το πλάνο μας.
1: Αυτό, ναι.
0: Μας δείχνει μια κάμερα σε επανάληψη.
1: Ναι, ναι. Φοβερό.
0: Στα συγχαρητήριά
1: μου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ AI δίνει.
0: Αφού εσύ δεν είσαι στο πλάνο.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Έχουμε μια γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, γιατί αυτή τρώει τα νύχια των ποδιών της.
1: Πώς θα φτάνει, προφανώς είναι το κορίτσι λάστιχο.
0: Το κάνει εδώ και 26 χρόνια, μπορεί να τα κόβει και να τα τρώει. Το κάνω ακόμη πιο συχαμένο.
1: Όχι ρε Σωτή, τα βάζεις σε πιατάκι.
0: Αυτή λέει είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης ενός έντονου παιδικού τραύματος. Πήγε σε μια εκπομπή που λέγεται My Strange Addiction.
1: Ναι, η περίεργη σε μονές μου, ξέρω εγώ.
0: Ο εθισμός μου, ο περίεργος εθισμός μου. Του TLC είναι.
1: Αυτό
0: και
1: το
0: περιγράφει αυτό. Οπότε η αυτόματη ερώτηση του παρουσιαστή ήταν τι γεύση έχουν και οι παλμυροί. Λέει συνήθεια ξεκίνησε, ήταν ακόμη παιδί, μεγάλωσε στην Γκάνα από τους παππούδες της. Βρέθηκε ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε κατάλαβε λέει πως έφυγε, κοίτα πως αναγουλιάζει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δει τους βιολογικούς γονείς. Και αυτό λέει της δημιούργησε τέτοια ανασφάλεια, δεν της είχε πει η γιαγιά, ο παππούς, θα πας στους γονείς σου. Και όλο αυτό λέει της άφησε ένα φοβερό τραύμα που το αντιμετωπίζει με τα αλμυρά νύχια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: απάντηση τέθηκε ένας άνδρας που συνελήφθη, κατηγορούμενος για αρπαγή μαρτύρων σε υπόθεση θανατηφόρου τροχαίου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος θεωρούσε ότι οι μάρτυρες απέκρυψαν κρίσιμα στοιχεία σχετικά με το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της συντρόφου του. Ο ίδιος φέρεται να προχώρησε και στην εχμαλώτιση του οδηγού που κατά την εκτίμησή του προκάλεσε το δυστύχημα. Μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέως.
1: Κακό.

0: Χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ινδία, παιδιά, καταγράφουν τις καθημερινές δουλειές που κάνουν στο σπίτι οι κυρίες αυτές, για να εκπαιδεύσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν μια κάμερα δεμένη στο κεφάλι, περνάει μέρος της ημέρας μια κυρία συγκεκριμένα, ας πούμε, δείχνει το βίντεο και καταγράφει απλές εργασίες από το κόψιμο φρούτα, των φρούτων, και άλλες δραστηριότητες, σκούπισμα, σφουγγάρισμα κτλ. Για κάθε ώρα βιντεοσκόπηση, Σωτήρη, παίρνουν 250 ρουπίες.
1: Τίποτα.
0: 2,25 ευρώ. 2 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Αυτό σου λέω, τίποτα.
0: Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σε αυτό, γιατί έχουν φτώχεια μεγάλη, ρε παιδιά. Και μαζεύουν δεδομένα. Η βασική ιδέα είναι απλή. Τα ρομπότ μπορούν να μάθουν να κάνουν εργασίες παρακολουθώντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ανθρώπων, λέει. Για να κάποια στιγμή θα έχουμε ρομπότ βοηθούς, το ξέρεις, Εντάξει, το έχουμε πει. Θα έχουμε ρομπότ βοηθούς. Έχει και μια γερμανική startup AI, η οποία στην Νέα Υόρκη ζητάει οικογένειες να σας καθαρίσουμε δωρεάν, λέει, το σπίτι σας, αλλά θα μας αφήσετε, αυτό είναι και λίγο ύποπτο, να βιντεοσκοπήσουμε το χώρο για να όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, εντάξει, το κάνουν δωρεάν, αλλά βιντεοσκοπούν και το σπίτι σου.

0: Κρίμα, δεν είπα για μια ωραία είδηση. Πέρασε η ώρα, παιδιά, θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν είπα για.
1: Πολύ κρίμα.
0: Την κρατάω για αύριο. Για δημόσιο σεξ θέλουν να πάρει αυτό, θα την πω αύριο.
1: Όχι, αυτά είναι έκφυλα πράγματα.
0: Κυρίες μου και κύριοι, να έχετε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι και μια πολύ ωραία εβδομάδα. Η BMW Παπαδόπουλος εκ το χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων, να κάνετε test drive στο X2. Το καταπληκτικό αυτό αυτοκίνητο σας περιμένει. Η Alpha Good με πάρα πολύ ωραία έπιπλα. Τα markets Μασούτης με προσφορές μοναδικές. Και βεβαίως τα καλύτερα ζυμαρικά είναι μέλισσα. Σας φιλούμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάλει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Να σου πω, ενοχλώ,

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: TRT 95,1 FM στέρεο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: πληρών λογαριασμών αν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 40%.
1: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 710.000 καθαρισμοί. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
0: Συνέλυφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
0: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
0: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0.
1: Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημερί στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ήπειρου και της Δυτικής Θερέας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Τα λεπορία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο ωστόσο έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαιτέρου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
1: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήριζε την υπόθεση σύνθετη και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάσυστα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κανέλλος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν ημέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
1: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
5: Ακριβώς, και αυτό το οποίο ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του θήτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
1: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
5: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
1: Γιατί ακούμε δράστη... πολλά σενάρια.
5: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας, και μάλιστα να κάνει και ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση του
1: ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
5: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
0: Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε ελεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του, ωστόσο στη συνέχεια τον γροθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, Σοφία Γαλάνη.
6: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανηλικός, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
7: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες. Πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι?» Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει μπουνιές. Το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
0: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
6: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη. Εν λόγω μήνυση, περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
0: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νεανικής βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι, 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο πλωστάσιο.
6: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής στη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένο. Με ένα καρφιά, ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
0: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
6: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ενήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφή, ενώ τα κατασχεθέντα τα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία, Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
8: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
1: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
8: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα, την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορί για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές σας. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότητα τον βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
0: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χαρτί 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, Ουάσιγκτον και Ταχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκατακτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης, παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούς. Οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση Ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται στρατιωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθυστήχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
0: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκληση τη Παλαιστινιακή πλευρά. Οι Έλληνε πολίτε Παναγί Γαλιατσάτο διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
11: Ναι, πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση δυσαρέσκεια προ τι Ισραηλινέ αρχέ από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν σε εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργειες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
1: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα και ξεσπούν σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Να σε ευχαριστήσω.

0: εκατομμυρίων έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή πέριξ της Βεγγάζης πάνω από 800.000 μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότερη αριθμή από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
1: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χρήστο, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να νιγοκλείσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
0: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για το νησί αγγίζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
1: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
0: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Φύλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το αρχικό υπόλοιπο, οι πολίτες κινδυνεύουν με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Το ζήτημα σύνσης Σταυροπιεράκου αναδείχθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου.
3: Πράγματι, μία μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας τόσο διαδικασίες ελέγχου όσο και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερες και εσύ, η χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των τέκνων. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μεταφορά ποσού ύψος 240.000 ευρώ από τον κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου δεν πρέπει να φορολογηθεί γιατί συνιστά άτυπη δωρεά. Συγκεκριμένα το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο προσφεύγων του αρχικού κοινού λογαριασμού δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δικαιολογήσει ότι
2: την ύπαρξη του ποσού αυτού.
3: Όχι την ύπαρξη ακριβώς, ότι συνεισέφερε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί στην απόφαση της ΔΕΘ υπογραμμίζεται ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που περιέχει. Πρέπει να αποδεικνύει ότι συνέβαλε και στις καταθέσεις αυτές και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε δικό του λογαριασμό.
2: Χωρίς πέναλτι δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Αν έχω συνεισφέρει, τότε δεν θα έχω πέναλτι αν μου μεταφέρουν το ποσό.
3: Ακριβώς. Αν δεν έχει όμως συνεισφέρει, τότε φορολογικά θεωρείται άτυπη δωρεά και πρέπει να φορολογηθεί αναλόγως. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του φορολογικού μηχανισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από 1.000 τέτοιες υποθέσεις, με τους ελεγκτές να ερευνούν περιπτώσεις κυρίως που επιχειρούν να παρακάμψουν το φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που έχουν οι γονείς και οι παππούδες για να κάνουν μια γονική παροχή στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.

0: Είναι μια παγίδα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές.
14: Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: στους 97,8.
1: .33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των Δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσούχτερα πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγή βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει η προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν, από αύριο λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν τα καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στα καθάριστα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες
1: και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
4: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
4: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στο μυρό και μόνο πεστό μέτωπο.
5: Κάτι που κινητοποίησε, Ελισάβετ, το ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης αλλά παραμέλησης ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψηλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πειμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψηλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω ποτέ θα βάλουμε μυαλό να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλια Ρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
7: Είναι αποβρυχτική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, ακόμα και εδώ στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
4: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%, πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί, η αίσθησή τους τουλάχιστον.
7: Ακριβώς. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν όλοι και το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι οι πληθυσμοί εδώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες, πράγμα που τους εκθέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους και βεβαίως δεν υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή, καθώς τα περισσότερα, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών δεν έχουν κλιματισμό, κάτι που αρχίζει να είναι πλέον απαραίτητο και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθόλου. Υπάρχουν και πολύ λίγα καταστήματα με κλιματισμό.
4: Γι' αυτό τώρα καταλαβαίνουμε ότι έμειναν και δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία κλειστά στην Γαλλία και βλέπουμε ότι εφαρμόζεται και το μέτρο της τηλεργασίας σε πολλές
7: περιπτώσεις. Μέτρα τηλεργασίας, ακριβώς, Ελισάβετ, έκλεισαν τα σχολεία σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι θα έκλεινα κανονικά και χθες και προχθές στην μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Παρίσι, οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ μετά τις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, διότι υπήρχαν φόβοι ότι μαζί με το αλκοόλ θα υπήρχαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα είχαν ζητήματα υγείας. Και εδώ στο Βέλγιο έχουμε μια έξαρση στις κλήσεις, στις πρώτες βοήθειες και στους πυροσβέστες για θέματα υγείας λόγω του πολύ μεγάλου κύματος ζέστης, και οι βελγικές αρχές ήδη το Σαββατοκύριακο έβαλαν πολύ περισσότερα τρένα εκτάκτως από το εσωτερικό του Βελγίου προς τα παράλια, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος όποιος ήθελε να δροσιστεί πηγαίνοντας στη θάλασσα. Όλες οι ενδείξεις, Ελισάβετ, δείχνουν ότι αυτός ο θόλος του κάσονα θα συνεχίσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και σε περιοχές που ήθιστε, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Νότια Γαλλία, που εκεί έχουν ξεπεράσει βεβαίως τις μέσους όρους του Ιουνίου, και έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα σιγά σιγά όσον αφορά και το νερό και την υδροδότηση, με πολλές χώρες πλέον να αρχίζουν να επισημαίνουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέχουν πολύ την κατανάλωση ύδατος.
4: Ένα κύμα ζέστης το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Αθλητικά.
1: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εικάζω ότι θα ξεκινήσει με την επιστροφή μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετ. 4 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ζέλικο.
8: Δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε Βασίλη και Ελισάβετ πριν από λίγη ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 3.000 ήταν περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν και τον αποθέωσαν. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε, όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια την ομάδα των Πρασίνων, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τον καλωσκουθώρησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είπε χαρακτηριστικά, και τα τελευταία χρόνια ορίμαζε συνεχώς. Το Ζελικό Μπράτοβιτς υπογράμμισε: «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον». Αποκάλυψε ότι με τον πρώτο παίκτη που μίλησε, από τη στιγμή που συμφώνησε με τους πράσινους να επιστρέψει, ήταν ο Κώστας Σλούκας. «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν ρωτήθηκε για τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είπε ότι εμείς έχουμε 7 Ευρωλίγες, θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ που είχε 11. Σεβασμός για τους άλλους μας, ανέφερε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς σε σχετική ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε τι είπε.
9: I was coach of Partizan and...
10: Εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε σε τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες, και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
1: Βροχή τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Δημήτρη Σταυρακάκη. 4-0 η Ισπανία της Σαουδικής Αραβίας.
8: Ναι, οι Ισπανοί που εξασφάλισαν έχουν, είναι πολύ κοντά πλέον στην πρόκληση του 32. Είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία, πρώτη νίκη για την Αίγυπτο, και οι δύο είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκληση του 32 διοργάνωση για τον 7ο όμιλο. Δεύτερη αγωνιστική, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μοχάμετ Σάλαχ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Αγωνίστηκε ο Ταρέμι, διαμαρτύρεται μάλιστα το Ιράν για γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι και ακυρώθηκε μέσω του ΒΑΡ. Τώρα εδώ η βαθμολογία είναι: Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Στον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα νίκησε 4-0 τη Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Ουρουγουάη σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, 2-2 ήταν το αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη, που τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί η Ισπανία έχουν 4, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, η Σαουδική Αραβία είναι στον όμιλο με 1 βαθμό. 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Πάμε και πάλι στα δικά μας, στην εσωτερική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός προπονητής ο Αλέσιο Λίσι, για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ αναλαμβάνοντα την τεχνική ηγεσία τη ομάδα. Στον Παναθηναϊκό που αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία που θα προγραμματοποιηθεί το βασικό στάδιο τη προετοιμασία σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδό στόπερ ο Στέφαν Τεφράι που ήταν στην Ίντερ για να περάσει από ιατρικέ εξετάσει και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασία. Σήμερα αναμένεται στον Παναθηναϊκό να επισημοποιηθεί η απόκτηση του αμυντικού από τον Λεβαδιακό του τριαντάφυλλου Τσάπρα ναι, και του Ιταλού τερματοφύλακα που ήταν στην Μπαρσελόνα, έπαιζε δανεικό στην Έλξε, του Πένια. Τέλος στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζενετίν Μαϊλόβιτς, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους ερυθρόλευκους.
0: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές επιμένει η αστάθεια κατά τις θερμές ώρες. Να υποθέσουμε, Τάσο Αρνιακέ, ότι ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης δεν θα πλήξει την Ελλάδα.
11: Όχι.
4: Αυτά είναι τα καλά νέα.
11: Είναι απόλυτο, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να μας απασχολήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα από τον Ιούλιο και μετά έχει ο Θεός, αλλά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με το βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις μπόρες που είναι δύο φυσικά air condition και τα δύο, αφού και τα δύο κατεβάζουν τον υδράργυρο 2 με 3 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βοριάδες 4 με 6, στο Αιγαίο 7. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται στα ηπειρωτικά και κανένα 35. Στα νησιά τους 29 με 30-32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι 4 με 6 και τα 6 στον Εβοϊκό, όχι στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί θα συννεφιάσει και θα έχουν βγει κάποιες τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού. Νοτιάδες 2 με 4 από φως στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από παραλίας Προπύργου μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων και στα Δίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βρετανία παραιτείται από πρωθυπουργός και πρόεδρος των εργατικών ο Στάρμερ. Το χρονοδιάγραμμα διαβάζουμε επίσης. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα. Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου στην Κρήτη.
4: Και στο ενικός.gr. Vans αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Και στο κόκκινο η Γαλλία. 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του καύσωνα, θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτ των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδεισης, η διαμονή σε καταλήματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Real FM. Η ώρα είναι 3.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε
14: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης

0: Όλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από τον ανισόπεδο κόμβο στο Ακρέφνη έως τη Θήβα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται έως το κάστρο. Στο μέτωπο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 14 αεροσκαφών, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, όπου κινητοποιήθηκαν 3 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο enikos.gr. Την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξέδωσαν άδεια διάρκειας 60 ημερών στην Τεχεράνη για την παραγωγή, μεταφορά και πώληση πετρελαϊκών προϊόντων. Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των παραγωγικών συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεσμεύτηκε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία και σχεδόν 2.700 σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Αναβάλλεται η σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας στον απόϊχο της παρέτησης του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα εκκινήσουν στις 9 Ιουλίου, ενώ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου έχει ανακοινώσει ο Άντι Μπέρναμ.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Επίσημα, η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028. Στο μπάσκετ λύθηκε η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Γάλλο γκάρντ Φραν Νιλικίνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η διεύθυνση επικοινωνίας στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως, σας τα έλεγε στο δελτίο και ο Γρηγόρης, είναι κλειστή, παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από τον ανισόπεδο κόμβο στο Ακρέφνιο ως τη Θήβα. Έχουμε μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται ως το κάστρο. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει επιχείρηση 14 αεροσκαφών στην περιοχή. Είχε ηχήσει προηγουμένως το 112 και δίνεται μάχη έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πύρινο μέτωπο πριν πέσει το φως της ημέρας.

Τώρα ξέρετε, υπάρχει μία φωτογραφία και ένα βίντεο του ενός λεπτού είναι που αποτυπώνει ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Μιλάμε για ένα έγκλημα κατά του ελληνικού λαού και του τόπου. Αυτό το έγκλημα το λένε ανάπτυξη. Μιλάω για το βίντεο, μιλάω για τις εικόνες της ανατίναξης των εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, το οποίο έγινε στο πλαίσιο του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων και της καταστροφής παραγωγικών υποδομών. Είναι πραγματικά ένα εμβληματικό στιγμιότυπο της ανάπτυξής τους, έτσι το λένε αυτοί. Αυτό το έγκλημα το λένε ανάπτυξη. Μιλάμε για μια εικόνα η οποία συμπυκνώνει τις συνέπειες όλης αυτής της πολιτικής, της απολιγνητοποίησης, την οποία υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα της ευρωδημοκρατίας, της ευρωενωσιακής δημοκρατίας τους. Οι εικόνες αυτές έλαβαν χώρα στις πριν από 3-4 μέρες, 18 του μήνα, στο ορυχείο της Μαυροπηγής, στο νομό της Κοζάνης. Εκεί είχαμε λοιπόν την ελεγχόμενη ανατίναξη τριών καδοφόρων εξκαφέων. Όλο αυτό εμφανίστηκε ως μέρος μιας διαδικασίας απόσυρσης, λέει, παλιού εξοπλισμού. Στην πραγματικότητα είναι τα προαποτούμενα τα οποία έχουν τεθεί για αυτό που αποκαλούν νέο επενδυτικό πλάνο στην περιοχή. Μιλάμε για εξκαφείς μήκους 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων, βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας. Μιλάμε για μηχανήματα τα οποία τα έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, που βρέθηκαν για δεκαετίες στην καρδιά της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας τη λειτουργία τους και με τη ζωή και με τη δουλειά, την εργασία χιλιάδων εργαζομένων στα ορυχεία και τους ενεργειακούς σταθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Και τώρα έχουμε την κατεδάφιση τους, η οποία έρχεται ως συνέχεια του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων, έρχεται ως συνέχεια της απαξίωσης παραγωγικών υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες αποτέλεσε το ενεργειακό κέντρο της χώρας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι εικόνες από την κατάρρευση, την καταστροφή αυτών των γιγαντιαίων μηχανημάτων έχουν προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις, αφού για το λαό της περιοχής και πάρα πολύ σωστά αποτελούν ένα ακόμη στιγμιότυπο των συνεπειών αυτής της λεγόμενης super duper πράσινης μετάβασης, η οποία προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Όλα αυτά σε μετάφραση σημαίνουν διασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα βέβαια τα λαϊκά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, με την ενεργειακή φτώχεια και βεβαίως ειδικά η περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, μετράει χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας και βεβαίως ζει την ερημοποίηση που έχει φέρει αυτή η πολιτική. Είναι μέσα σε αυτό το τοπίο που αυτή η ανατίναξη των εξκαφέων στη Μαυροπηγή αποκτά πράγματι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων, την καταστροφή υποδομών της χώρας στο όνομα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την ενέργεια ως πεδίο, βεβαίως ως ένα ελντοράντο κερδοφορίας μονοπωλιακών ομίλων και όχι φυσικά ως κοινωνικό αγαθό για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο έχει και ιστορία, πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο έχει και ενόχους. Όλες οι κυβερνήσεις τους αυτή την πολιτική ακολουθούν, βεβαίως με την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την άριστη και επιτελική κυβέρνηση, να επιταχύνει με ιδιαίτερο ζήλο πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας και το τελειωτικό χτύπημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ευθύνες όλων τους, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά τι ψηφίζουν σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και ή της Νέας Δημοκρατίας και ή του ΠΑΣΟΚ και ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από κοινού ψηφίζουν όλες τις εμβληματικές κατευθύνσεις αυτής της περίφημης πράσινης μεταβάσεως. Είναι όλα αυτά δηλαδή που ο ελληνικός λαός τα βρίσκει μπροστά του, και όλα αυτά την ώρα που ο ελληνικός λαός ψάχνει μία ανάσα, ψάχνει ανάσα για φτηνό ρεύμα, για θέρμανση, βεβαίως για μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους στις λιγνητικές μονάδες. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Μα προφανώς και μπορούν να γίνουν. Μόνο που μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εγχώριων νταβατζίδων της. Προφανώς, για να συμβούν αυτά, δεν πρέπει να κλείσει ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαΐδα 5. Προφανώς, για να γίνουν αυτά, πρέπει να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες, χωρίς τις δεσμεύσεις του περίφημου εμπορίου ρήπων που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη. Προφανώς πρέπει να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι, οι ληστρικοί αυτοί φόροι στα καύσιμα και στο ρεύμα. Και προφανώς βεβαίως η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόζει μια πολιτική προς το συμφέρον του λαού της και όχι να ακολουθεί εκείνη την πολιτική των πολεμικών βιομηχανιών που έχουν εντάξει και τη χώρα σε αυτή την πολιτική των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο συμβαίνει να είναι ένας λαός ο οποίος πληρώνει σε πενταπλάσιες τιμές το αμερικάνικο LNG. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουμε το θέμα που έχει ανακύψει με τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών να έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου έχει εκλεγεί βουλευτής Ηλίας με τη Νέα Δημοκρατία. Απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από την σχετική διαδικασία, ο φάκελος που έχει διαβιβαστεί από τις βελγικές αρχές θα αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθήνας. Κατά την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε δηλώσει πως όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες. Σύμφωνα με αυτά τα οποία προκύπτουν ως πληροφορίες από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις, εκεί αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά, οδηγώντας στην έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κυρίου Αβραμόπουλου με ΜΚΟ,
που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής υπόθεσης Καταργκέιτ, ο Αντώνιο Παντσέρη. Πηγές αναφέρουν ότι μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ο κ. Αβραμόπουλος παρήχε υπηρεσίες στη ΜΚΟ, λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό των καταβληθυσών αμοιβών φέρεται να αποτελεί τη βάση του οικονομικού ωφέλους που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Τώρα, σύμφωνα με την απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου, όπως λέει, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Αυτό αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απαντώντας στις κατηγορίες των βελγικών αρχών, και όπως αναφέρει ότι πρόκειται για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και όπως δηλώνει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα.

0: ναι, και επειδή σας έλεγα προηγουμένως για αυτές τις εμβληματικές πράγματι εικόνες, τις εμβληματικές εικόνες της καταστροφής των μηχανημάτων στην Κοζάνη, να σας πω ότι με το θράσος που τους δίνουν όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμιάς ξαναλέω εξαιρουμένης, και φυσικά της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, οι εργοληπτικές εταιρείες απέτησαν στην προχτεσινή, πότε ήταν την Παρασκευή, συνέντευξη τύπου, την αναθεώρηση των τιμών στα μεγάλα δημόσια έργα. Επικαλούνται τις μεγάλες αυξήσεις τιμών που έχουν προκύψει, λέει, στα υλικά κατασκευής εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, απαιτούν ζεστό χρήμα, και βεβαίως όχι αδικαιολόγητα οι άνθρωποι το απαιτούν, αφού όποτε το έχουν ζητήσει τους έχουν μπουκώσει, τα έχουν πάρει, έχουν μπουκωθεί με διόλου ευκαταφρόνητα ποσά πίσω από διάφορες ρήτρες που προβλέπουν οι αναλήψεις των έργων. Τι θέλουν λοιπόν μεταξύ άλλων? Αυτό το οποίο θέλουν είναι ενεργοποίηση, λέει, του μηχανισμού αναθεώρησης των τιμών στα δημόσια έργα. Ζητάνε χορήγηση εξάμηνων παρατάσεων στις συμβάσεις για τα υποκατασκευή έργα και την πρόβλεψη αποζημιώσεων για τις περιπτώσεις όπου οι ανάδοχοι δεν θα κάνουν χρήση των παρατάσεων αυτών. Να σας υπενθυμίσω πως για να μην φυγεί η κερδοφορία αυτών των καλών εταιριών, ανάλογα τέτοια μέτρα είχαν εφαρμοστεί και το 2022. Τότε το πρόσχημα δεν ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Γιατί δεν είχαμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Ποιο ήταν όμως το πρόσχημα? Το πρόσχημα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και τότε λοιπόν είχαν λάβει εξάμηνη παράταση και πριν έγκαιρης, λέει, περαίωσης ύψους 5%, και επίσης μέτρα για τη στήριξη των κερδών των εργοληπτικών εταιριών, των εργολάβων, είχαν ληφθεί και το Φλεβάρι, τώρα φέτος, του 2026, με τροπολογία της κυβέρνησης. Και είναι αυτονόητο πως τόσο αυτά που ζητάνε όσο και εκείνα που έχουν πάρει βεβαίως πληρώνονται. Από ποιον είναι το ερώτημα? Από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι βγήκε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διαφήμισε ως success story την κοινωνική συμφωνία, έτσι τη λένε, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι αυτή που υπέγραψε η κυβέρνησή του μαζί με τους Παναγόπουλους της ηγεσίας της ΓΕΣΕΑ και με τους εργοδότες του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, ο γνωστός, ο Πρωθυπουργός, έτσι, αυτοπαρουσιάστηκε ως θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων. Θυμίζω ότι πρόκειται για τον Πρωθυπουργό των 13 ωρών δουλειάς για τους εργαζόμενους. Αν ο κύριος Πρωθυπουργός είχε και την ευφυΐα, αναφερόμενος στη συμφωνία, να πει ότι είχαμε δει τα συνδικάτα να εργαλειοποιούνται, λέει, από πολιτικά κόμματα, και να εκτιμήσει ότι οι διαδηλώσεις των σωματείων δεν συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Έχει αγωνία να πηγαίνει πολλοί κόσμος συγκεντρώσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει παρά να περάσει πάντως, αν θέλει καμιά βόλτα, από τις μαζικές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, που προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους με τους οποίους υπέγραψε την εργοδοτική του σύμβαση, τότε θα δει αν υπάρχει κόσμος στις διαδηλώσεις των εργατικών διεκδικήσεων. Κρίνει όμως από τις σπάνιες συγκεντρώσεις των εργατοπατέρων που συναγγελάζεται, εκεί πράγματι δεν πατάει άνθρωπος.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Καλά μας ταξίδια.
16: Χορηγός της εκπομπής είναι...
17: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Τρουφαλντίνο!
20: Τρουφαλντίνο!
21: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο

0: Κίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστή είναι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από Κάστρο έως Θήβα λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο Ακρέφνιο. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 15 εναέριων μέσων. Νέα φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο ανακοίνωσαν επίσημα οι ΗΠΑ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, αναφέρει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, στην Ποσειδώνα, στο Ελληνικό και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Και τώρα θα πάμε στην αριστεία και στην επιτελικότητα. Ο κύριος Μινέσχος είναι κουνιάδος του παραιτηθέντα Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Μπακογιάννη, αρμοδίου για τις πολεοδομίες. Και ακούγεται λοιπόν σε συνομιλίες να βρίζει υπαλλήλους του ΙΔΟΜ, γιατί η αρμόδια υπηρεσία δόμησης στο ελληνικό, στην Αργυρούπολη, δεν δεχόταν να συνεχίσει να χτίζεται μια οικοδομή που ήθελε να χρησιμοποιήσει παράνομα τον μπόνους δόμησης, ενώ δεν το δικαιούτο. Και κανονίζει λοιπόν ο κύριος αυτός, με βάση τα όσα υπάρχουν στις δικογραφίες, να φτιάξει δική του ερμηνεία του νόμου για να εντέλει την υπηρεσία να δεχτεί το χτίσιμο της μη νόμιμης οικοδομής. Και εκεί ακούγονται υπέροχα και γλαφυρά πράγματα του τύπου: θα είμαι οδηγός στο τάγκ που θα πατάει τους δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό, επειδή είναι και πατριώτης, αυτό λέει θα γίνει για να μην χαλαστούν σφαίρες που τις χρειαζόμαστε για τους Τούρκους. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο καλός μου συνάδελφος, ο Άρης ο Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφος, ο οποίος αποκάλυψε μέρος αυτών των υπέροχων, των άριστων και επιτελικών διαλόγων στην εφημερίδα του Συνταχτών. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Την τούτα.
1: Την τούτα. Την τούτα. Και εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό που λένε, αν και λίγος πολύ γνωρίζουμε το κλίμα που επικρατεί, αλλά όταν τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Το πράγμα αλλάζει, όπως καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικό.
0: Εδώ έχουμε ένα κύριο που είναι λαύρος βεβαίως κατά των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι που εργάζονται στις πολεοδομίες, και από εκεί προέρχεται.
1: Δημόσιος υπάλληλος και ο ίδιος, ναι. το λέει σε κάποιο άλλο σημείο αυτής της συζήτησης μέσω επισύνδεσης, το λέει ότι και εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω κάνει και στην υπηρεσία δόμησης και ήμουν και διευθυντής, αλλά αυτό προφανώς θεωρεί ότι του δίνει το δικαίωμα να. Και μάλιστα το λέει και σε κάποιο άλλο σημείο και διαφορετικά, δεν ξέρω αν το μετέδωσες, ότι λέει στη μηχανικό με την οποία μιλάει, η οποία ετοιμάζεται να του δώσει το σχετικό φακελάκι για την εξυπηρέτηση, ότι γι' αυτό θέλει ο Μητσοτάκης να τις κλείσει τις πολεοδομίες. Λοιπόν, είναι ένα αφήγημα που το ακούμε, δεν είναι, Νίκο?
0: Προφανώς,
1: το ακούμε στις κουβέντες μας, και η εύκολη ερμηνεία να πούμε ότι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν το μέλι στα χέρια μπροστά τους και βουτούν τα δάχτυλά τους. Εγώ προσπάθησα στο κομμάτι που έγραψα να εξηγήσω ότι εδώ δεν έχουμε απλά με ανθρώπους που είναι, πώς να το πω, δεν έχουν ισχυρά ηθικά ερίσματα, ας πούμε, και αποφάσισαν να βάλουν το χέρι στο μέλι, αλλά πατάνε πάνω σε εκκρεμότητες για τις οποίες ευθύνεται η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τον ΟΚ είναι μια εκκρεμότητα που μετράει ήδη 2-3 χρόνια και την οποία εκκρεμότητα η κυβέρνηση την έχει αφήσει. Και την έχει αφήσει γιατί αυτή η εκκρεμότητα δεν εμποδίζει όσους έχουν χρήματα και όσους έχουν και πολιτικές προσβάσεις να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μιλάμε για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, έτσι.
1: Για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, ο οποίος υπάρχει από το 2012 μεν, αλλά από το 2019 και μετά τον έκαναν τούρμπο. Δηλαδή έδινε αυτός ο κανονισμός κάποια κίνητρα να κάνεις πιο μεγάλο κτίριο με αντάλλαγμα να το κάνεις λίγο πιο ενεργειακά, αυτό που λέμε πιο ενεργειακό το κτίριο, να έχει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα κίνητρα φυσικά την εποχή της κρίσης μου δεις τα αξιοποίησε, διότι δεν υπήρχε και οικοδομική δραστηριότητα. Μετά το 2019 η κυβέρνηση έδωσε έκανε συγκεκριμένες κινήσεις, δηλαδή αυτά τα κίνητρα που ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 10, έδωσε την ευχαίρεια να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες κατά σειροήν και να μεγαλώσει κατά σειροήν ο όγκος του κτηρίου.
0: Εκεί περιλαμβάνεται και το ύψος και ο όγκος του κτηρίου.
1: Πάντα, έτσι. Τα πάντα. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, αλλά αν περπατάς λίγο στις γειτονιές, βλέπεις και ειδικά στις γειτονιές που έχουν μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα, βλέπεις πολυκατοικίες ηλικίας 20-30 χρονών και δίπλα καινούργιες που είναι 3 ορόφους παραπάνω. Αυτοί οι όροφοι βγήκαν μέσω του ΝΟΚ. Και με την κατάλληλη αξιοποίηση. Δηλαδή, νομίμως. Ξεκίνησε μια ιστορία με διαμαρτυρίες από δημάρχους. Βγήκανε αποφάσεις δικαστηρίων που λέγανε ότι, ρε παιδιά, δεν μπορείς, ας πούμε, να δίνεις έτσι τα κίνητρα χωρίς να συνεκτιμάς ή συγκεκριμένη να τα δίνεις με έναν οριζόντιο τρόπο και να μην λες ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντέχει τόσο μεγάλη αύξηση. Και σιγά σιγά βγαίνουν αποφάσεις δικαστικές που λέγανε όχι. Κάποιες πολεοδομίες λοιπόν επικαλούνταν αυτές τις αποφάσεις και δεν δίνανε άδειες. Άλλες δίνανε. Ξεκίνησε λοιπόν εκεί πέρα μια κατάσταση, μια διαλκυστίνδα που ο κόσμος, το αποτέλεσμά της ήταν όταν πήγαινες να φτιάξεις μια οικοδομή, άρα είχες κάτι στην τσέπη σου ας πούμε, έλεγες ρε παιδιά, πού θα βρούμε έναν τρόπο να παρακάμψουμε αυτές τις αποφάσεις και τις ερμηνείες, γιατί είναι και θέμα ερμηνείας. Αυτή η εκκρεμότητα παρέμεινε. Αποφάσισε η κυβέρνηση κάποια στιγμή, όταν τελικά κηρύχθηκε όλος ο ΝΟΚ άκυρος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έβγαλε ένα προεδρικό διάταγμα που έλεγε ότι όσες οικοδομές είχαν ξεκινήσει ήδη θα συνεχίσουν. Έπρεπε όμως αυτές οι οικοδομές να αποδείξουν ότι όντως έχουν ξεκινήσει. Και εκεί φτάνουμε στην υπόθεση της οικοδομής της συγκεκριμένης. Αυτή η οικοδομή δηλαδή έψαχνε να βρει έναν τρόπο να πείσει την υπηρεσία ότι εγώ έχω ξεκινήσει, άρα δικαιούμαι να κρατήσω τον πόνους. Και εντάξει, είναι πράγματα τα οποία, αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί ή είναι δύσκολο να τα εξηγήσει, αλλά γιατί και εγώ δεν είμαι ο δικαστικός συντάκτης, ο αστυνομικός, λίγο με αυτά τα θέματα ασχολούμαι, αλλά βλέποντας αυτούς τους διαλόγους, τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εντάξει, είπαμε ότι είναι και συγγενικό πρόσωπο.
0: Αυτοί οι διάλογοι που εσύ έχεις αποκαλύψει περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έτσι.
1: Εννοείται, βεβαίως.
0: Ναι, για τη φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση.
1: Βεβαίως, άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι. Δεν είναι στα σπίτια τους. Καλώς κακώς έφτασαν μετά από όλα αυτά. Κρατούσαν τις θέσεις τους, αν και είχαν ήδη καταδικαστεί για άλλα θέματα, για θέματα πόθεν έσχες. Και τους κρατούσε η διοίκηση σε θέσεις κλειδιά. Και τους ανέθετε να βρίσκουν λύσεις σε περίπλοκες τέτοιες υποθέσεις.
0: Ναι, και η λύση αυτή αρχίζει εδώ, επιβεβαιώνεται ένα αλυσβερίσι που όλοι το γνωρίζουν, άλλοι το υποψιάζονται.
1: Ναι, ναι, μα νομίζω ότι αν βρεθεί σε μια παρέα ανθρώπων μιας αλφα ηλικίας που προσπαθούν να φτιάξουν σπίτια ή να χτίσουν σπίτια ή να πουλήσουν σπίτια ή οτιδήποτε κάτι σχετικό, κάποιος θα σου πει μια ιστορία σχετική. Δηλαδή το ξέρουμε αυτό το κλίμα, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι τόσο περίπλοκο αυτό το σύστημα που ο καθένας ψάχνει να βρει μια λύση, να μην του... Εδώ όμως πες ότι και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή αν εγώ προλάβω τον πόνους θα χτίσω έναν όροφο παραπάνω. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένο κέρδος.
0: Και εδώ θα πάμε πάλι κατά τη γνώμη σου Άρη μου στην παθογένεια. Δηλαδή ο ΠΚΠ, η παθογένεια. Οι υποκλοπές, καλά, ακόμα δεν έχουν πει παθογένεια εδώ, αλλά αν το πιάσει από τον Ντόμπρα, έχει και εδώ μια παθογένεια. Πάλι και εδώ παθογένεια θα πάμε.
1: Μα αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Yes. Δεν μιλάμε για μια παθογένεια. Δεν είναι ένα σύστημα που με υπαλλήλους που είναι αργυρώνητοι και δεν αισθάνονται πως δεν έχουν καμιά υπόσταση και καμιά υποχρέωση και επίορκη, πως τα λέμε όλα αυτά τα ηθικοπλαστικά. Είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με μπόσικα. Με βάση τις ερμηνείες. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν πρέπει να ερμηνεύσουν, κάποιοι έχουν οριστεί σε συγκεκριμένες θέσεις να δίνουν την ερμηνεία, να βάζουν την υπογραφή, άρα θα είναι πολύ εύκολο σε αυτούς τους κάποιους να μπουν στον πειρασμό. Όταν αισθάνονται ότι έχουν και κάλυψη πολιτική, όταν τους έχουν πιάσει, τους έχουν ξαναπιάσει, τους έχουν ελέγξει και παραμένουν σε θέσεις κλειδιά, δεν ξέρω, δηλαδή αυτό παθογένεια ονομάζεται.
0: Όχι, αυτό ονομάζεται, το λένε στο χωριό μου κάπως, δεν ξέρω στο δικό σου, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έτσι το
1: είναι το γνωστό αυτή η προέλευση της μυρωδιάς.
0: Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
12: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
13: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Καταρχάς στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, στο φίλο τον Μπουαρό, στον Παναγιώτη. Παοκάρα μου όχι, δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει ακόμα, είναι στο ψάξιμο. Καλησπέρα στο φίλο το Real, τον Blocker. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Κωνσταντή, στον κύριο Μιλωνά. Δανιήλ, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Πέτρο. Α, μου λέτε για το πόσο κάνει. Θα σας πω στη συνέχεια για το πόσο κάνει και για το πόσο χάνει. Αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι σε συνθήκες πόσο κάνει, στη χώρα που 30 εκατομμύρια τουρίστες έχουμε, στη χώρα που, πώς το λένε, τι μας αρκεί, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μας. Εμένα δηλαδή, όχι του Νταβαρίνου. Στη χώρα που ο Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μας λέει ότι είστε μίζεροι γιατί εδώ έχει ήλιο και θάλασσα και είστε μουντρούχες, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 47% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές, δεν πάει.

0: Ναι, ναι, οι μισοί δεν πάνε λοιπόν διακοπές. Ποιο είναι το εμπόδιο? Πέρα από τη μιζέρια τους, το εμπόδιο από ό,τι λένε είναι το κόστος διαμονής, 76%. Η κάλυψη άλλων αναγκών, 74%. Το κόστος των εισιτηρίων, 59%. Το κόστος φαγητού, 49%. Δεν αναφέρουν πουθενά τη μιζέρια τους, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι έρευνες αυτές. Δεν είναι σωστές οι έρευνες. Θες διάλειμμα? Πάμε. Ωραία λεμονάδα,
1: το φαρμάκι το... Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκαγέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίων. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφή.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
14: Σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Yeah.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που είχε διακοπεί από Κάστρο έως Στίβα λόγω της πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα στο μέτωπο είναι βελτιωμένη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 15 εναέριων μέσων. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Δημοθερμαϊκό στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώλησή του. Η απόφαση είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεσμεύτηκε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει τη χώρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους, ενώ η ακραία ζέστη έχει θέσει σε συναγερμό πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, σημειώνει Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας στον απόϊχο της παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Οι διαδικασίες διαδοχής θα εκκινήσουν στις 9 Ιουλίου, ενώ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου έχει ανακοινώσει ο Έντι Μπέρναμ.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά τα σχέδια για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητα θα φτάσει τους 50.000 θεατές, ενώ το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, να σε ενημερώσω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι τώρα με την Αυστρία. Εσύ θα μας ενημερώσεις τι γίνεται με τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Μάλλον είναι και αυτός για πέναλτι, διότι
0: θα το χτυπήσει η τερματοφύλακας.
1: Τερματοφύλακα. Τον έχει βάλει στο πέναλτι λοιπόν η βελγική δικαιοσύνη, η οποία έχει στείλει και ένα ένταλμα για συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για τη σύλληψή του. Η εξέλιξη αυτή γίνεται μέσα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών της βελγικής δικαιοσύνης για το περίφημο Qatargate, στο οποίο έχει εμπλακεί και
0: η κυρία Καϊλή.
1: Ναι. Και έτσι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτή την περίφημη ΜΚΟ, την οποία είχε ιδρύσει αυτός ο περίφημος ευρωβουλευτής και μάλλον ο συντονιστής όλης αυτής της του δικτύου, το οποίο συνέδε Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκούς Συνδυασμούς δηλαδή και Κατάρ. Η περίφημη αυτή
0: ο Παντσέρι είναι αυτός, ο περίφημος Παντσέρι.
1: Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε συνεργαστεί έμιστα με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει το περιβάλλον του. Είχε ήδη ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία στην Κομισιόν όπως προβλέπουν οι διαδικασίες, και αυτή τη στιγμή ζητάει να μην γίνει η χρήση της ασυλίας του και να προχωρήσει κανονικά η υπόθεση, διότι επιμένει ότι δεν έχει τίποτα το μεμτό, και επαναλαμβάνουν όλες οι πηγές από το περιβάλλον του ότι ό,τι έγινε, και ακόμα και αυτή η συνεργασία με αυτή τη ΜΚΟ, έγινε με το πράσινο, με το επίσημο και νομικό πράσινο φως της Κομισιόν.
0: Η ιστορία Qatargate γενικώς που βρίσκεται, Βαγγέλη?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι νομίζαμε ότι είχε σταματήσει. Είχαμε προηγούμενες μάλλον καινούργιες υποθέσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει εδώ, που είχαν στις οποίες είχε εμπλακεί η τότε αρμόδιος της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη. Είχαμε άλλες υποθέσεις, αλλά το Qatargate όλοι εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούσαν ότι αν δεν έχει ατονίσει, έχει ουσιαστικά τελειώσει. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι οι βελγικές αρχές, οι οποίες πρέπει να σημειώσουμε κρατούν μια πάρα πολύ σιωπηλή στάση και αρνούνται να σχολιάζουν και να ενημερώνουν για το θέμα αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι συνεχίζεται με αυτή την εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε ποια φυσικά είναι τα στοιχεία τα οποία η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει στα χέρια της, τα οποία της έχουν επιτρέψει να ζητήσει την σύλληψη του πρώην Επιτρόπου.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι εκείνη η απόφαση που είχε πάρει το Ευρωκοινοβούλιο, και μάλιστα εν μέσω του σκανδάλου Qatargate, ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας τους, είναι ενισχύ αυτή η απόφαση, έτσι?
1: Βεβαίως είναι ενισχύ, και νομίζω ότι πάρα πολλά μπορούν να δικαιολογηθούν μέσα από αυτό, διότι το τι είναι λόμπι και τι δεν είναι στις Βρυξέλλες είναι ακόμα ένα μάλλον ομιχλώδες τοπίο.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και φεύγουμε. Πάμε, Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Εδώ έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από δεκαετίες άνοιξαν τον δρόμο για την πώληση ιρανικού πετρελαίου σε δολάρια, ακόμα και προς Αμερικανούς αγοραστές, σηματοδοτώντας μια θεαματική αλλαγή πολιτικής μετά από χρόνια αυστηρών κυρώσεων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε δίμηνη αναστολή βασικών κυρώσεων, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού, στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιθανή περαιτέρω άρση κυρώσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίντι Βαν, δήλωσε από τη Γενέβη ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιτροπών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, πιθανόν ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Όμως η Ιρανική πλευρά παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, συνομιλής δεν υπήρξε οριστική συμφωνία για πλήρη επαναφορά των επιθεωρήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, αλλά συζητήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για μελλοντική συνεργασία με τον οργανισμό. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι αποδέχτηκε δηλαδή την άμεση επιστροφή των επιθεωρητών. Να πούμε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούσαν το βασικό στόχο της αμερικανικής στρατηγικής πίεσης προς το Ιράν. Όταν οι στρατηγικές επιχειρήσεις δεν απέδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και το Ιράν έκλεισε τα στενά του ορμού, οι ΗΠΑ επέβαλαν ένα ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η νέα απόφαση επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει πληρωμές σε δολάρια και μέσω του τραπεζικού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής τράπεζας. Αυτό δίνει στην ιρανική οικονομία μια ανακούφιση, μια πρόσβαση σε πολύτιμο ξύνο συνάλλημα και διευκολύνει και την επιστροφή εσόδων από το πετρέλαιο. Παράλληλα, νομιμοποιεί προσωρινά τη χρήση πλοίων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν μέρος του σκιώδη στόλου με τον οποίο το Ιράν εξήγαγε πετρέλαιο κυρίως προς την Κίνα. Και αυτό θεωρείται μια σημαντική εξέλιξη όταν αφορά την πρόοδο των συνομιλιών. Η Άστον ζητεί από το Ιράν να εγκαταλείψει τα αποθέματα υψηλά εκπληκτισμένου ουρανίου. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ειρηνικό και διεκδικεί το δικαίωμα εμπλουτισμού. Ο Βάνς ανακοίνωσε πρόοδο σε δύο ακόμα κρίσιμα ζητήματα, την αποφυγή νέας κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά στο Λίβανο και τη διασφάλιση της ελεύθερης δυνασπιλωρίας στο πέρασμα του Ορμούς. Και σύμφωνα με το ίδιο, δημιουργήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί επικοινωνίας και αποκλιμάκωσης που μένει να τους δούμε το επόμενο δίμηνο. Αυτή είναι η εικόνα. Έχουμε μπροστά μας ένα οδικό χάρτη με πολλά αγκάθια, πολλά εμπόδια, πολλές ανατροπές ίσως και στο μέλλον. Επιβεβαίωσε άλλωστε η χθες με βραδινή εξέλιξη. Κοιμηθήκατε με κατάρρευση των συνομιλιών το πρωί, είδατε.
0: Ναι, είχαν αποχωρήσει, είχε αποχωρήσει η Ιρανική αντιπροσωπεία μετά τις απειλές του Τραμπ.
2: Την ώρα που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη, Νικόλα, οι διαπραγματεύσεις, μια συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα γυρίσει στη Τεχεράνη γιατί δεν θα βρει χώρα από τους βομβαρδισμούς. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση. Υπάρχουν και πλάνα να δείχνουν τους εκπροσώπους του Κατάρ και του Πακιστάν να είναι σασιτισμένοι όταν είδαν την Ιρανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί. Εξοργισμένη από αυτές τις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Βέβαια, όλο το βράδυ συνεχίστηκαν οι συνομιλίες και το πρωί της Δευτέρας είχαμε αυτή την πρώτη θετική ένδειξη, έναν οδικό κράτη για μια μελλοντική οριστική συμφωνία που φαίνεται ότι θα είναι πολύ μακρινή και πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση.
0: Έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάλυση που τηρουμένων βεβαίως όλων των ιστορικών αναλογιών και πολιτικών αναλογιών συνδέει αυτή την εξέλιξη της επίθεσης των Αμερικάνων στο Ιράν με την κρίση του Σουέζ το 56 πριν από 70 χρόνια όταν κατέρευσε και επίσημα αυτό που λεγόταν Βρετανική Αυτοκρατορία και η υπεροχή της στον υπεριαλιστικό κόσμο.
2: Όχι ακριβώς. Έχει φτάσει ο λογαριασμός όμως.
0: Για πες για
2: τον λογαριασμό. Think tanks, τα αμερικανικά think tanks σήμερα δημοσιεύουν την ανάλυση που λένε γιατί για τον Αμερικανό φορολογούμενο το κόστος είναι βαρύ. Ο κάθε Αμερικανός πολίτης θα πληρώσει για αυτή την κρίση περίπου $300 αναλογή στον κάθε Αμερικανό πολίτη. Μιλάμε για πάνω από 350 εκατομμύρια. Συνολικό κόστος υπολογίζεται 40 δισεκατομμύρια χωρίς τα λειτουργικά έξοδα του Αμερικανικού στρατού. 40 δισεκατομμύρια κοστίζουν κυρίως οι πολεμικές επιχειρήσεις και το κόστος των πυρομαχικών. Το κόστος των πυρομαχικών ανέρχεται πάνω από 26 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, τα ποσά είναι ηλικιώδη. Mm-hmm. Την ώρα που η βενζίνη αγγίζει τα 4 δολάρια, ο πληθωρισμός είναι άνω του 4% ακόμα. Το χρηματιστήριο μόνο θριαμβεύει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι κερδοσκοπούν όλο αυτό το διάστημα από την άνοδο και την πτώση του πετρελαίου.
0: Στα λεφτά αυτά, στα ποσά αυτά, τα αστρονομικά που μας ανέφερες, προφανώς έρχονται να προστεθούν και οι νέες παραγγελίες όπλων που έχουν κάνει.
2: Οι οποίες έχουν ζητήσει ήδη το Πεντάγωνο άλλα 80 δισεκατομμύρια Μάλιστα. Σε παραγγελίες, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Άρα βάζεις τα 40, τα 80 και όλες τις επιπτώσεις στην ενέργεια και στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών πολιτών.
0: Είναι
2: μπορεί
0: προφανές...
2: να καταλάβει mm-hmm. το κόστος.
0: Είναι προφανές ότι κάποιος κερδίζει από το θάνατο, λοιπόν.
2: Πολύ, πολύ. Μεγάλες παρέες. Μεγάλες παρέες.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Και ενώ λοιπόν αυτό συμβαίνει, πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το βούρκο της πολεμικής εμπλοκής από Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα ως τα στενά του Ορμούς και τον Περσικό Κόλπο, η κυβέρνησή μας είναι έτοιμη να μας οδηγήσει όλο και πιο βαθιά σε αυτό το βούρκο, διότι έτσι πρέπει να υπηρετηθούν τα γεωστρατηγικά σχέδια. Αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να συμμετάσχει η Ελλάδα σε μια στρατιωτική ναυτική αποστολή και στα στενά του Ορμούς. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, για να δείξει και σε τι ετοιμότητα είναι η ελληνική πλευρά, διαφήμισε την ελληνική συνεισφορά στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση συμμετέχει σε αυτή την γαλλο-βρετανική, όπως τη λένε, πρωτοβουλία για τα στενά. Στον πυρήνα όλης αυτής της ιστορίας είναι η συγκρότηση ναυτικής δύναμης από μια συμμαχία προθύμων, και ποιος μπορεί να είναι πιο πρόθυμος από τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, ένα από τα σενάρια είναι η επέκταση της εντολής στην ευρωενωσιακή επιχείρηση Ασπίδες, εκεί που μετέχει η ελληνική φρεγάτα, ώστε τα πλοία της να επεκτείνουν τις περιπολίες μέχρι και την είσοδο του Περσικού Κόλπου. Και μάλιστα όλη αυτή η ετοιμότητα καταγράφει και πριν καλά-καλά υπογραφεί αυτή η εύθραυστη συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικάνους και στο Ιράν. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δηλώνει έτοιμη. Άλλωστε έχει δηλώσει παρούσα έτσι κι αλλιώς σε όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για απόφαση του ΟΗΕ και τα συναφή και τα τι αυτά, ξέρετε, όποια ομπρέλα και αν έχει αυτή η νέα αποστολή εκτός συνόρων ελληνικών δυνάμεων, θυμίζω έχουμε πάτριο της Σαουδική Αραβία, στέλναμε οπλισμό στο Κατάρ, έχουμε αυτές τις ασπίδες, είχαμε την κάλυψη, λέει, του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας και άλλα τέτοια πολλά. Όποιο ομπρέλα λοιπόν και αν έχει αυτή η αποστολή, επαναλαμβάνω, εκτός ελληνικών συνόρων, όποιο χρονοδιάγραμμα και αν διαμορφωθεί, αυτό το οποίο δεν αναιρείται είναι ότι πρόκειται για μία, θα πρόκειται για μία ακόμα αποστολή στο στόμα του λύκου για συμφέροντα ξένα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και εδώ αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός του οποίου ο μισθός τελειώνει στις 17-18 του μήνα, γίνονται με κριτήριο τη διαρκή και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας σε αυτό τον όλεθρο που στην περιοχή μας έχουμε το μακελιό, στην Ουκρανία έχουμε το μακελιό, στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως γύρω από όλο αυτό, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπως βλέπετε δεν υπάρχει και καμιά αντιπαράθεση ανάμεσα στους κυβερνώντες και τους επίδοξους κυβερνώντες σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και το αν η δουλειά τους είναι να φυλάνε διηλιστήρια στη Σαουδική Αραβία ή να κάνουν να συμμετέχουν στις βρωμοδουλειές των Αμερικάνων και των Ισραηλινών στην περιοχή.

0: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε,

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: TRT 95,1 FM στέρεο.
7: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είχε διακοπεί από Κάστρο έως Θήβα λόγω της πυρκαγιάς στο Ακρέφνιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εικόνα στο μέτωπο είναι βελτιωμένη. Την αναστολή για 60 ημέρες των κυρώσεων για όλα τα προϊόντα πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας την παραγωγή, μεταφορά και πώλησή τους. Τη βεβαιότητά του ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, ώστε να διασφαλιστεί ειλικρίνεια για τα πυρηνικά στο μέλλον, εκφράζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

0: αλλού το κήρυγμα. Θα πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει διατηρεί περίπολου επικοινωνιακά αυτή την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Το είδαμε και στην ανάρτηση που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός την Κυριακή. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών και της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να μας πει την εμπειρία του κόσμου και την άποψη του κόσμου πια για αυτή την super duper πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν παραξενεύομαι από αυτά τα οποία κάνει και λέει η κυβέρνηση. Το πόσο κάνει το έχουν αναρτήσει από τον Μάιο μήνα του 2026, 25-26-25, η εφημερίδα Τα Νέα, και έγραφε για 4.612.800 ευρώ θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει. Άρα δεν είναι εφεύρημα δικό μου, ούτε της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος του ΙΝΚΑ. Από εκεί και πέρα, στην πορεία έρχονται να δικαιολογήσουν ότι δεν κάνει τόσο και είναι σύνολο και είναι εκείνο και είναι τ' άλλο. Εγώ όταν βλέπω ένα δημοσίευμα...
0: Εγώ άκουσα για 300.000, αν θυμάμαι.
1: 370.000, λέει η κυβέρνηση. Και τότε πώς υπάρχει υπουργική απόφαση που λέει για 4.612.800 ευρώ. Έχω την απόφαση. Διαψεύδουν την ίδια την απόφαση. Είναι στη διάβγεια. Αναρτητέα. Πέραν από αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, το ζητούμενο για τον Έλληνα πολίτη καταναλωτή δεν είναι το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το ξέρει ο καταναλωτής. Εκείνο που δεν ξέρει ο καταναλωτής είναι γιατί κάνει τόσο. Και πώς δικαιολογείται 1000%, 1500% κερδοφορία το χωράφι στο ράφι. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει η κυβέρνηση. Βεβαίως θα μου πείτε, ζούμε σε μια ελεύθερη οικοδομία. Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Μόνο που υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία, έχουμε ασίδωτη οικονομία. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό πρεσβεύει. Δηλαδή είναι υπέρ του 1000% διαφορά όταν το καρπούζι το πουλάει ο παραγωγός 10 λεπτά και εμείς το αγοράζουμε 80-90 λεπτά, 1 ευρώ, 1,10, 1,20. Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση όταν το νεκταρίνι φεύγει 1 ευρώ η αλφα ποιότητα και εμείς το αγοράζουμε 3,85 τη γάμα ποιότητα. Είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, το κεράσι 1,5 ευρώ από τον παραγωγό και εμείς θα αγοράζουμε 6 ευρώ. Θα μου πείτε όσο θέλει πουλάει και όσο θέλει και ό,τι θέλει κάνει. Τότε γιατί δημιουργεί τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή? Για να δίνει 8.000 μισθούς στον πρόεδρο και από 5.500 στους 3 αντιπροέδρους? Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα καλύψουμε τις θέσεις για να πάρουν παχυλούς μισθούς? Και ωραία, βάζουν και πρόστιμα. Καλά κάνουν και βάζουν και πρόστιμα. Εμείς, οι πολίτες καταναλωτές, τι κερδίζουμε από τα πρόστιμα? Έπεσαν οι τιμές ή θα πέσουν οι τιμές με τα πρόστιμα? Βάζει στη νέα πλατφόρμα 2 ταχύτητες Ελλήνων ή τέλος πάντων κατοίκων στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα αγοράς μέσω του πόσο κάνει, και αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την έρευνα αγοράς. Ο παππούς, η γιαγιά, αυτός που ζει σε νησί ή αυτός που ζει σε ορεινές περιοχές που δεν έχουν πολλά σούπερ μάρκετ και έχουν ένα μπακαλικάκι της γειτονιάς. Εκεί θα ισχύσει το πόσο κάνει? Δεν ισχύει εκεί. Άρα τι μας λέει η κυβέρνηση? Και πέραν από αυτό δηλώνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λυπάται και στεναχωριέται για την ακρίβεια. Η μία δήλωση. Η άλλη δήλωση ποια είναι? Ότι η πλατφόρμα δεν ήρθε να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, ήρθε επικουρικά να βοηθήσει. Σε τι θα βοηθήσει?
0: Αντιλαμβάνομαι με βάση αυτά που μας λέτε, κύριε Λεχουρίτη, ότι κατά τη δική σας προσέγγιση όλη αυτή η κίνηση δεν απαντάει στην ανάγκη των καταναλωτών για φθηνότερα προϊόντα.
1: Όχι, δεν απαντάει, όπως επικοινωνιακού χαρακτήρα ήταν οι κινήσεις με τα καλάθια του νοικοκυριού, όπως επικοινωνιακού χαρακτήρα ήταν η μείωση σε 700 κωδικούς επί Υπουργείας Κώστας Κρέκα, όπως 2.180 κωδικοί θα μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα, άρα θα ωφεληθεί ο καταναλωτής, όπως τα ΠΑΣ, όπως τα επιδόματα, όπως δεν ξέρω τι άλλο δίνει, μπλαφών λέει στη λιανική τιμή του κέρδους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γιατί δεν βάζεις μπλαφών από την αρχή ως το τέλος, έτσι ώστε να ξέρουμε συγκεκριμένα πόσο πουλάει ο παραγωγός, πόσο κερδίζει ο ενδιάμεσος, ο μεσάζοντας, ο Μαυραγωρίτης, 2026 Μαυραγωρίτης, και από την άλλη πλευρά περιμένω τον κύριο Θεοδωρικάκο να εγκυλοποιήσει τη δέσμευσή του. Διπλή αναγραφή τιμών στα νοπά προϊόντα, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Ή το έχετε ξεχάσει κι εσείς?
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, με αυτά ακριβώς, με αυτά και με τα άλλα, διαφωνούμε με αυτήν την τακτική, γιατί θέλουμε πραγματική πτώση του τιμών και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα, πώς το λένε, δηλώσεις.
0: Κύριε Λεχουρίδη, θέλω να ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε σε άλλο θέμα, να σας πω ότι έχουμε καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Άννας Μισέλας Μακοπούλου, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων ψηφοφόρων. Α, είναι η Άννα στη γραμμή. Άννα Κανδύλη, Άννα μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μας διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Δεν καταδικάστηκε μόνο η κυρία Σημακοπούλου, άλλα τρία άτομα είναι αυτά που καταδικάστηκαν. Οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι από 8 έως 20 μήνες στην κυρία Σημακοπούλου, ήταν η μεγαλύτερη ποινή. Είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Σταυριανουδάκης, που μαζί με την Άννα Σημακοπούλου καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που παραπέφθηκαν, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και είναι επίσης ο τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, και ο τότε οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος Μένιος Χορομιλάς, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή 12 μηνών. Να σου πω ότι αυτή είναι η πρώτη απόφαση για πολιτικό πρόσωπο από ποινικό δικαστήριο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Είναι η πρώτη από ποινικό, βεβαίως θα έχουμε και δεύτερο βαθμό, θα προσφύγουν σίγουρα, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε και αποφάσεις από τα διοικητικά, γιατί οι περίπου 300 που έχουν προσφύγει καταγγείλανε και όλα κάνανε και την καταγγελία, γιατί το email αυτό έφτασε σε 25.000 άτομα. Περίπου 300 ήταν αυτοί που κάναν την καταγγελία, έχουν προσφύγει και στα διοικητικά δικαστήρια. Από ό,τι μου λέγανε δικηγόροι, ήδη υπάρχει, έχουν δοθεί αποφάσεις όπου έχουν αποφασιστεί αποζημιώσεις από 2-3 έως 5.000 στον καθένα.
0: Ποιος καλείται να τις πληρώσει αυτές τις αποζημιώσεις, Άννα?
2: Ήδη. Μέχρι στιγμής η κυρία Σημακοπούλου, γιατί και έχουν προσφύγει και κατά άλλων προσώπων αυτοί, καταδικασμένοι. Τώρα, καταδικασμένοι πια σε πρώτο βαθμό. Είναι μεγάλα τα ποσά, βέβαια, έτσι, αν κάθουμε να τα αφρίσουμε, είναι μεγάλα τα ποσά.
0: Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη με την κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βέβαια να σας πω ότι ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος καλά μεν μίλησε για μεμονωμένο, λέει, περιστατικό αποστολής email. Δηλαδή, τι το θέλανε, δεν το θέλανε, δεν θέλανε πολλά τέτοια να γίνονται? Είναι μεμονωμένο, λέει, όμως. Και βεβαίως δεν τίθεται θέμα επηρεασμού, λέει, της εκλογικής διαδικασίας. Ετήνος επηρεασμού δηλαδή τίθεται? Όταν παίρνεις τα email των ψηφοφόρων και τα στοιχεία τους και τα προσωπικά δεδομένα τους και αυτά τα μοιράζεις για λόγους ψηφοθερικούς, γιατί το κάνεις? Για να μην επηρεάσεις την εκλογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση σας μεταφέρω την επόμενη τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη. Απάντησε: δεν θα τους διαγράψουμε για όνομα του Θεού. Μα είναι δυνατόν να τους διαγράψετε, κύριε Μαρινάκη μου, τώρα επειδή πήρανε τα προσωπικά δεδομένα των... Εδώ δεν διαγράψατε τον άλλον που έλεγε μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη ότι είναι ντροπή και ντρέπεται να μιλάει για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Εδώ δεν διαγράψατε αυτόν και τον ξαναβάλατε στα ψηφοδέλτια. Τούτους εδώ τι κάναν, που πήραν τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά θα πάνε στο εφετείο και ελπίζω να θωωθούν οι άνθρωποι. Θε διάλειμμα. Πάμε.
3: Real FM. Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Ει hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, πηγαίνοντας προς την Τζέννη Κρυθαρά, η οποία θα μας ενημερώσει για τις διεθνείς εξελίξεις, να σας ενημερώσω εγώ για τη διεθνή εξέλιξη ότι πριν από λίγο ο Μέση, που είχε χάσει το πέναλτι στον αγώνα Αργεντινή-Αυστρία, δεν είναι, Νταβαρίνε, μετά έβαλε γκολ και ως εκ τούτου Μέση-Αυστρία 1-0. Είσαι εδώ, Τζέννη?
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Ναι. Να πάμε στην Βρετανία εμείς. Εκεί από ό,τι φαίνεται ισχύει, το επιβεβαίωσαν πλήρως. Ουδήσαν αντικατάστατος, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street από το δημοψήφισμα για το Brexit το 16 και μετά. Καθώς μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του.
0: Δεν ανακοίνωσε ο Στάρμερ. Ο Τραμπ το είχε ανακοίνωσει από χτες.
1: Επισήμως, ο Στάρμερ την ανακοίνωσε σήμερα.
0: Τι κάνει ο άνθρωπος?
1: Παραίτησε και από την ηγεσία των εργατικών. Ναι. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, έχει ήδη ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία διαδοχής εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά αυτή η αλλαγή. Όπως είπε, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να λάβει την ηγεσία του κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος. Άκουσε, είπε, την απάντηση του κόμματος και έτσι παραιτήθηκε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, ο πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια ακριβώς δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Ορκίστηκε σήμερα βουλευτής και επιστρέφει στη Βουλή έπειτα από 9 χρόνια απουσίας. Μετά τη νίκη του στις εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας, θεωρεί το δεδομένο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία και ότι ο κ. Στάρμερ θα κινήσει τις διαδικασίες παραίτησης. Μένει να το δούμε και στην πράξη.
0: Πάμε και Ισπανία.
1: Η Ισπανία, καθώς σε 24 χρόνια κάθριξη καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Σάντσεθ, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης ανακοίνωσε την ποινή του σχετικά με υπόθεση που αφορούσε υποψίες για παράτυπα συμβόλαια πώλησης μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Μαζί με εκείνον καταδικάστηκε σε κάθριξη 19 ετών και ο πρώην συμβουλός του, ο Κόλντον Γκαρσία, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διαφθορά, για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και για αθέμητη άσκηση επιρροής. Οι δύο δικαστές, να πούμε, τελούν ήδη υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TRT 95,1 FM Stereo.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.